0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Καλοκαίρι με το Nova 931.
2: Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δει

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Νόβα 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Νόβα Radio. 931. Κολλάς μαζί του.
1: Νόβα 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Νόβα Radio.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: κι ας είμαι ένα λάθος, το μυστικό σου θα με πάντα κατά βάθος.
1: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio News Today.

ζω σε παρακολουθώ.

0: καλοκαίρι,
1: θάλασσα,
0: διακοπές.
1: Πάρε μαζί σου στο κινητό
0: το Nova
1: 93.1.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα

σου λέξη. Στο τόξο έβαλε το βέλος και στο κορμί μου το έχει στρέψει. Δεν με διαβάζεις, δεν κοιτάζεις, κάθε λέξη τη δηλώνει. Σ' άλλα νοήματα συχνάζεις κι εγώ παλιώνω μες στη σκόνη. Η νύχτα με μαλώνει που κυνηγάω τα απιαστά. Μου δείχνει την οθόνη μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 6.
1: Nova 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Από ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

καρδιά μου. Δάνεισα σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τ' ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου.

0: μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
2: Νόβα 9:31.
1: Νόβα 9:31.

0: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.
1: Άιντε.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 25410-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Nova 931.

Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο τεκ.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931.
3: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7:30.
1: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
5: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
8: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
10: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
11: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
12: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-77-1266.
13: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
14: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
15: 7 Αυγούστου, Θέατρο Αλτιναλμάζη, Αλεξανδρούπολη. Προπόληση εισιτηρίων μόνο.
16: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
17: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο idef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
18: Nova 931 και www.novaradio.gr.
19: Nova Radio. News Today.
20: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
8: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112.

0: εμείς το 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931.
2: Πρωί, πρωί, την ατυχία μου!
3: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Nova 931. Η ώρα είναι 8.
7: Nova 931.
8: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Sky 100,3.
10: Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα, μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα καταδαφιστέα και συγκεκριμένα 88 κτίρια βρίσκονται στη Δυτική Αττική. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους Δήμους. Από τη στιγμή που οι φάκελοι φτάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες κρατικής αλλαγής, ξεκινά άμεσα η προώθηση των προβλεπόμενων ενισχύσεων, δήλωσε χθες ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα κρατικής αλλαγής Κώστας Κατσαφάδος. Στη Σκύρο συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτοφόρης διαδικασίας 63χρονη για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα στην περιοχή Κολυμπάδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία χρησιμοποιούσε η γυναίκα για την ηλεκτροδότηση κουζίνας. Παράλληλα, ένας 71χρονος συνελήφθη στη Λακωνία στο πλαίσιο της αυτοφόρης διαδικασίας για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Αγία Ειρηνή. Σε σημαντική κλιμάκωση της προκλητικότητας στο εναέριο χώρο πάνω από το Αιγαίο προχώρησε το τελευταίο 24ωρο η Τουρκία, μια ημέρα μετά την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τη γαλλική επενδυτική εταιρεία Meridiam για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Συνολικά 8 τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε 17 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και σε 10 παραβιάσεις του FIR Αθηνών. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες. Στο μονομελές πλημελιωδικείο αναμένεται να παρουσιαστεί το μεσημέρι για να απολογηθεί ο 55χρονος στο Μιστρά που κατηγορείται ότι κρατούσε σε καταψύκτη τον πατέρα του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σύμφωνα με τα ευρήματα από την νεκροψία νεκροτομής, τον ηλικιωμένο απομακρύνεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Οριστικά συμπεράσματα ωστόσο αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τις εξελίξεις στα στενατουρμούς, μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως. Το πετρέλαιο Brent διαμορφώνεται στα 83 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 78 δολάρια ανά βαρέλι. Αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, εμφανίστηκε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει σύντομα τέλος στη σύγκρουση. Έφηβος άνοιξε πύρ μέσα σε λύκειο βόρεια από την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 4 άνθρωποι. Ένας από τους νεκρούς ήταν καθηγητής, ο δράστης, μαθητής, φέρεται ένα νεκρό σύμφωνα με πληροφορίες άλλων μέσων ενημέρωσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντός έδρας ήττα από την Άντερλεχτ με 1-0 γνώρισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγο του Sky η Λιάννα Κουτσούπη.
11: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο ενώ ο υδράργυρος στο μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα υπηρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Σπύρο Μάλλη.
12: Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε σε αυτό το πρωινό Παρασκευής 7 Αυγούστου. Είναι το πρώτο από τα δύο Σαββατοκύριακα του Αυγούστου. Βεβαίως και αυτό που προηγήθηκε, όπου η πόλη μας θα αδειάσει. Είναι τα Σαββατοκύριακα με τη μεγαλύτερη κίνηση στα λιμάνια, στα κτέλ, στις εθνικές οδούς. Και καλά θα κάνετε να περάσετε λίγες ημέρες ξενιασιάς. Ήδη από ό,τι βλέπω εδώ στους χάρτες, το λιμάνι είναι γεμάτο αυτοκίνητα, τα πλοία φεύγουν γεμάτα για τα επίσης γεμάτα νησιά. Μπράβο σας, να σας ευχηθώ ολόψυχα να περάσετε όμορφα, να περάσετε λίγες ημέρες χωρίς τα βάσανα της πόλης. Άλλωστε, για να το απενεχοποιήσω, το ίδιο κάνουν όλη αυτή την περίοδο. Από τον Πρωθυπουργό, ο Μητσοτάκης έχει κατέβει στα Χανιά, μέχρι τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που διαβάζω ότι έχει πάει στο εξοχικό του στη Σύρο. Ο Ανδρουλάκης έχει τραβήξει για τη Λέρο και οι υπόλοιποι σιγά σιγά θα φύγουν. Όλοι οι υπουργοί, σχεδόν όλοι οι υπουργοί, ο μόνος περιορισμός που νομίζω ότι μπήκε διαβάζοντας σήμερα την Δώρα Αντωνίου στην Καθημερινή είναι να είστε πίσω μέχρι τις 17 Αυγούστου, λέει ο Μητσοτάκης στους υπουργούς, γιατί τρέχουν πάρα πολλά πράγματα, πρέπει να προετοιμάσει και τη ΔΕΘ και γενικά θέλει να κλείσει πολύ γρήγορα ο Πρωθυπουργός σε κρεμότητες, πηγαίνοντας βεβαίως προς τις κάλπες. Οι κάλπες που νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει ότι θα στηθούν την άνοιξη. Έχει φύγει πια τελείως από τον ορίζοντα το σενάριο με τα σημερινά δεδομένα. Έτσι. Ποτέ μιλες ποτέ σε αυτή τη ζωή, αλλά με τα σημερινά δεδομένα νομίζω ότι δεν μπορεί πλέον να αποτελεί σενάριο, σοβαρό σενάριο, ότι θα γίνουν εκλογές Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο με ένα Μητσοτάκη που θέλει να είναι, και αυτό έχει δείξει θεσμικό σε αυτό το ζήτημα, να σου λέει κάθε λίγο και λιγάκι κάλπες την άνοιξη και ξαφνικά να σου πει αύριο μεθαύριο πάμε να ψηφίσουμε παιδιά. Οπότε αυτό το σενάριο έχει φύγει από τη μέση με τα σημερινά δεδομένα και πάμε για την άνοιξη. Μέχρι την άνοιξη όμως μεσολαβεί ένας Αύγουστος που πρέπει να τον απολαύσουμε.

Καλημέρα στο φίλο μου το Φώτη. Ο Φώτης είναι οδηγός ταξί, κάνει ένα επάγγελμα, τα έλεγα και χθες, πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να έχεις σιδερένιο στο μάχη και μεγάλες αντοχές για να δουλεύεις ταξί σε αυτούς τους δρόμους, έτσι όπως έχουμε γίνει εδώ στην Αθήνα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους της πρωινής παρέας. 48 00 170 έως 174, το τηλέφωνο επικοινωνίας που βρίσκεται ο Πέτρος Μωραΐτης. Στο πες την άποψή σου στην ιστοσελίδα Sky Radio, για να ανοίξουμε εδώ πέρα κουβεντολόι για θέματα που θα συζητήσουμε, αλλά και ό,τι εσείς θέλετε να βάλετε, να φέρετε στο προσκήνιο. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι επιλέγει τις μουσικές, ο Σπύρος Μάλης εδώ δεν ξέρω κατά πόσο τον ανέχεστε, αλλά τέλος πάντων και τις επόμενες ημέρες θα είμαστε μαζί. Είναι αυτό που λένε θελώντας και μη, δηλαδή. Κόλαση, λέει ο Τάκης από το Λαγονίσι, το λιμάνι της Δραφίνας, πριν από περίπου καμιά ώρα. Δεν κατάλαβα γιατί η αστυνομία είχε κόψει τα shortcuts προς τα εκεί, με αποτέλεσμα από τη Μαραθώνος χαμός, κάγκελο, της γνωστής το κάγκελο. Προσέξτε τώρα, γιατί το βασάνισα λίγο μέσα μου. Λέω, είναι πρωί-πρωί να λες τέτοια πράγματα στους ανθρώπους και να τους βάζεις σε τέτοιες σκέψεις. Ναι, είναι στιγμή, γιατί μετά θα πιάσουμε τα της βιομηχανίας. Είχε χθες μια σύσκεψη στο Μαξίμου για τα μέτρα που θα πάρει η κυβέρνηση προκειμένου να δώσει όθηση στην ελληνική βιομηχανία. Πολύ μεγάλο θέμα αυτό, η μεταποίηση στην Ελλάδα, το πόσο συμβάλλει στο ΑΕΠ, στους μισθούς, τι πρέπει να γίνει προκειμένου να ενισχυθεί, να υπάρχει ένα σχέδιο. Καλός ο πρωτογενής τομέας, θα τα πούμε και αργότερα αναλυτικά, καλός ο πρωτογενής τομέας και αναδείχθηκε αυτό η σπουδαιότητά του, η σημασία του, με αφορμή της κρίσης, τους πολέμους στην Ουκρανία, τις επισυντητιστικές κρίσεις και όλα αυτά, αλλά η πατάτα σου δίνει να φας, το πορτοφόλι και την τσέπη στη γεμίζει το iPhone. Αν δεν πουλάς βιομηχανικά προϊόντα και πολύπλοκα τεχνολογικής αξίας, με προστιθέμενη αξία δηλαδή προϊόντα, θα έχεις ένα καλό εισόδημα, ποτέ όμως δεν θα έχεις ένα πάρα πολύ καλό εισόδημα. Προσοχή, δεν υποβαθμίζω τον πρωτογενή τομέα με αυτά που λέω. Περιγράφω μια κατάσταση στην αγορά. Τι μπορεί να σου δώσει το περισσότερο χρήμα σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο χώρας. Λέω, θα το πιάσουμε μετά. Ποιο είναι το θέμα, γιατί σας είπα προηγουμένως, με πέδεψε τώρα πρωί-πρωί να τους βάλω. Ξέρετε, είναι κάποιες περιπτώσεις, πολύ μικρές. Δεν είναι αυτό που λέμε υψηλής πολιτικής, δεν είναι αυτό που λέμε ότι είναι στα πρωτοσέλιδα, αλλά είναι, ρε παιδί μου, κάποιες περιπτώσεις που τις διαβάζεις και αρχίζει να σε προβληματίζει λιγάκι το όλο θέμα, τα όρια που έχουμε βάλει εμείς τους εαυτούς μας, η επέκταση που έχουμε κάνει στη φύση, το πεδίο που έχουμε καταλάβει εις βάρος άλλων όντων που συμβιώνουμε όλοι μαζί σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχει μια ιστορία για την οποία έχει στηθεί ένα πάρτι στο διαδίκτυο. Όταν λέω πάρτι, κανονικό, δηλαδή rave party, σχόλια, ψόφοι, κατάρες, γίνεται χαμός με αυτό το θέμα. Γιατί ένας ερευνητής στη Θεσσαλονίκη δεν έσωσε ένα κουτάβι. Η ιστορία έχει ως εξής, ο άνθρωπος αυτός είναι ένας ερευνητής και κατέγραφε την ζωή στη φύση. Εκεί είδε μια γέλη λύκων, κάπου στην κεντρική Μακεδονία είναι όλο αυτό. Είναι διδάκτορ ζωολογίας του Αριστοτελείου ο άνθρωπος αυτός, ο ερευνητής, και μπήκε στην κεντρική Μακεδονία, μια γέλη λύκων, την παρακολουθούσε για πολύ καιρό, για εβδομάδες ολόκληρες, κατέγραφε τις κινήσεις τους. Κάποια στιγμή οι λύκοι υιοθέτησαν ένα κουτάβι, ένα σκυλάκι. Το πήραν στην αγέλη τους. Ήταν μια λύκαινα με τα μικρά της και ξαφνικά μαζί με τα μικρά της λύκαινας και ένα κουταβάκι, σκυλάκι. Broken,
Αυτό λοιπόν ακολουθούσε την Άγια. Λέει, κάποια στιγμή μετά από κάποιο καιρό που το έβλεπε, σχεδόν είχε ενταχθεί εκεί στην Αγέλη, το είδε λίγο να μην είναι και πολύ καλά. Δηλαδή για κάποιες ημέρες είχε αδυνατήσει, παρέπε, έδειχνε ότι είναι άρρωστο, ότι έχει θέματα. Τώρα ήταν άρρωστο, ήταν το στρες με τους λύκους, δηλαδή άρχισε να συνειδητοποιεί ότι δεν ανήκει εκεί. Της φύσης πράγματα, πώς να το πω. Και το κουταβάκι πέθανε. Και γίνεται τώρα ένας ολόκληρος χαμός από οφειλόζους που του την έχουν πέσει κατά το κοινό λεγόμενον με ψόφους και διάφορα άλλα και του λένε ότι γιατί δεν έσωσε το κουτάβι. Γιατί δεν έκανες κάτι αφού το έβλεπες να παραπέει, να το πάρεις από εκεί, από την Αγέλη ας πούμε, και να του προσφέρεις μια φροντίδα ώστε να ζήσει. Αν εξαιρέσετε την τοξικότητα, που εγώ είμαι, πώς να το πω, δηλαδή έχω μια αλλεργία σε αυτό το θέμα του διαδικτύου και της ανωνυμίας, μπαίνει κάθε ένας από ένα πληκτρολόγιο και στέλνει κατάρες δηλαδή και εύχεται θανάτους, το οποίο εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Βλέπω ότι γίνεται, βλέπω ότι εξελίσσεται μια τέτοια μάχη, εγώ δεν μπορώ να την κατανοήσω καν ότι συμβαίνει αυτό. Αν εξαιρέσετε αυτό, πράγματι δηλαδή αν μπούμε στην ουσία, βγάλτε στην άκρη τους τύπους που τον βρίζουν τον άνθρωπο και εύχονται διάφορα, βγάλτε αυτό από τη μέση. Και λέω ρε παιδί μου, όντως, τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ένα δίλημα κατά πόσο ο άνθρωπος μπορεί να παρέμβει σε μια φυσική κατάσταση και σε τι βαθμό μπορεί να παρέμβει και τι πρέπει να κάνει, πρέπει να το πάρει, πρέπει να μπει στην όλη διαδικασία, πρέπει να αφήσει τα πράγματα να εξελιχθούν με φυσικό τρόπο. Αλλά απ' την άλλη, τι φυσικό τρόπο? Σε ένα περιαστικό δάσος ήταν. Δηλαδή ούτως ή άλλως υπάρχει ένα πλαίσιο που τα έχει βγάλει από τη φύση τους όλα αυτά τα ζωντανά. Οπότε το να παρεύεις δεν είναι ότι ζουν στη ζούγκλα, στον Αμαζόνιο και λες εκεί δεν έχει πατήσει άνθρωπος, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να πάω να κάνω κάτι. Εδώ μιλάμε για δίπλα στην πόλη δάση. Οπότε εκ των πραγμάτων δεν είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς φύση. Είναι μια ημαρφρόδιτη κατάσταση. Συνεπώς, μπορείς, δεν μπορείς, διλήμματα πρωινιάτικα.

Ναι, Αναστάση, αυτό είπα και εγώ. Καλή σου ημέρα. Καλή δύναμη, αγαπητέ Αναστάση. Έχουν δει, λέει, κανένα ντοκιμαντέρ αυτοί οι φιλόζωοι που λέτε? Έχουν δει ποτέ ανθρώπους που κάνουν ντοκιμαντέρ για τη ζούγκλα της Αφρικής να επηρεάζουν τη φύση? Το είπα και εγώ αυτό, αλλά δεν ξέρω, είναι η ίδια περίπτωση αυτή? Σε λίγο, το λέω ως προαναγγελία, θα συζητήσουμε και για ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι είναι ενδεικτικό, το πώς, εάν υπάρχει μια οργάνωση, μια μελέτη, θέληση, μεράκι και κυρίως οι σωστοί άνθρωποι, το πώς μπορεί να εξελιχθεί μια κατάσταση σε success story. Το ελληνικό γιαούρτι έχει όχι διπλασιάσει, όχι τετραπλασιάσει, έχει δεκαπλασιάσει τον όγκο των εξαγωγών του τα τελευταία χρόνια σε ξένες χώρες. Έχει πιάσει στασίδι στις ξένες αγορές, έχει πιάσει μια κυρίαρχη θέση. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για την ελληνική γαλακτοβιομηχανία, που βεβαίως έχει και τα θέματά της, θα τα συζητήσουμε, τα βάλουμε και αυτά. Δεν είναι μόνο το success story, δεν είναι μόνο το θετικό του πράγματος, υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία πρέπει να τα δούμε για να υπάρχει συνέχεια, μην γίνει μια κατάσταση όπως το λάδι.

Να στείλω την καλημέρα μου στον κύριο Αναστάσιο Δημοσιάκη, μία από τις προσωπικότητες που άφησαν ισχυρό βαθύ αποτύπωμα στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας κατά τη θητεία του εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 2000 και μετά στη Βουλή με επαγγελματισμό, ευπρέπεια και ήθος, και μάλιστα στη Βουλή εκπροσωπώντας μια περιοχή πολύ δύσκολη, τον Εύρο. Καλημέρα στρατηγέ, ό,τι καλύτερο εύχομαι, υγεία για εσάς και την οικογένεια.

Καλημέρα Πέτρο μου, καλημέρα Νατάσα, που θέτεις και το ερώτημα πάνω σε αυτό που συζητούσαμε, πώς θα αντιδρούσε η Αγγέλη απέναντι στον άνθρωπο που θα έπαιρνε ένα μέλος τους. Και αυτό το έθεσε ο ερευνητής του Αριστοτελείου, ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι γιατί πιθανό να προέκυπτε κάποιος κίνδυνος. Ο Κατζόλης, καλή σου ημέρα. Δεν είναι η φιλόζωη του διαδικτύου όλοι έτσι όπως λες. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά έχουν αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής τους, της οικογενειακής τους ζωής, και ένα μεγάλο κομμάτι από το εισόδημά τους για να φροντίζουν αδέσποτα, για να φροντίζουν ζώα τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση πολύ δύσκολη. Δεν είναι, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Και το διαδίκτυο, αν θέλεις, έχει και την άλλη του πλευρά. Η μία πλευρά είναι αυτή η τοξικότητα που βγαίνει μέσα από τα ανώνυμα πληκτρολόγια. Η άλλη πλευρά είναι ακριβώς η κινητοποίηση, η ευαισθητοποίηση ανθρώπων μπροστά σε κάποια ζώα, όπως για παράδειγμα τώρα στα καμένα. Γίνεται μεγάλη δουλειά μέσα από τα social media, φίλε μου. Έχει κινητοποιηθεί πάρα πολλοί κόσμος μέσα από τα social media, το Facebook, το Instagram, προκειμένου να συντρέξουν συμπολίτες μας και να βοηθήσουν με όποιο τρόπο μπορούν τα αδύναμα ζώα. Οπότε στο διαδίκτυο συνυπάρχουμε όλοι. Απλώς προδιαδικτύου υπήρχαν κάποιες αναστολές σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι το είχαν μέσα τους, είχαν μέσα τους την τοξικότητα, δεν μπορούσαν να τη βγάλουν όπως τα ήθελαν πηγαίνοντας στο καφενείο. Τώρα πια το καφενείο έχει γίνει μια απρόσωπη κατάσταση, οπότε βγάζουν τον πραγματικό τους αυτό. Για καλή σου ημέρα Κώστα μου. Πόσα εκατομμύρια ζώα έχουν δοκιμαστεί φάρμακα τα οποία παίρνουν αυτοί που το παίζουν φιλόζωοι. Μην τα ισοπεδώνουμε, παιδιά, όλα. Συνέλθετε.

Νιώθω και ενοχές δηλαδή. Από τη μια μιλάω για τοξικότητα και από την άλλη βλέπω πως με αυτά που λέω σας λιγάκι σας ανάβω τα λαμπάκια. Λίγο λίγο ψύχραμα να τα δούμε. Εγώ το έθεσα το θέμα αυτό που επαναλαμβάνω έχει περάσει τα ψηλά, δεν είναι κάποιο κυρίαρχο θέμα. Το έθεσα μόνος μια κατάσταση ηθικού διλήμματος, ότι εκεί πράγματι είναι μια κατάσταση όπου αναρωτιέσαι το βαθμό που μπορεί να παρέμβει ένας άνθρωπος στη φύση.

0: Εντάξει, υπάρχει διπλή όψη σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι όχι, δεν έπρεπε να παρεύει, έπρεπε να αφήσει τη φύση να εξελιχθεί μόνη της. Και μπορεί αυτός που το λέει να έχει κόψει 5 πέφτυγα για να χτίσει αφαίρετο. Γι' αυτό σας λέω ψυχραιμία, ψυχραιμία. Επίσης, θέμα το οποίο δεν προκαλεί ηθικό δίλημα, προκαλεί μάλλον εύλογη απορία, μη σας πω και ολίγο τι αποθυμώ, είναι αυτό που διάβασα σήμερα στην Καθημερινή, αφορά τις πινακίδες για αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες. Έχουμε ξεμείνει για ακόμη μια φορά, έχουμε ξεμείνει από τσίγκο. Δεν υπάρχει τσίγκος προκειμένου να κατασκευαστούν πινακίδες κυκλοφορίας. Και υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στις ταξινομήσεις και στις παραδόσεις αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Για ακόμη μια φορά. Δεν είναι πρωτοφανές. Δηλαδή, πραγματικά αναρωτιέμαι, είναι τόσο δύσκολο για το Υπουργείο Μεταφορών ή δεν ξέρω ποιος είναι ο άλλος αρμόδιος φορέας, είναι τόσο δύσκολο να προμηθευτεί τσίγκο ούτως ώστε μια αγορά που τώρα το καλοκαίρι, ειδικά στο κομμάτι της μοτοσικλέτας ή στο κομμάτι του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου, τώρα το καλοκαίρι ταβανιάζει. Δηλαδή τώρα το καλοκαίρι αυξάνονται κατακόρυφα οι πωλήσεις. Είναι τόσο δύσκολο να υπάρχει μία πρόνοια ότι, ρε παιδί, πόσες πινακίδες χρειαζόμαστε το μήνα σύμφωνα με προηγούμενα χρόνια, με υπολογισμούς και τα τόσες. Δεν μπορούμε να το εξασφαλίσουμε. Δηλαδή μου κάνει αδύνατον ότι ένα υπουργείο δεν μπορεί να εξασφαλίσει το τζίγκο ούτως ώστε να κάποιος ο οποίος έχει παραγγείλει ένα αυτοκίνητο να το πάρει με πινακίδες. Είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει. Όπως ασύλληπτο είναι και οι συνεχείς ακυρώσεις, αναβολές διαγωνισμών στα λεωφορεία των οδικών συγκοινωνιών, του ΟΣΥ. Υπάρχει μια κατάσταση εκεί που ακούμε...
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία, μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
0: Τα ελληνικά γαλακτοκομικά. Και θα δούμε και τα της βιομηχανίας αργότερα με τον υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Όλα αυτά στη συνέχεια έχουμε να τα λέμε.
8: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
9: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλυθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
10: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
11: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές.
7: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
12: Νόβα 9.31.
13: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Sky 100,3.
15: Το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
16: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκεται από χθες το βράδυ η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους χθες το βράδυ. Οι τρεις κατηγορούμενοι που βλέκονται στην έρευνα για την πυρκαγιά στη Βιωτία, που στη συνέχεια επεκτέθηκε στη Δυτική Αττική. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Συμβολή των Οδών Πειραιώς και Πολυκράτη στο Μοσχάτο. Μετά την οριοθέτηση της πυρκαγιάς, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο εσωτερικό του κτιρίου για τυχόν εγκλωβισμένους. Η πυρκαγιά ξέσπασε σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις σε απορρίμματα που βρίσκονταν στο εσωτερικό του κτιρίου. Στο μονομελές πλημελιό δικείο αναμένεται να παρουσιαστεί το μεσημέρι για να απολογηθεί ο 55χρονος στο Μιστρά που κατηγορείται ότι κρατούσε σε καταψύκτη τον πατέρα του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Στους 4 ανέρχονται οι νεκροί από την ενόπλη επίθεση μαθητή σε σχολείο της Ταϊλάνδης, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Μεταξύ των νεκρών υπάρχουν μαθητές και καθηγητές, ενώ δράστης έβαλε τέλος στη ζωή του. Αντάρτες των Χούθη της Ιεμένης σκότωσαν τουλάχιστον 58 μέλη του στρατού της διεθνούς αναγνωρισμένης κυβέρνησης στη Σαουδική Αραβία. Παράλληλα, τραυμάτισαν 11 μάχους. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: σήμερα γράφεις Γκατζόλη στα σχόλιά σου, αν δεν έχουν τζίγκο στο Υπουργείο, ας πάνε στους ανακυκλωτές εντός εισαγωγικών μετάλλων, στον Ασπρόπυργο, ξέρουν που να πάνε. Θα ήταν γι' αυτό μια λύση. Καλημέρα, Βασίλη. Ναι, για πολλά χρόνια θυμάμαι και εγώ. Για πολλά χρόνια. Σίγουρα υπήρχε μια περίοδος, δηλαδή και εγώ έχω κρατήσει ακόμη αυτό το χαρτί που λες. Δεν είχαν το πράσινο αυτό το φυλάδι που σου δένε για την άδεια και την άδεια την έπαιρνε σε μια Α4. Εγώ έχω ακόμη την άδεια σε Α4. Και εσύ, ε. Νίκο μου, μάλλον εγώ δεν ήμουν κατανοητός, γιατί πάντοτε ο ακροατής έχει δίκιο. Είμαι υπέρ αυτή της άποψης και οτιδήποτε δεν καταλαβαίνει είναι επειδή ο άνθρωπος κάθεται πίσω από το μικρόφωνο δεν κατάφερε να το εξηγήσει. Αυτό εγώ πιστεύω. Λοιπόν, να το ξαναπώ. Περί αστικού δάσους μου λες ότι στην Πάνθα, στην Πεντέλη, επειδή είναι περιαστικό δεν είναι φύση. Δεν είπα αυτό, ή τουλάχιστον δεν ήθελα να πω αυτό για να μην σε προσβάλλω. Αυτό το οποίο εννοούσα είναι ότι σε ένα περιαστικό δάσος είναι πιο συχνή η αλληλεπίδραση ανθρώπων και ζώων σε σύγκριση με κάποιες άλλες περιοχές όπου δεν έχει πρόσβαση ο άνθρωπος. Εκεί λοιπόν που είναι πολύ συχνή η αλληλεπίδραση, οι συναντήσεις ανθρώπου και ζώων, όπως είναι τα περιαστικά δάση, εκεί ακριβώς τίθεται και το δίλημα για το τι κάνει σε μια περίπτωση που περιγράφαμε σαν την προηγούμενη. Δεν θα πω άλλα γι' αυτό, γιατί μας περιμένει ήδη ο κύριος Χρήστος Αποστολόπουλος. Δεν θέλω να τον καθυστερήσω, γιατί θα μιλήσουμε νομίζω για ένα σημαντικό θέμα. Μας αφορά όλους και αφορά και την οικονομία της χώρας μας δηλαδή. Είναι πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων. Καλημέρα σας, κύριε Αποστολόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Μάρη, καλημέρα στους πρώτους ακροατές.
0: Και περιέγραφα ένα success story που έρχεται μέσα από την ελληνική γαλακτοβιομηχανία. Σύμφωνα τουλάχιστον με τα στοιχεία, η ελληνική γαλακτοβιομηχανία τα τελευταία χρόνια κατακτά όλο και μεγαλύτερο μερίδιο στις ξένες αγορές. Σωστό?
1: Ισχύει, ναι. Παρόλες τα εμπόδια και τα προβλήματα που έχει γενικότερα η διεθνής αγορά, πραγματικά υπάρχουν μεγάλες επιτυχίες.
0: Αυτό αριθμητικά με ποσοστά πώς καταγράφεται?
1: Είναι δύο κυρίως τα προϊόντα που εξάγουμε. Το πρώτο είναι η φέτα και το δεύτερο είναι το ελληνικό γιαούρτι. Στη φέτα τα πράγματα είναι σταθερά, με μία αύξηση θεωρητικά μικρή, αλλά ουσιαστικά τα τελευταία 4 χρόνια έχουμε 80% αύξηση, που είναι σημαντική. Το ελληνικό γιαούρτι όμως τρέχει με πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς. Έχουμε τα τελευταία 3 χρόνια 110% αύξηση και μόλις τη χρονιά που διανύουμε έχουμε 42% αύξηση μέσα σε μια χρονιά. Και συνεχίζει αυτό με τους ίδιους ρυθμούς. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα προϊόν το οποίο είναι μοναδικό από πλευράς εξαγωγών και ρυθμού ανάπτυξης και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και να συνεχίσουμε να το στηρίζουμε.
0: Γιατί υπάρχει αυτή η άνοδος? Φαντάζομαι ότι πίσω από αυτούς τους αριθμούς υπάρχει μια πολύ μεγάλη δουλειά, μια οργάνωση, άνθρωποι οι οποίοι το έχουν τρέξει, το έχουν παλέψει, έχουν προσπαθήσει, αλλά είναι μήπως και άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτό την ανάπτυξη?
1: Ναι, είναι πραγματικά αρκετοί οι παράγοντες. Μπορεί να ξεκινήσει κανείς από το να πει ότι το ελληνικό γιαούρτι είναι πραγματικά ένα προϊόν το οποίο έχει πολύ καλή φήμη. Όσον αφορά την αυθεντικότητα, όσον αφορά τη σχέση με την μεσογειακή διατροφή, όσον αφορά την παραδοσιακότητα των προϊόντων της. Και αυτό αναγνωρίζεται από τους ξένους καταναλωτές. Αλλά όμως έχει και άλλα στοιχεία, έχει χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με την διατροφική του αξία, έχει υψηλότατη διατροφική αξία, έχει χαρακτηριστικά τα οποία έχουν να κάνουν με την υγεία, έχει μεγάλη συμβολή στην υγεία του εντέρου, του ποτικού συστήματος. Έχει επίσης και πολλές χρήσεις, δεν καταναλώνεται από μόνο του σαν ένα τρόφιμο, αλλά χρησιμοποιείται και σαν συστατικό για την παραγωγή άλλων προϊόντων. Όλα αυτά μαζί και μάλιστα είναι ένα προϊόν το οποίο απευθύνεται σε πολλές ηλικίες, από τις μικρές μέχρι τους ηλικιωμένους.
0: Ναι.
1: Είναι ένα προϊόν πραγματικά του μέλλοντος.
0: Και όλο και με περισσότερους, να κατατακτά όλο και περισσότερους οπαδούς της υγιεινής ζωής, της αθλητικής ζωής. Γιατί βλέπουμε ότι δεν είναι πια, πώς να το πω, επειδή και εγώ είμαι κάποιες ηλικίες, δεν είναι το γιαούρτι αυτό που έτρωγαν οι ηλικιωμένοι ή ξέρω εγώ, ήταν κάτι ένα ελαφρύ για το βράδυ. Τώρα έχει μπει στο γυμναστήριο, έχει μπει σαν σνακ στην εργασία. Είναι άλλες πια οι συνήθειες και του κόσμου.
1: Εννοείται πρέπει να τονίσουμε ότι έχουμε βελτιώσει την σύσταση των προϊόντων αυτών όσον αφορά τα συστατικά του.
0: Τα βλέπω με πρωτεΐνες, με αυτά. Superfood έχουν γίνει. Superfood έχουν γίνει. Αυτό είναι. Πριν κλείσουμε τον κύκλο των θετικών και να πάμε και στα θέματα, γιατί υπάρχουν και αυτά. Πού πουλάμε περισσότερο?
1: Ελληνικό γιαούρτι πουλάμε κυρίως Ιταλία, Αγγλία. Αυτές είναι οι μεγάλες χώρες, ναι. Και η Γαλλία, Βέλγιο, η Ολλανδία τελευταία έχει τεράστια αύξηση, 80% αύξηση.
0: Η Ολλανδία.
1: Ναι. Υπάρχουν δηλαδή, υπάρχει πραγματικά πολύ θετική εικόνα.
0: Η πίτα του γιαουρτιού, ναι, στις διεθνείς αγορές ευνοεί ή επιτρέπει μεγαλύτερο κομμάτι από την Ελλάδα? Είναι, πώς να το πω, είναι μια εικόνα που έχουμε, ναι, πιάσει τα βάνη.
1: Είναι πολύ καλή ερώτηση. Ο τζίρος του ελληνικού γιαουρτιού διεθνώς είναι πάρα πολύ μεγάλος. Εμείς έχουμε μόνο το 2% του συνολικού αριθμού του ελληνικού γιαουρτιού που πωλείται εκτός. Το οποίο είναι κακώς ονομάζεται ελληνικό γιαουρτί, διότι δεν είναι ελληνικό. Επομένως έχουμε πολύ μεγάλο περιθώριο αύξησης. Βέβαια δεν μπορούμε να πιάσουμε όλες τις χώρες του κόσμου.
0: Προφανώς.
1: Έχει και ένα χρόνο ζωής και η διακίνησή του σε μακρινές χώρες δεν είναι τόσο απλή.
0: Ναι, κατανοητό. Υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Ναι,
1: αλλά υπάρχει τεράστιο περιθώριο.
0: Ναι. Σε όρους ευρώ, δηλαδή τα χρήματα που εισπράττει η χώρα, που μπαίνουν στη χώρα από τις εξαγωγές.
1: Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 600 εκατομμύρια, αλλά όπως σας είπα κινούμαστε με ρυθμούς 50% αύξηση, 40% αύξηση κάθε χρόνο.
0: Πολύ αισιόδοξο όλο αυτό που περιγράφεται, ναι, πολύ ελπιδοφόρο. Να δούμε τώρα και κάποια θέματα τα οποία θα μας προβληματίσουν. Αρχίζοντας ανάποδα όμως, όχι από το γιαουρτί, από τη φέτα.
1: Ναι, ναι.
0: Στη φέτα υπάρχει θέμα με αυτό που λέμε pop.
1: Εννοείται αν υπάρχει νοθεία.
0: Όχι. Εννοώ με την ονομασία φέτα και χώρες οι οποίες δεν ακολουθούν το ευρωπαϊκό κεκτημένο.
1: Πάντοτε υπάρχουν επιχειρήσεις ή χώρες οι οποίες αποκλίνουν.
0: Δηλαδή βλέπω στις Ηνωμένες Πολιτείες να γίνεται ένα πάρτι από κάποιες τουλάχιστον πολιτείες πάνω σε αυτό.
1: Η κατοχύρωση της φέτας υπάρχει μόνον στην Ευρώπη.
0: Έτσι.
1: Και σε κάποιες διμερείς συμφωνίες που έχει κάνει
0: η Ευρώπη με τρίτες χώρες. Ένας Αμερικανός δηλαδή, αυτή τη στιγμή, για να το πούμε πρακτικά να το καταλάβει ο κόσμος, ένας Αμερικανός που έχει ένα τυροκομείο, μπορεί και είναι στο Wisconsin, μπορεί να βγάλει ένα τυρί και να πει αυτό, παιδιά, να το φέτα είναι.
1: Και μάλιστα και να το ονομάζει και αυθεντική φέτα, που είναι επίσης πρόκληση και ουσιαστικά ομοί παραπλάνηση του καταναλωτή.
0: Καταναλωτή που, εντάξει, στις Ηνωμένες Πολιτείες φαντάζομαι ο ελληνισμός μπορεί να κατανοήσει τη διαφορά και ξέρει τι σημαίνει ελληνική φέτα και φέτα από ένα Αμερικανό, αλλά σε ένα κοινό που τώρα στην Ινδονησία, που να ξέρει ο άλλος τι είναι φέτα, τι είναι τυρί διαφορετικό, οπότε εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα.
1: Το άλλο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι υπάρχουν κάποιες εταιρείες στην Ευρώπη οι οποίοι παράγουν ένα προϊόν, ένα λευκό τυρί, το εξάγουν σε τρίτη χώρα και το ονομάζουν φέτα.
0: Άρα
1: κάνουν
0: bypass μέσω τρίτων.
1: Ναι, αυτό απαγορεύεται.
0: Αυτό όχι μόνο απαγορεύεται, είναι και ανήθικο. Δηλαδή εταίρος, εταίρος μας να χρησιμοποιεί αυτή τη μέθοδο, χωρίς να θέλω να στοχοποιήσω τις χώρες, αλλά από σε ποιες παρατηρείτε αυτό?
1: Δανία, Γαλλία έχουν κάνει αντίστοιχα, πολυεθνικές εταιρείες αυτής της
0: Δανία και Γαλλία
1: έχουν κάνει τέτοιου είδους κινήσεις, οι οποίες βέβαια έχουν φρεναριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ένστασή μας φυσικά.
0: Ναι. Οπότε πρέπει εσείς να είστε συνέχεια σε κατάσταση alert,
1: συνέχεια με...
0: για να δείτε ποιος Ευρωπαίος επιχειρεί να σπάσει αυτόν τον κανόνα και μέσω τρίτης χώρας να πουλήσει φέτα και να πει δεν είναι δική μου, ένας κάποιος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης την πουλάει. Ναι, εντάξει, είναι και αυτό μέρος του ανταγωνισμού, σε εισαγωγικά έτσι, το ανταγωνισμός. Εάν υπάρχει τέτοια ζήτηση για τα ελληνικά γαλακτοκομικά και για το γιαούρτι και για τη φέτα, το ερώτημα που τίθεται αυτομάτως, κύριε Αποστολόπουλε, είναι υπάρχει πρώτη ύλη για να ικανοποιήσει τη ζήτηση?
1: Στο κομμάτι της φέτας έχουμε θέμα, διότι η πρώτη ύλη πρέπει να είναι όχι μόνο ελληνική, αλλά πρέπει να είναι από συγκεκριμένες περιοχές. Και τώρα, όπως ξέρετε, ζούμε δύο μεγάλες ζωονόσους, την Ευλογιά και τον Αφθόδη, οι οποίες έχουν μειώσει το ζωικό κεφάλαιο. Και ήδη βλέπουμε για τη χρονιά που διανύουμε μία μείωση της τάξης του 8%. Αυτό θα επηρεάσει πάρα πολύ τις εξαγωγές και εννοείται σίγουρα και τις τιμές.
0: Γιατί αυξάνονται οι τιμές, μειώνεται η παραγωγή, αυξάνονται οι τιμές.
1: Η είναι η ίδια ή μεγαλύτερη,
0: οπότε,
1: η προσφορά είναι μικρότερη, αυτά αυξηθούν οι τιμές.
0: Θα αυξηθούν, ναι. Το ίδιο ισχύει και τα υπόλοιπα γαλακτοκομικά, φαντάζομαι.
1: Ναι, το θέμα όμως δεν είναι μόνο η αύξηση τιμής, είναι ότι χάνουμε αυτήν την αγορά, την οποία την έχουμε κερδίσει με αίμα και έχει μια τάση θετική. Αυτό είναι το σημαντικό και αυτό πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στις ζώνες.
0: Ναι. Σε ό,τι αφορά την παραγωγή, δηλαδή την ποσότητα, τον όγκο, γιατί λόγω ακριβώς των ζωονόσων καταγράφεται ένα έλλειμμα. Γίνονται εισαγωγές για να αναπληρωθεί αυτό το έλλειμμα?
1: Όχι, στη φέτα δεν επιτρέπεται καμία εισαγωγή γάλακτος.
0: Ναι. Στο γιαούρτι, στα υπόλοιπα γαλακτοκομικά.
1: Στο γιαούρτι επιτρέπεται.
0: Οπότε, καλά, δεν ρωτάω γιατί όταν, δηλαδή το θεωρώ εκ του περισσού να ρωτήσω αν γίνονται ποιοτικοί έλεγχοι και αν, γιατί ο κάθε ένας παραγωγός που θέλει να έχει θέση στο ράφι μιας ξένης αγοράς όχι απλά κάνει έλεγχο, φροντίζει να είναι στην εντέλεια.
1: Η επιτυχία που σας περιέγραψα πριν είναι αποτέλεσμα και της ποιότητας των προϊόντων.
0: Ναι, όχι, το θεωρώ εκ των όνων κάνευ, δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ σοβαρό άνθρωπο να είναι σε αυτό το τομέα να θέλει να πουλήσει το προϊόν του και να μην φροντίσει να είναι άριστης ποιότητας. Δηλαδή, μιλάμε για άλλες καταστάσεις πια. Απλά το ερώτημα είναι εάν μπορεί να εξασφαλίζει τις ποσότητες του ώστε να κάνει τη δουλειά του και να μπορεί να έχει το προϊόν στα ξένα ράφια.
1: Σας είπα ότι στο κομμάτι της φέτας,
0: στο κομμάτι της φέτας υπάρχει πρόβλημα.
1: Στο κομμάτι του γιαουρτιού δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα έλεγα υπάρχει πρόβλημα την παραγωγική δυνατότητα και τώρα υπάρχουν αρκετές επενδύσεις για να αυξηθεί αυτή, για να ανταποκριθούμε σε αυτή την πραγματικά πολύ θετική ανάπτυξη των εξαγωγών.
0: Προσέξτε τώρα μία-δύο παρατηρήσεις ακροατών για να καταλάβετε κιόλας και από πού μας ακούν και τις παρατηρήσεις του. Ο Γιώργος είναι από τη Σουηδία, μου λέει στη Σκανδιναβία μαζί με το λάδι είναι top προϊόντα το γιαούρτι. Και ο Σπύρος μου θέτει ένα ερώτημα, μπορείτε να ρωτήσετε, μου γράφει τον κύριο Αποστολόπουλο, υπάρχει πιθανότητα και η δυνατότητα καταχώρησης, σας διαβάζω το ερώτημα όπως μου το γράφει, καταχώρησης του ελληνικού γιαουρτιού ως προϊόν pop όπως γίνεται με τη φέτα για να προστατεύεται από άλλου τύπου εντός εισαγωγικών ελληνικά γιαούρτια?
1: Ναι, λοιπόν, η απάντηση είναι θεωρητικά ναι. Και έχουμε κάνει κάποιες μελέτες πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά πρέπει να πω ότι πρακτικά είναι δύσκολο με την εξής έννοια. Πρώτον, το ελληνικό γιαούρτι, το Greek yogurt, γιατί έτσι θα πρέπει να κατοχυρωθεί, δεν είναι μία συνταγή. Δεν είναι το σφραγιστό γιαούρτι που όλοι οι ξένοι ξέρουν. Είναι όλα μας τα γιαούρτια. Όλα μας τα γιαούρτια είναι Greek yogurt. Δεν μπορεί να κατοχυρώσουμε λοιπόν μόνο το σφραγιστό και τα υπόλοιπα να μην θεωρούνται Greek yogurt. Να εξάγει κάποιος ένα γιαούρτι Αγελάδος στο εξωτερικό και να μην μπορεί να το πει Greek yogurt, αν έχει κατοχυρώσει το Greek yogurt μόνο για το σφραγιστό.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το πόσο ενδιαφέρον έχουν τα κράτη-μέλη. Για να περάσει η κατοχύρωση POP από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ψηφίζουν όλα τα κράτη-μέλη.
0: Ναι.
1: Σε προϊόντα τα οποία είναι ασήμαντα, όπως είναι παραδείγματος χάρη το αρσενικό νάξου, μικρά προϊόντα τα οποία δεν τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα, γιατί δεν τα ανταγωνίζονται, δεν αντιδρούν. Δεν τους ενδιαφέρει και λένε «ΟΚ, okay, ναι, να δοθεί η κατοχύρωση». Στο θέμα του γιαουρτιού θα έχουμε σούπερ αντίδραση. Ναι. Δεν θα μπορέσουμε να μαζέψουμε τα κουκιά για να πάρουμε τις ψήφους για την κατοχύρωσή του. Και το τρίτο και το πιο σημαντικό είναι δεν τη θέλουμε την κατοχύρωσή του, θέλουμε την εφαρμογή της νομοθεσίας. Δηλαδή θέλουμε οτιδήποτε λέγεται Greek yogurt να προέρχεται από την Ελλάδα, διότι το Greek yogurt δεν είναι συνταγή. Είναι προέλευση. Και αυτό το πετύχαμε με την Τσεχία, η οποία προσπάθησε να δημιουργήσει δύο κατηγορίες γιαουρτιού, το Greek yogurt και το Greek style yogurt, και αντιδράσαμε και η ίδια η Επιτροπή έχει εκφράσει σαφέστατα την άποψη ότι οποιοδήποτε γιαούρτι στην Ευρώπη ονομάζεται Greek yogurt πρέπει να είναι ελληνικό. Άρα αυτό το έχουμε κατοχυρώσει. Εμείς θα θέλαμε να κατοχυρώσουμε να μην μπορεί να λέγεται ούτε Greek style. Γιατί με το Greek style, καταρχήν δεν υπάρχει συνταγή για να είναι Greek style, και δεύτερον, μαζί με το Greek style υπάρχουν εικαστικά με κύονες, με τσολιάδες, με γρινισιά, με χιλιαδιό, τα οποία παραπέμπουν στην προέλευση της Ελλάδας.
0: Ναι, ναι, παραπλάνουν, ναι, ναι, ναι, σε κάνει να πιστεύεις ότι έχει ελληνική ταυτότητα. Ο Νόντας από το Σιάτλ μου λέει, πάντως εδώ και μια δεκαετία, μου γράφει μια συγκεκριμένη ονομασία, εγώ δεν θα το πω, εδώ και μια δεκαετία μου λέει το συγκεκριμένο γιαούρτι της συγκεκριμένης μάρτας, Σαρώνη, και η φίλη μας η Ελίζαντες από την Ουάσιγκτον, γιαούρτι, 11, και πάλι μια συγκεκριμένη μάρκας, 11 ευρώ το κιλό. Τέτοιες τιμές πιάνει έξω, ε?
1: Ναι, ναι, υπάρχουν τιμές οι οποίες περνάνε και το 100% της τιμής που υπάρχει στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, σε κάποιες χώρες τουλάχιστον. Δηλαδή, οι καταναλωτές έχουν εκτιμήσει το ελληνικό γιαούρτι σαν αυθεντικό και βάζουν το χέρι πολύ περισσότερο στην τσέπη για να το προμηθευτούν. Η Αμερική και εμάς, σας είπα, είναι ένας χώρος πολύ μακρινός για το ελληνικό γιαούρτι. Υπάρχουν κάποιες εξαγωγές, κυρίως στην ελληνική μειονότητα, αλλά δεν είναι της τάξης της Ευρώπης.
0: Ναι. Αυτά τα χρήματα που μας είπατε ότι φτάνουν στη χώρα μας από τις εξαγωγές, από το γιαούρτι κοντά στα 600-650 εκατομμύρια.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι και εξαιτίας των πληθωριστικών πιέσεων, των αυξήσεων δηλαδή,
1: ή όχι, όχι, την ίδια αύξηση έχουμε και στον όγκο.
0: Και στον όγκο. Άρα, ναι, ναι. Ναι, γιατί ο όγκος αποτυπώνει καλύτερα την διείσδυση, ναι, σε σημεία αγορά.
1: Μπορώ να σας πω ότι ο όγκος έχει μεγαλύτερη αύξηση, 42%-41% η αξία.
0: Άρα, έτσι ολοκληρώνοντας τη συζήτηση, αισιόδοξο είναι το μήνυμα που βγαίνει από εσάς. Βάλαμε τους αστερίσκους, φροντίσατε να βάλετε τους αστερίσκους, αλλά η γενική εικόνα προκαλεί έτσι θετικά αισιοδοξία.
1: Είναι θετικά, χρειάζεται εγρήγορση, προσοχή και μεγαλύτερη προσπάθεια ακόμα περισσότερο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αποστολόπουλο.
1: Είστε
0: καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Ο κύριος Χρήστος Αποστολόπουλος είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων. Σκίζει το ελληνικό γιαούρτι στις ξένες αγορές. Πραγματικά υπάρχει μια αύξηση διείσδυσης στις ξένες αγορές που ξεπερνάει το 100%. Το ίδιο και με τη φέτα. Με τη φέτα υπάρχουν προβλήματα σε ό,τι αφορά την πρώτη ύλη. Λόγω των ζωονόσων έχει μειωθεί η παραγωγή. Το γιαούρτι όμως πάει σφαίρα. Με τα προβλήματα αυτά που μας είπε ο κ. Αποστολόπουλος, τα οποία δημιουργεί κυρίως ο αθέμητος ανταγωνισμός. Ακόμη, όχι μόνο από τον Αμερικανό ή κάποια άλλη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακούσατε ακόμη και από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δανία και Γαλλία, στη Δανία και στη Γαλλία, όχι κυβερνήσεις, ιδιώτες επιχειρήσεις, προσπάθησαν να κάνουν bypass. Έστειλαν το γιαούρτι σε τρίτη χώρα, εκεί πήρε την ονομασία και προσπάθησαν να το διακινήσουν στην αγορά με αυτόν τον τρόπο. Είναι και αυτό δείγμα της κατάστασης που υπάρχει όταν ένα προϊόν έχει μεγάλη ζήτηση. Για να πάμε σιγά σιγά. Σουηδία, μου λέει ο Γιώργος, είναι εντυπωσιακή εικόνα από αυτό το θέμα που συζητάμε, φαντάζομαι, του γιαουρτιού, των πωλήσεων, αλλά χρειάζεται μάρκετινγκ.

Στο Όσλο είναι ο Κώστας. Καλή σου ημέρα, φίλε μου. Καλή δύναμη, εύχομαι. Εδώ παίζουν, λέει, με τις λέξεις. Ενώ το αυθεντικό γιαούρτι λέγεται Greek yogurt, αλλάζουν γράμματα και το κάνουν το Greek, το κάνουν. Του βγάζουν το ένα E, του βγάζουν το R, ξέρω εγώ. Αλλά γενικά η λέξη μοιάζει με το Greek και έτσι προσπαθούν να εξαπατήσουν τον κόσμο.

μήπως συνοηθώ με τον Δημήτρη να κανονίσουμε από τώρα ποια μέρα την ερχόμενη εβδομάδα, φίλε μου Γρηγόρη Παπαγεωργιάδη, να μιλήσουμε για το επιχειρήν, ένας πολύ έμπειρος άνθρωπος με αρκετά χρόνια επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Ρουμανία, ο Γρηγόρης, οπότε να το κανονίσουμε από τώρα να μιλήσουμε επί του θέματος. Στη Ρουμανία το προϊόν φυτάκι, μου λέει, θυμάμαι πριν λίγα χρόνια που το είχα δει, είναι ακριβότερο από τη φέτα. Είχε ελληνικό στυλ συσκευασία, αλλά ήταν αγελαδινό και από άλλη χώρα της Ευρώπης.

0: Νίκο μου με τα αστικά και περιαστικά δάση.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
2: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση και experts
2: και masters.
1: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
2: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
2: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
1: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ

0: κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
0: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
4: Nova 9:31. Η ώρα είναι 9.
5: Nova 9:31.
6: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Sky 100,3.
8: Να παρουσιαστεί το μεσημέρι για να απολογηθεί ο 55χρονος των Μιστρά που κατηγορείται ότι κρατούσε σε καταψύκτη τον πατέρα του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σύμφωνα με τα ευρήματα από την νεκροψία νεκροτομής των ηλικιωμένων, απομακρύνεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο, οριστικά συμπεράσματα αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι διεθνές τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τις εξελίξεις στο στενό του Ορμούς, μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως. Το πετρέλαιο Brent διαμορφώνεται στα 83,8 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 78,2. Ο παγκόσμιος τεχνολογικός κολοσσός Meta υποχρεώθηκε να καταβάλει 567 εκατομμύρια δολάρια, καθώς δικαστήριο της πολιτείας του Νέου Μεξικού των ΗΠΑ έκρινε ότι δεν προειδοποίησε επαρκώς το κοινό για τους κινδύνους που εγκυμονούν οι πλατφόρμες για τα παιδιά. Πρόκειται για την αυστηρότερη μέχρι σήμερα δικαστική απόφαση σε βάρος του κολοσσού των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για ζητήματα προστασίας ανηλίκων. Ο δικαστής χαρακτήρισε την Meta δημόσια όχληση, παρομοιάζοντας την με τη ρήπανση της ατμόσφαιρας. Εκπρόσωπος της Meta δήλωσε ότι η εταιρεία διαφωνεί με την απόφαση και θα ασκήσει έφεση. Στην αθλητική επικαιρότητα, εντός έδρας ήττα από την Άντερλεχτ με 1-0 γνώρισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
9: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο ενώ ο υδράργυρος στο μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα υπηρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Σπύρο Μάλι.
10: Καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ στην ακρόαση, Sky 100,3, πρωινό Αυγούστου, 7 Αυγούστου, εν ώψη ενός Σαββατοκύριακου που μάλλον από ό,τι βλέπω την κίνηση στις εθνικές οδούς και στα λιμάνια θα φύγετε πάρα πολύ και καλά θα κάνετε για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Εμείς εδώ, συνεχίζοντας και τη συζήτηση που είχαμε προηγουμένως, θα τρώμε το πρωινό μας για ορτάκι, θα αγναντεύουμε το Σαρωνικό και θα ευχόμαστε να περνάτε καλά, παιδιά.

0: Τα εθνικά θέματα θέλουν ψυχραιμία, θέλουν συγκρότηση, θέλουν στρατηγική και δεν θέλουν λαϊκισμό, δεν θέλουν άναρθρες κραυγές και κυρίως δεν προσφέρονται για πολιτική εκμετάλλευση. Το λέω με αφορμή κάποιους τύπους που είναι στα κάγκελα κατά του Ισραήλ. Το λέω και για κάποιους άλλους τύπους που θέλουν να επιστρέψουν οι δυνάμεις από τη Σαουδική Αραβία στην παρούσα χρονική στιγμή. Το λέω για κάποιους που θεωρούν ότι οι συμμαχίες που κάνουμε ακόμη και με τους Γάλλους θίγουν τα εθνικά συμφέροντα. Το λέω για κάποιους που επέκριναν ακόμη και την αποστολή φρεγάτας και μαχητικών στην Κύπρο. Να μας πείτε τι ακριβώς θέλετε και ποιος ακριβώς είναι ο στόχος σας. Δεν μπορεί, θα υπάρχει κάτι. Εάν θεωρείτε τη συμμαχία με το Ισραήλ επιζήμια για τη χώρα ή το αμυντικό σύμφωνο με τη Γαλλία ενάντια στα εθνικά συμφέροντα, να το πείτε, αλλά ταυτόχρονα να πείτε και τη σκέψη σας για την επόμενη μέρα. Πώς φαντάζεστε τη χώρα? Η Τουρκία είναι λίγο στα κάγκελα μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του Γαλλικού Κολοσσού στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Άρχισε να πετάνε πάλι μαχητικά στο Αιγαίο. Είχαμε και μια εικονική αερομαχία ανάμεσα σε Λέσβο και Λίμνο. Και διαμορφώνεται μια κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, γι' αυτό λέω ότι θέλει μεγάλη προσοχή και δεν θέλει φωνές και εξαλωσύνες. Διαμορφώνεται μια κατάσταση που θέλει, απαιτεί μια πολύ προσεκτική προσέγγιση. Οι Τούρκοι επιδιώκουν έναν ρόλο στο Λίβανο. Εμείς ήδη διαδραματίζουμε έναν ρόλο στο Λίβανο με την εκπαίδευση του στρατού του Λιβάνου και την παροχή πολεμικού υλικού. Ο Λίβανος υπέγραψε με την Κύπρο θαλάσσιες ζώνες. Οι Τούρκοι θέλουν να υπογράψουν με τη Συρία ένα νέο παράνομο μνημόνιο, όπως έκαναν με τη Λιβύη. Ταυτόχρονα, οι Τούρκοι αναπτύσσουν τις σχέσεις τους με την Αίγυπτο. Το αναδεικνύει το θέμα σήμερα ο Βασίλης Νέδος στην Καθημερινή. Είναι όλο και πιο στενή η συνεργασία Τουρκίας-Αιγύπτου, όχι μόνο σε θέματα εμπορίου, αλλά και σε θέματα αμυντικής βιομηχανίας. Με ντρόουν, με αντιεροπορικά συστήματα, με βιομηχανίες που θα στηθούν στην Αίγυπτο από τουρκικές εταιρείες. Αλλάζει το σκηνικό στην περιοχή και εμείς δεν πρέπει όχι απλώς να αφήσουμε στρατηγικούς συμμάχους, αλλά πρέπει να ενισχύσουμε τις υπάρχουσες συμμαχίες και να τις επεκτείνουμε. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο έρχεται η Ελλάδα να δώσει απάτσι ελικόπτερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Έχει δώσει τους Patriot στη Σαουδική Αραβία. Εάν υπάρχει κάποια άλλη πρόταση εκτός από την ενίσχυση και την εμβάθυνση στρατηγικών συμμαχιών και την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, να την ακούσουμε. Δηλαδή, είπατε για την απόσυρση των Patriot από τη Σαουδική Αραβία, χωρίς να γνωρίζετε τον άξονα που προσπαθεί να δημιουργήσει η Τουρκία, ξεκινώντας από το Πακιστάν, περνώντας από τη Σαουδική Αραβία, φτάνοντας στην Αίγυπτο. Είπατε να πάμε τον Νετανιάχου να τον στήσουμε στο εδόλιο. Μαζί σας. Και δεν με ενδιαφέρει ο Νετανιάχου. Το θέμα μου είναι το Ισραήλ. Είπατε ότι αυτή η ιστορία με τη Γαλλία θα δημιουργήσει θέματα και είναι κάτι που μπορεί να μας οδηγήσει σε περιπέτειες. Δεκτά όλα. Να μας πείτε τι θέλετε. Dance me to the end. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων, που αυγουστιάτικα είναι στις επάλξεις, για να μας ενημερώσει, να σας ενημερώσει για θέματα καθημερινότητας. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός, μάλλον και αυτός είναι ο σκοπός, μέσα από μια πρωινή εκπομπή. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Αναγνωστόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μάλη, καλημέρα και σε όλους τους ακροάτες.
0: Και μέσα από εσάς περνάει ένα μεγάλο κομμάτι από την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη, και νομίζω ότι έχει βελτιωθεί και αυτή η καθημερινότητα στη συναλλαγή του με το δημόσιο. Έχουν να γίνουν πάρα πολλά. Ξέρω ότι τώρα θα αρχίσουν να έρχονται μηνύματα, τα οποία θα δείχνουν ότι υπάρχουν σημεία στα οποία ταλαιπωρείται ο πολίτης. Απ' την άλλη όμως δεν μπορούμε και να μην δεχθούμε ότι τα τελευταία χρόνια η ψηφιοποίηση του κράτους ανακούφισε τον πολίτη από την ταλαιπωρία που υπήρχε. Κατά ένα μέρος.
1: Καλά τα λέτε. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια προσπάθεια που κάνουμε εδώ και 6 χρόνια και θα έλεγα ότι μια συλλογική προσπάθεια, η οποία δίνει τη δυνατότητα πράγματι να έχουν πετύχει κάποια αποτελέσματα, τα οποία αναγνωρίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Και μάλιστα όχι, ξέρετε, τα αναγνωρίζουν μόνο. Αν κάτι από αυτά πάψει να λειτουργεί ή να έχει ένα στιγμιαίο πρόβλημα, σου λέει κάποιος κατευθείαν: όχι, έχω συνηθίσει σε αυτό και δεν μπορώ να εξυπηρετώ.
0: Τότε καταλαβαίνεις την έλλειψή του. Δηλαδή, έχετε δίκιο.
1: Το κατεκτάς κάτι και μετά δεν μπορεί να γυρίσει καθόλου πίσω. Αλλά το πιο σημαντικό νομίζω είναι ότι αυτό αναγνωρίζεται και διεθνώς. Δηλαδή, όταν πηγαίνουν στο εξωτερικό ή έρχονται άνθρωποι από το εξωτερικό από άλλες χώρες και βλέπουν τι έχουμε κάνει και συζητάνε για αυτά, ρωτάνε κατευθείαν πώς τα έχετε κάνει, με ποια στρατηγική. Η αλήθεια είναι ότι χρειάστηκε μια πολύ καλή στρατηγική από το 2019, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή. Προφανώς στην όραμα του Πρωθυπουργού και η ενασχόληση με την τεχνολογία και με πτυχές και όλες όπως τώρα η τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ κρίσιμες πτυχές. Είναι, ξέρετε, στρατηγικές αποφάσεις που κανείς βασίζεται στο ότι παίρνει κατάλληλες αποφάσεις για να χτίσει μετά ένα οικοδόμημα το οποίο έχει ένα αποτέλεσμα για τον πολίτη και για την επιχείρηση ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση του καθημερινά. Είναι λίγο θεωρητικό αυτό που λέω, αλλά είναι αλήθεια ότι χρειάζεται να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις σε κάθε στάδιο για σημαντικά ζητήματα για να μπορέσει να υλοποιήσει πράγματα που έχουν αποτέλεσμα. Άρα έχει μεγάλη σημασία ποιες είναι αυτές οι αποφάσεις.
0: Ωραία. Ναι, να έρθουμε τώρα σε 2-3 πρακτικά ζητήματα. Καταρχάς, με τις ταυτότητες τελειώσαμε, κύριε Αναγνωστόπουλε.
1: Η ταυτότητα, επειδή έχουμε μιλήσει πολλές φορές γι' αυτό,
0: ναι.
1: Η ταυτότητα ό,τι αφορά τη διαδικασία έκδοσης είναι πολύ εύκολη. Βγάζει κανείς ταυτότητα αφού κάνει ραντεβού σε μια νέα πλατφόρμα που έχουμε βγάλει εδώ και κάποιο καιρό.
0: Είναι πολύ εύκολη διαδικασία, πράγματι είναι από αυτά.
1: Πράγματι είναι πολύ γρήγορη.
0: Πολύ. Μπαίνεις, κλείνεις το ραντεβού σου. Ακόμη και στο τμήμα η διαδικασία είναι πάρα πολύ γρήγορη, εύκολη. Ούτε φωτογράφους να τρέχεις, τίποτα. Εκεί γίνονται όλα. Αυτό πράγματι έχει απλοποιηθεί η διαδικασία. Έχει γίνει έτσι όπως θα έπρεπε να είναι σε μια ευρωπαϊκή χώρα.
1: Όχι καθόλου χαρτιά, ναι. Και το παράβολο το οποίο έχει πληρώσει κατευθείαν το.
0: Όλα είναι μια χαρά.
1: Και σε ό,τι αφορά τα ραντεβού τώρα, επειδή πολλοί κόσμοι θέλουν να κλείσει ραντεβού για νέα ταυτότητα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας.
0: Είναι, κάνα μήνα.
1: Άνοιξαν 30% περισσότερα ραντεβού στην Αττική. Και όντως μπορεί να βρει κανείς, εχθές βρήκε ένα γνωστό ραντεβού στην Κερατέα. Παραδείγματος χάρη στην Αττική.
0: Πάντως, 2-3 γνωστοί μου μου είπαν, ο ένας για Σεπτέμβριο, ο άλλος λίγο παρακάτω. Θέλει. Ναι. Αν το ψάξει κάποιος, όπως λέτε, μπορεί. Αλλά,
1: ότι είναι τέλεια. Και ότι, ναι, αλλά μπορεί θέλει, να βρει κάτι στατική ακόμα και τώρα ραντεβού για να εξυπηρετηθεί.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: θέμα.
0: Ναι.
1: Ταυτότητα καινούρια χρειάζεται σίγουρα να βγάλει κανείς, αν θέλει να ταξιδέψει στο εξωτερικό, γιατί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η παλαιού τύπου ταυτότητα ως ταξιδιωτικό έργο.
0: Ναι.
1: Όπως είχαμε συνηθίσει να συμβαίνει. Αυτό λοιπόν δεν υπάρχει από τις 3 Αυγούστου. Σε αυτή την περίπτωση, κανείς, και όταν δεν έχει διαβατήριο, χρειάζεται να βγάλει μια ταυτότητα. Δεν χρειάζεται όμως να δημιουργείται μια υπερβολική, θα έλεγα, ανάγκη στον κόσμο, η οποία, ξέρετε, να σημαίνει ότι όλοι θέλουν να κλείσουν το ραντεβού για να βγάλουν μια ταυτότητα. Και όταν αυτό
0: αν,
1: δεν είναι.
0: Αν έχεις να ταξιδέψεις στο εξωτερικό.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν έχει διαβατήριο.
0: Είναι ένα θέμα. Εάν κινείσαι στην Ελλάδα, και επιστρέφουμε στην προηγούμενη συζήτηση για το ότι έχουν γίνει αρκετά πράγματα, αν κινείσαι στην Ελλάδα, το κινητό σου έχεις. Και τελείωσε η υπόθεση.
1: Αυτή είναι η αγαπημένη συζήτηση. Έχεις το κινητό τηλέφωνο μόνο
0: και τελείωσε.
1: Μπορείς να βάλεις την ταυτότητά σου, το δίπλωμα οδήγησης και αν θέλεις μια πιστωτική σου κάρτα.
0: Την άδεια, όλα για ό,τι αφορούν το αυτοκίνητο. Έχεις το κινητό και έχεις καταργήσει όλη τη χαρτούρα που κουβαλούσες πριν από κάποια χρόνια.
1: Ξέρετε, στο ντουλαπάκι το αυτοκίνητο και εγώ δεν ξέρω πού αλλού.
0: Είναι
1: κάτι το οποίο πλέον δεν χρειάζεται και μάλιστα το Wallet έχει πολλές πρόσθετες δυνατότητες για τα στοιχεία τα οποία χρειάζεται ο πολίτης. Η αλήθεια είναι ότι. Πάμε και προς το ευρωπαϊκό βεβαίως πορτοφόλι, ψηφιακό πορτοφόλι. Η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας πρωτοπόρησε και στον τομέα αυτό νομίζω. Και νομίζω ότι επίσης, αν ποτέ κάποιος που δεν δέχεται την ταυτότητά σου από το wallet, το δίπλωμα οδήγησης, είναι κάτι το οποίο κατευθείαν μπορεί κανείς να το πει ότι ισχύει. Σε όλο το δημόσιο τομέα, σε όλο το ιδιωτικό τομέα εντός της χώρας μας, μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς την ψηφιακή ταυτότητα που έχει στο κινητό του τηλέφωνο.
0: Ναι. Και εγώ δεν έχω διαπιστώσει κάπου σε κάποια υπηρεσία να μου πούν ότι δώσε μου και την ταυτότητα, το καρτελάκι δηλαδή. Παντού δέχονται από το κινητό. Θέλω να σας πάω και στα υπόλοιπα θέματα, να το τρέξουμε, αλλά θα μπει και κάτι άλλο προσεχώς στο κινητό.
1: Εννοείται, κοιτάξτε, πηγαίνω σε λίγο προς το ευρωπαϊκό wallet, για να έχουμε και τη δυνατότητα να ταξιδεύουμε με το κινητό τηλέφωνο και να έχουμε τη δυνατότητα να αναγνωρίζει ταυτότητά μας και στην Ευρώπη. Ξέρετε, θα έχουμε τη δυνατότητα να πηγαίνουμε προς την οποιαδήποτε
0: χώρα. Μισό λεπτό, αυτό πότε θα γίνει?
1: Αυτό είναι το ευρωπαϊκό πορτοφόλι το οποίο έχει εξέλιξη και το οποίο ελπίζουμε μέσα στο 27 να είναι κάτι το οποίο θα μας επιτρέψει να κινούμαστε, τι θυμώ να κινούμαστε στην Ευρώπη, αλλά να έχουμε και πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή να υποβάλει κανείς μια φορολογική δήλωση, να νοικιάσει ένα αυτοκίνητο, οτιδήποτε. Να έχει δυνατότητα δηλαδή να το κάνει και αυτό μέσα από το κινητό τρόπο, τηλέφωνο, με έναν ενιαίο τρόπο.
0: Ωραία. Κάτι άλλο δεν ξέρω τώρα, δεν πάει το μυαλό μου, γιατί ήδη έχουν φορτωθεί αρκετά πράγματα στο κινητό. Κάτι άλλο υπάρχει στη μελέτη σας, πώς να το πω, στο σχέδιο?
1: Να σου πω για το καινούριο GovGR, το οποίο βγάλαμε πριν από λίγες μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Παρασκευή για την ακρίβεια. Το οποίο ο GovGR δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να έχει πολύ περισσότερο προσωποποιημένη πληροφόρηση. Δηλαδή, όπως μπαίνει κανείς σε ένα κατάστημα ηλεκτρονικών αγορών, ό,τι και να την αγοράσεις, που κάνεις συνήθως χρήση των κωδικών σου, μπαίνεις μέσα και σου λένε ότι αυτές είναι οι προηγούμενες αγορές που έχεις κάνει, αυτά σου συστήνουν αν σε ενδιαφέρουν να αγοράσεις. Αυτό ακριβώς θέλω να κάνουμε και στο GovGR με τη λογική της εξυπηρέτησης του πολίτη όμως. Δηλαδή, να το δείχνουμε. Ποια πράγματα, ποιες είναι οι φορείς που συνήθως επισκέπτεται, ποιες είναι οι υποθέσεις του που είναι σε εξέλιξη, ποια είναι οι υπηρεσίες που συνήθως χρησιμοποιεί και βεβαίως ποια είναι η θηρίδα του πολίτη στην οποία θα υπάρχουν όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του δημοσίου με αυτόν. Δηλαδή, όλο το δημόσιο να στέλνει, επιδιώκουμε επικοινωνία στον πολίτη, η οποία να τοποθετείται στη θηρίδα του, σε ένα ενιαίο σημείο το οποίο θα βλέπει ο πολίτης. Η θηρίδα λοιπόν, είτε στο GovGR όταν μπαίνει κανείς από το ίντερνετ, είτε στο GovGR όταν μπαίνει κανείς από το κινητό τηλέφωνο, δηλαδή στο wallet, υπάρχει ένα σημείο που μπορεί κανείς να δει όλη την επικοινωνία με το δημόσιο για να μην χάνει και όλες τις κινήματα του δημόσιου.
0: Ελπίζω να μας πάει καλά η γραμμή, γιατί τώρα στην τελευταία σας φράση είχαμε κάποια θεματάκια. Θέλω λιγάκι να φύγουμε από αυτό το κομμάτι και να έρθουμε στο κομμάτι των ελέγχων που γίνονται μέσα από τα συστήματά σας για να εντοπίζονται, και τώρα μας ακούν και πολλοί φίλοι που είναι στο αυτοκίνητο, οδηγούν και έχουν το ραδιοφωνάκι τους, που εντοπίζονται αυτοκίνητα που δεν είναι οι ιδιοκτήτες τους, τα αυτοκίνητα τα καημένα δεν φταίνε σε τίποτα, που οι ιδιοκτήτες τους δεν είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους, είτε αφορά αυτό το κταίο είτε αφορά αυτό την ασφάλιση.
1: Έχετε δίκιο. Γι' αυτό και εγώ αναφέρθηκα και στη θηρία του πολίτη. Ξέρετε, ο πολίτης λαμβάνει μηνύματα από το δημόσιο για διαφορετικούς λόγους. Καμιά φορά οι λόγοι έχουν να κάνουν και με ενημέρωσή του για θέματα τα οποία αφορούν σε υποχρεώσεις του. Παραδείγματος χάρη, κάποιος δεν έχει ασφαλίσει το όχημά του και κάνουμε διασταυρώσεις. Νομίζω ότι από πολλά χρόνια που έπρεπε να γίνει αυτό για να αναδείξουμε ποια οχήματα κυκλοφορούν ανασφάλιστα. Αυτό είναι κρίσιμο για την οδική ασφάλεια και βεβαίως για να μην έχουμε τα φαινόμενα που κάποιος έχει ένα ατύχημα. Και η άλλη πλευρά
0: και μετά, ναι.
1: Σημαίνει ότι όλοι πρέπει να πληρώνουν και μεγαλύτερα ασφάλιστα, ξέρετε, για να καλύπτουμε αυτούς οι οποίοι οδηγούν ανασφάλιστα.
0: Ναι. Από πού να το πιάσουμε το θέμα, ναι, σε κάθε.
1: Πήραμε λοιπόν, εν προκειμένου, μέσα στο 2026, 300.000 ειδοποιητήρια και πριν από περίπου ένα μήνα στείλαμε ακόμα περισσότερο, άλλους 30.000 ειδοποιητήρια για οχήματα τα οποία έχουν βρεθεί είτε ανασφάλιστα είτε χωρίς να έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας. Τα ειδοποιητήρια αυτά πήγανε και στον πολίτη. Οι πολίτες είχαν τη δυνατότητα, αφού τα λάβουν και με το συλλαμικό, ακόμα και SMS και email στους πολίτες, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας, δηλαδή όσοι έχουν δηλώσει τηλέφωνο τους, εν πάση περιπτώσει, στο GovGR, πήραν και τέτοια ενημέρωση και είχαν και την προθεσμία, και έχουν την προθεσμία, να επιβάλλουν και μια ένσταση. Γιατί κάποιος μπορεί να πει ότι εγώ ξέρεις, το έχω ασφαλίσει το όχημά μου και δεν ξέρω για ποιο λόγο, εν τέλει δεν έχει φανεί αυτό. Ένα φαινόμενο παρεπιπτόντως, το οποίο πρέπει να πούμε ότι ισχύει, είναι ότι κάποιος έχει ασφαλίσει το όχημά του και έχει γίνει αναγραμματισμός από τον ασφαλιστή στο συμβόλαιο που έχει συνάψει. Δηλαδή, αντί για το ΓΚΒ, έχει κάνει το ΓΚ.
0: Ναι. Οπότε έχει δικαίωμα να κάνει ένσταση και να διορθωθεί.
1: Ακριβώς. Και εγώ το διόρθωσα και είναι δικαίωμα να το όχημά μου το οποίο έχω ασφαλής. Άρα λοιπόν έχουν δεύτερη επιχειρία. Ο πολίτης μπορεί να έχει όλη την προθεσμία, οι οποίες είναι 10 μέρες από το
0: Μισό, γιατί τώρα έχει αρχίσει πάλι το θέμα με το τηλέφωνο. Ο πολίτης λοιπόν έχει προθεσμία πόσες ημέρες να υποβάλει την ένστασή του από τη στιγμή που θα του έρθει το ειδοποιητήριο.
1: Έχει 10 μέρες από την κοινοποίηση, μετά άλλες 10 εργάσιμες για να υποβάλει την
0: ένσταση. Κύριε Αναγνωστόπουλε, έχουμε λίγο θέμα.
1: Υπάρχει θέμα στο τηλέφωνο.
0: Τώρα είναι καλύτερα, νομίζω.
1: Λοιπόν,
0: τώρα είναι
1: λέω ότι ο πολίτης έχει 10 μέρες από την κοινοποίηση για να επιβάλει, για να λάβει την κοινοποίηση, και άλλες 10 για να επιβάλει και την ένστασή του, 10 εργάσιμες ημέρες. Το σημαντικό είναι ότι ο Αύγουστος, για όσους πάρουν ειδοποιητήριο, αυτό θα ήθελα να τονίσω μόνο, επειδή οι μέρες αυτές είναι οι μέρες διακοπών, έχουμε φροντίσει και δεν προσμετράται καθόλου σε καμία προθεσμία. Άρα, όποιος πάρει ειδοποιητήριο τώρα αυτές τις ημέρες, τον Ιούλιο, τις τελευταίες ημέρες ή αυτές τις ημέρες τον Αύγουστο, δεν υπάρχει καμία απολύτως, δεν με προσμετράται καθόλου ο Αύγουστος. Μέχρι Σεπτέμβριο μπορεί να βάλει κανείς την ένστασή του χωρίς κανένα πρόβλημα και να εξεταστεί αυτή η ένσταση.
0: Μέχρι τώρα, κύριε Αναγνωστόπουλε, τα πήγαμε καλά. Από εδώ και πέρα θα τα χαλάσουμε. Δηλαδή, σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του, του στέλνουμε μια ειδοποίηση, του λέμε: ξέρεις, αν έχεις την καλοσύνη, ασφάλισε το αυτοκίνητό σου, αλλά επειδή είναι και Αύγουστος, εμείς σου λέμε να πας και τις διακοπές σου και ασφάλισε το μετά, δεν τρέχει τίποτα. Αυτό του λέμε.
1: Όχι. Του λέμε: κάνε την ένστασή σου μετά. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με την ασφάλιση. Η ασφάλιση γίνεται ως διαδικασία διασταύρωσης.
0: Μισό λεπτό για να το καταλάβω. Όταν βρίσκεται ένα ανασφάλιστο αυτοκίνητο και στέλνετε το ειδοποιητήριο, στέλνετε ταυτόχρονα και το πρόστιμο επειδή είναι ανασφάλιστο?
1: Όχι, κάθε άλλο καθόλου.
0: Γιατί?
1: Δεν στέλνετε το πρόστιμο.
0: Γιατί?
1: Αυτό που κάνουμε είναι να ειδοποιούμε τον πολίτη μία φορά.
0: Συγγνώμη, δηλαδή βρίσκουμε έναν ανασφάλιστο και του λέμε: α, τώρα που σε βρήκαμε, αν έχεις την καλοσύνη, κάνε μια ασφάλεια για το αυτοκίνητό σου. Μα αυτός ήταν παράνομος όταν τον πιάσατε. Γιατί δεν του βάζετε πρόστιμο?
1: Αυτό το οποίο κάναμε ήταν για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες. Έπρεπε ο κόσμος να λάβει ένα ειδοποιητήριο πρόστιμο.
0: Έπρεπε ο κόσμος όμως, ο οποίος κυκλοφορεί ανασφάλιστος. Δηλαδή να είμαστε επίοικοι σε αυτούς που κυκλοφορούν ανασφάλιστα και να του πούμε: έχεις και,
1: καθόλου.
0: 30 ημέρες προθεσμία να το πληρώσεις, του λέμε. Αυτούνου.
1: Καθόλου, κύριε Μάλι. Δεν κάναμε καθόλου κάτι το οποίο ήταν προ την κατεύθυνση τη αμέλεια.
0: Μισό λεπτό, επαναλαμβάνω, κύριε Αναγνωστόπουλε. Αυτόν τον οποίο θα εντοπίσετε ανασφάλιστο, του βάζετε πρόστιμο ή απλά τον ειδοποιείτε να κάνει μια ασφάλιση για το αυτοκίνητό του?
1: Αυτό που έκανε η χώρα μας είναι μετά από πάρα πολλά χρόνια να μπορέσει να εντοπίσει προκαταβολικά την ασφάλιση και όχι μετά όταν συμβεί κάποιο ατύχημα.
0: Σε αυτό εγώ διαφωνώ. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να κυκλοφορεί ανασφάλιστος και να παίρνει μόνο μια ειδοποίηση ότι ξέρεις, αν έχεις την καλοσύνη.
1: Όχι, όχι. Ενώ και δεκάδες χρόνια πιάναμε τα ανασφάλιστα οχήματα εκ των υστέρων. Δηλαδή προέκυπτε ένα ατύχημα. Μετά λέγαμε: α, κάποιος είναι ανασφάλιστος, τι θα κάνουμε για αυτό? Αυτό που κάνουμε μετά πολλά χρόνια, λέω ότι είναι η διασταύρωση προκαταβολικά.
0: Ωραία.
1: Και όλα τυχαία σημαία, σε χρονικά σημεία μέσα στη χρονιά, κάνουμε διασταυρώσεις.
0: Τη στιγμή, δηλαδή, τη στιγμή που γίνεται διασταύρωση και εντοπίζεται κάποιος να μην έχει ασφαλίσει το αυτοκίνητό του, μπαίνει πρόστιμο ή όχι? Δεν μπαίνει. Στέλνετε μια ειδοποίηση.
1: Αυτό που έγινε την πρώτη φορά, γιατί ήταν η πρώτη φορά να στείλουμε ένα ειδοποιητήριο για να ενημερώσουμε τους πολίτες.
0: Αυτό λέω.
1: Και όντως την πρώτη φορά του κατάσταμε να συμμορφωθούν και εν συνεχεία στείλαμε τα πρόστιμα. Από εδώ και πέρα όμως, γιατί αυτά έγινε και ενημερώθηκαν.
0: Κατά τη γνώμη μου, κύριε Αναγνωστόπουλε, θα έπρεπε τη στιγμή που γίνεται η διασταύρωση να μπαίνει το πρόστιμο και να του λέτε ότι ξέρεις κάτι, εάν πάρε το πρόστιμο και αν δεν συμμορφωθείς θα έρθει και δεύτερο και τρίτο πρόστιμο. Το
1: αυτό
0: να
1: κάνουμε,
0: υπάρχει αυτή η επιοίκεια σε κάποιον που σε γνώση του κυκλοφορούσε ανασφάλιστος, προκαλώντας αυτό το κίνδυνο, να υπάρχει αυτό το χάδι, επιτρέψτε μου, δικός μου χαρακτηρισμός, του, ότι, του ειδοποιητηρίου και του αν θέλεις και αν έχεις την καλοσύνη πλήρωσέ το. Εγώ δεν συμφωνώ. Γι' αυτό σας είπα θα τα χαλάσουμε. Όλα τα άλλα τα βρήκαμε. Εδώ τα χαλάμε.
1: Δεν καταλάβαμε. Πάντως το σημαντικό είναι να δούμε την πρόθεση του καθενός ποια είναι. Η πρόθεση ήταν του κράτους να ενημερώσει τους πολίτες για πρώτη φορά ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο, να κάνουν τις ενέργειές τους.
0: Μεγαλόψυχο το κράτος απέναντι σε αυτούς που έγραφαν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους τους συμπολίτες τους. Πολύ μεγαλόψυχο το κράτος.
1: Ξέρετε κάτι, δεν είναι πάντα τόσο απόλυτο αυτό. Προφανώς είναι κάτι το οποίο κάνουμε και καλά το κάνουμε. Υπήρξαν όμως και περιπτώσεις που άνθρωποι δεν είχαν ενημερωθεί. Παραδείγματος χάρη, υπήρχαν συμπολίτες οι οποίοι είχαν αναγραμματισμό σε ασφαλιστήρια συμβόλαια, όπως σας είπα, και έπρεπε να ασφαλίσουν το οχήμα τους. σωστό τρόπο για να μην φάνε το πρόστιμο. Υπάρχουν περιπτώσεις πολιτών οι οποίοι είχαν κρατήσει το όχημά τους σε ένα γκαράζ, έπαιρναν ένα παλαιό όχημα και είχαν το όχημα αυτό θεωρήσει ότι εγώ δεν το κυκλοφορώ και αυτό δεν το κυκλοφορώ, δεν το βγάζω αυτό δηλαδή το όχημα αυτό, δεν θα το ασφαλίσω. Το οποίο είναι λάθος. Πρέπει μόνο κανείς όταν έχει ακινητοποιήσει το όχημα.
0: Καταλαβαίνω.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254 10 74 790.
5: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόφης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
6: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
5: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
6: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
5: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
6: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
6: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
7: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ξάνθη. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Finger Bell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Bar. Τηλέφωνα 6978 872373 και 6948 557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική συναυλία. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα. Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας.
8: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Αν ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
10: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
11: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
10: 7 Αυγούστου, Θέατρο Αλτιν Αλμάζη, Αλεξανδρούπολη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Νόβα 9.31.
12: Η ώρα είναι 9.30.
13: Νόβα 9.31.
14: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
15: Sky 100.3.
16: Όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό. Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο, μία 43χρονη μητέρα με τον 24χρονο γιο της που οδηγούσε το αυτοκίνητο. Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις πολλήωρες απολογίες τους χθες το βράδυ, τρεις κατηγορούμενοι που εμπλέκονται στην έρευνα για την πυρκαγιά στη Βιωτία, που στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκεται η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. Ολοκληρώθηκε τις πρωινές ώρες επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάρσευση 53χρονης χωρίς τις αισθήσεις της από ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στην Αθήνα. Στους 7 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους πυροβολισμούς σε σχολείο της Ταϊλάνδης, ενώ άλλοι 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καταλαβαίνω, Ανδρέα, ότι δεν πολύ συμφωνείς με αυτά που μας είπε ο κύριος Αναγνωστόπουλος, δηλαδή για το ειδοποιητήριο που έρχεται και ότι αν δεν συμμορφωθεί κάποιος για το ανασφάλιστο, τότε μπαίνει το πρόστιμο. Κώστα μου, καλή σου ημέρα. Εγκληματίες αυτοί που κυκλοφορούν ανασφάλιστοι, επιβραβεύεται η λαμογιά, λες. Μεγάλος αριθμός πολιτών ζει εκτός συστήματος ΑΔΕ τραπεζικού συστήματος. Ο Αθανάσιος, καλή σου ημέρα. Πέτρο, εύχομαι να έχετε μια καλή μέρα όσοι μπαίνετε τώρα στην ακρόαση και να περάσετε όμορφα όσοι μας ακούτε πηγαίνοντας για τις διακοπές σας. Εμείς τώρα θα συζητήσουμε γιατί μάλλον για την κυβέρνηση αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι καλοκαίρι διακοπών. Υπάρχουν σχέδια τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και έργα τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν, οπότε έχει περιοριστεί κατά πολύ ο χρόνος των διακοπών. Κάποιοι νομίζω δεν θα πάνε καν. Χθες είχαμε την συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας, όπου τέθηκαν εκεί οι προτεραιότητες της κυβέρνησης για την ενίσχυση της βιομηχανίας. Ένα πολύ κρίσιμο κομμάτι για τη χώρα μας, για εμάς όλους, για την οικονομία της. Ένας πολύ κρίσιμος τομέας. Έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα προσέγγισης με τους Ευρωπαίους. Μένουν να κάνουμε επίσης πάρα πολλά για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θοδωρικάκο, γιατί δική του είναι η δουλειά να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Τι κάνετε, κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μάλλη, καλημέρα στους ακροατές σας. Ελπίζω να είναι σε παραλίες.
0: Ναι, και εγώ.
1: Και ή όπου ζει ο καθένας.
0: Να σας πω από κάποια μηνύματα που παίρνω, όντως είναι κάποιοι τυχεροί, αλλά κυρίως ο κόσμος εδώ της εργασίας στέλνει τα μηνύματά του, εκφράζει την αγωνία του, σχολιάζει διάφορα θέματα και σε αυτούς θέλω να απευθυνθούμε μέσα από αυτά που θα μας πείτε, κύριε Θεοδωρικάκο.
1: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, το θέσατε πολύ σωστά. Εδώ και 2 χρόνια έχουμε θέσει με ακόμη μεγαλύτερη έμφαση, γιατί από την αρχή το είχαμε, αλλά τα τελευταία 2 χρόνια πολύ μεγάλη έμφαση, τον στόχο και τη στρατηγική προτεραιότητά μας να υποστηρίξουμε με σχέδιο, με δράσεις, με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις τη βιομηχανία. Η βιομηχανία είναι ένας παράγοντας που προσθέτει παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα στην οικονομία μας. Κακά τα ψέματα, ζούμε σε εποχές πολύ σκληρού ανταγωνισμού και αν θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η οικονομική ανάπτυξη θα είναι συνεχής, θα διαχέεται παντού σε ολόκληρη τη χώρα και σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, θα πρέπει να υποστηρίξουμε ακόμη περισσότερο τη σύγχρονη ελληνική βιομηχανία. Και αυτό κάνουμε. Έχουν γίνει πολύ σοβαρά βήματα το τελευταίο διάστημα. Έχουν στραφεί πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία στη στήριξη των παραγωγικών επενδύσεων της βιομηχανίας. Έχει αυξηθεί η βιομηχανική παραγωγή και εξαγωγές. Και αυτό που θα ήθελα να ξεχωρίσω για τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, γιατί ίσως πολλοί σκέφτονται ότι αν δεν έχουν άμεση σχέση με την βιομηχανία υπό κάποια ιδιότητα μπορεί να μην τους αφορά, μας αφορά όλους αυτή η υπόθεση. Κυρίως γιατί έχουν προστεθεί 60.000 νέες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία, γιατί αυτές οι θέσεις είναι πολύ καλύτερα πληρωμένες από τον μέσο όρο της ελληνικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των μεικτών ετήσιων αμοιβών στη βιομηχανία είναι 25.000 ευρώ, έναντι 18.000 που είναι ο μέσος όρος στο σύνολο της οικονομίας. Συνεπώς αυτό που καταλαβαίνει ο κάθε άνθρωπος είναι ότι εδώ πέρα προσφέρονται καλύτερες δουλειές με καλές συνθήκες και καλύτερα πληρωμένες. Άρα και για τους νέους ανθρώπους η συμμετοχή στην προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και στήριξη της βιομηχανίας και της καινοτομίας είναι κάτι που σχετίζεται με το ίδιο το σχέδιο της ζωής τους και τις δυνατότητές τους να ζήσουν εδώ.
0: Προφανώς.
1: Στην πατρίδα μας με καλύτερες πρόοδες.
0: Προφανώς. Καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Πλούτο στην οικονομία, πλούτο στη χώρα. Το θέμα είναι, υπάρχουν τα χρήματα, υπάρχουν οι επενδύσεις, υπάρχει μια στρατηγική.
1: Γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά η οποία δεν είναι ευκαιριακή. Γίνεται βάση στρατηγική, σημαντική τομή της ελληνικής βιομηχανίας. Έχουν προχωρήσει πάρα πολύ μπροστά η φαρμακευτική μας βιομηχανία, η βιομηχανία τροφίμων, η βιομηχανία μετάλλου και ιδιαίτερα του αλουμινίου, η βιομηχανία χάρτου. Έχουμε βάλει μπροστά και ανασυγκροτούμε με ταχύτατο ρυθμό την ναυπηγική βιομηχανία, η οποία προσφέρει πολύ σημαντικές προοπτικές στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και στην εθνική ασφάλεια. Και σήμερα πρέπει να σας πω ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης, παρά το ότι είμαστε στις 7 Αυγούστου, εκκινεί ένα νέο αναπτυξιακό καθεστώς 150 εκατομμυρίων ευρώ με φοροαπαλλαγές και υπεραπροσπέσεις για επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία. Διότι η πατρίδα μας είναι γνωστό, για προφανείς λόγους, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναπτύξω σήμερα το πρωί, πρέπει να έχει πανίσχυρες ένοπλες δυνάμεις. Μέχρι και πολλά χρόνια η Ελλάδα είναι κάποιος που αγοράζει όπλα. Έχουμε περάσει στην εποχή που θέλουμε να ανασυγκροτήσουμε, να αναγεννήσουμε και να οργανώσουμε μια σύγχρονη αμυντική βιομηχανία και στρέφουμε χρηματοδοτικά εργαλεία όπως είναι τα 150 εκατομμύρια ευρώ που σας ανέφερα πριν από το νέο αναπτυξιακό καθεστώς.
0: Αυτά δεν είναι safe, δεν είναι τα προγράμματα τα ευρώ.
1: Όχι. Αυτά προέρχονται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου.
0: Μάλιστα.
1: Οι αιτήσεις για τις εταιρείες, για τις επιχειρήσεις που θα μετέχουν σε αυτή τη διαδικασία θα ξεκινήσουν στο τέλος του μήνα, θα γίνουν μέχρι 30 Νοεμβρίου, ενώ μια κατάκτηση που έχει πετύχει το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι ότι όλες αυτές οι αξιολογήσεις γίνονται σε μόλις 90 ημέρες, άρα έχει μπει τέλος στην γραφειοκρατία και στην καθυστέρηση παλαιότερων εποχών, προκειμένου οι επενδυτές να γνωρίζουν μέσα σε ποιο πλαίσιο κινούνται και ποιες είναι οι προοπτικές τους. Χθες λοιπόν επίσης, κύριε Μάλη, μπήκαν μια σειρά συγκεκριμένες στρατηγικές προτεραιότητες που αφορούν την ανάπτυξη μέσα σε βιομηχανικά πάρκα, το νομοθετικό πλαίσιο αλλά και το λειτουργικό πλαίσιο για να δημιουργηθούν και νέα βιομηχανικά πάρκα, η στρατηγική μας για τους ενιαγωγούς, ένας κρίσιμος τομέας γιατί αφορά τις σύγχρονες τεχνολογίες και την συμμετοχή της χώρας μας σε αυτή την υπόθεση, η στρατηγική μας για τα βιομηχανικά λιμάνια, καθώς η Ελλάδα έχει το πλεονέκτημα λόγω της θάλασσας να διαθέτει λιμένες οι οποίοι πρέπει να συγκροτηθούν ακόμα καλύτερα στο πλαίσιο μιας εθνικής βιομηχανικής στρατηγικής, καθώς και μια σειρά άλλες μεταρρυθμίσεις οι οποίες αφορούν τη διευκόλυνση των αδειοδοτήσεων ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι επιχειρήσεις με γραφειοκρατικά εμπόδια τα οποία δυσκολεύουν την δραστηριότητά τους. Σε αυτό το τομέα έχουμε κάνει σημαντικά βήματα, αλλά χθες βάλαμε συγκεκριμένους στόχους και προτεραιότητες.
0: Με χρονικό ορίζοντα.
1: Με χρονικό ορίζοντα, κάθε ένα από αυτά τα μέτρα έχει το δικό του συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Λειτουργούμε ως μια ομάδα δράσης και γι' αυτό πλέον περνάει η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανία σε μια σταθερή λειτουργία και δράση υπό το συντονισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης, ώστε να επιταχύνουμε αυτό το δρόμο και να πολλαπλασιάσουμε τα θετικά αποτελέσματα, επαναλαμβάνω, για το καλό του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα της ελληνικής περιφέρειας και των νέων ανθρώπων. Γιατί θέλω να σας πω ότι το 95% των επιδοτήσεων για τη στήριξη των βιομηχανικών επενδύσεων, 850 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή, κατευθύνονται στην ελληνική περιφέρεια και σε πολλές περιπτώσεις και σε παραμεθόριους νόμους.
0: Από την άλλη βεβαίως είναι και θέματα που βάζει και η ελληνική επιχείρηση, όπως το θέμα της ανταγωνιστικότητας λόγω ενεργειακού κόστους. Και εκεί έχουν εξαγγελθεί πράγματα και εκεί γίνονται. Το θέμα της επιτάχυσης της δικαιοσύνης, το θέμα της χωροταξίας.
1: Εδώ έχουμε δύο καινούργια δεδομένα σε όσα αναφέρατε. Εντός των επόμενων λίγων ημερών θα έχει ολοκληρωθεί το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για την βιομηχανία, το οποίο προέκυψε ύστερα από μια πολύ σημαντική δουλειά του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας μαζί με το Υπουργείο Ανάπτυξης και πάντοτε σε συνεργασία και με τους παραγωγικούς φορείς.
0: Αυτό επειδή το βάζουν πολύ ψηλά στην ατζέντα τους οι βιομηχανίες. Αυτό μας λέτε ότι πότε θα έρθει?
1: Είναι θέμα ελάχιστων εβδομάδων να ολοκληρωθεί με τυπικό και θεσμικό τρόπο. Η δουλειά έχει γίνει. Νομίζω ότι έχει καταληφθεί επί της ουσίας. Όπως επίσης το θέμα του ενεργειακού κόστους, που αναμφίβολα είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, ως πρόβλημα για την...
0: Το έχει θίξει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στο ανώτατο επίπεδο.
1: Υπάρχει μέτρα 100 εκατομμυρίων περίπου το χρόνο στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων, καθώς επίσης και 200 εκατομμύρια από Ευρωπαϊκό Ταμείο, το Social Climate, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει ενεργειακή αναβάθμιση που οδηγεί σε σταθερή και διαχρονική και συνεχή μόνιμη μείωση του ενεργειακού κόστους, πράγματα τα οποία είναι εξαιρετικά χρήσιμα. Ενώ δεν πρέπει να διαφύγει της προσοχής μας ότι χθες έγινε εκτεταμένη συζήτηση και θα προχωρήσουμε με πολύ συγκεκριμένα μέτρα στην αναθέρμανση και ανασυγκρότηση τεχνικής εκπαίδευσης, η οποία δυστυχώς την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι κατά κυριολεξία είχε διαλυθεί. Έχουν γίνει μια σειρά πράγματα αυτά τα 7 χρόνια, αλλά θεωρούμε ότι πρέπει να μπει ένα νέο οργανωμένο σχέδιο υποστήριξης της τεχνικής εκπαίδευσης, γιατί όπως καταλαβαίνετε κύριε Μάλτη, και νομίζω το καταλαβαίνουν και όλοι όσοι μας παρακολουθούν αυτή την ώρα, μπορεί να προχωρήσει μπροστά η βιομηχανία χωρίς να υπάρχουν νέοι άνθρωποι στα τεχνικά επαγγέλματα για να προσφέρουν με δεξιότητες.
0: Αλυσίδα είναι.
1: Ακριβώς.
0: Μια αλυσίδα είναι αυτό. Και χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω τον πρωτογενή τομέα, και αναδείχνεται και ο ρόλος του με τις κρίσεις, τον πόλεμο, την επιστημιστική κρίση του Ουκρανία και όλα αυτά. Αναδείχθηκε η κρισιμότητά του να έχουμε επάρκεια στα είδη πρώτης ανάγκης, σε τρόφιμα κτλ. Αλλά σε μια χώρα που δεν έχει βιομηχανία, δεν μπορεί να συγκεντρώσει πλούτο.
1: Ισχύει απολύτως αυτό. Λέω να είναι ένα κατασταλάγμα αυτής της συζήτησης που είχαμε. Χωρίς ισχυρή ελληνική βιομηχανία, η ελληνική οικονομία δεν θα είχε κάψιμα. Όμως η ελληνική βιομηχανία αναπτύσσεται, ανασυγκροτείται, προχωρά μπροστά, επεκτείνεται, εξυγχρονίζεται, αποκτά ισχυρή δυναμική. Γι' αυτό είναι ένας ισχυρός πυλώνας για την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την ανάπτυξή της στην περιφέρεια. Επιμένω πάρα πολύ σε αυτό. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο. Η Αθήνα δεν μπορεί να είναι μόνο. Η Αθήνα είναι κάθε γωνιά της ελληνικής γης και αυτό θέλουμε να το κάνουμε και το κάνουμε με οργανωμένο σχέδιο.
0: Δεν θα ολοκληρώσουμε, κύριε Υπουργέ, γιατί αρχίσατε με τους ακροατές που αυτή τη στιγμή μπορεί να μας ακούν από παραλία. Ναι. Αυτοί οι ακροατές όμως, και όσοι δεν θα καταφέρουν να φύγουν, είτε για οικονομικούς λόγους, είτε για από άλλες συνθήκες, δεν καταφέρουν να φύγουν τον Αύγουστο, όλοι μαζί θα έρθουμε ένα Σεπτέμβριο που ο Σεπτέμβριος για το ελληνικό κοινοκυριό, για την ελληνική οικογένεια με το άνοιγμα των σχολείων, είναι πολύ δύσκολος μήνας, κύριε Θεοδωρικάκο.
1: Αυτό το ξέρουμε όλοι, γιατί...
0: Το ξέρω ότι το γνωρίζετε.
1: Όσοι έχουμε παιδιά, τα δικά μου έχουν μεγαλώσει, έχουν ξεκινήσει τη δική τους ζωή, είναι πάνω από 25 χρονών, αλλά... Τα χρόνια που είχαν σχολείο δεν ξεχνάει κανείς μας.
0: Είναι ζόρι για την οικογένεια όσον τέλειος.
1: Οπότε,
0: ναι.
1: Θέλω να υπενθυμίσω σε όλους ότι φυσικά όλα αυτά είναι αγορά, κύριε Μαλή. Είναι προσφορά και ζήτηση. Όμως παρόλα αυτά παρεμβαίνουμε η πολιτεία.
0: Τι θα περιμένουμε από το Σεπτέμβριο?
1: Κάνει σοβαρές παρεμβάσεις και σε αυτό τον τομέα. Είχαμε μια συμφωνία ουσιαστικά με την επιχειρηματικότητα και με τη βιομηχανία και με τα σούπερ μάρκετ. Αναμένω να υπάρξουν σοβαρές μειώσεις και δυνατότητες τιμών και δυνατότητες για αγορές σε πολύ καλύτερες τιμές, ώστε σε κάθε περίπτωση το φετινό budget που θα χρειαστούν τα νοικοκυριά και για τα σχολικά είδη αλλά και ευρύτερα για τις αγορές βασικών ειδών διαβίωσης τους πρώτους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να είναι αρκετά πιο χαμηλά από πέρσι. Αυτό είναι στο πλαίσιο Εθνικής Πρωτοβουλίας για τη Μείωση των Τιμών. Υλοποιείται αυτό το πλαίσιο συντονιστικά από την Εθνική Αρχή που ελέγχει την αγορά και προστατεύει τον καταναλωτή, από την κυρία Τσαγκάρη. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι έχουν ήδη μπει σε αυτήν την πρωτοβουλία πολλές εκατοντάδες κωδικοί και αρκετές δεκάδες ελληνικές επιχειρήσεις. Αλλά πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του Αυγούστου οι αριθμοί αυτοί θα έχουν πολλαπλασιαστεί. Και αυτό που μας ενδιαφέρει βέβαια είναι αυτές οι μειώσεις τιμών να αφορούν βασικά είδη, βασικά προϊόντα του ελληνικού νοικοκυριού. Και πιστεύω ότι αυτό θα γίνει.
0: Αυτό πότε θα το δει ο πολίτης στο ράφι, κύριε Υπουργέ?
1: Αυτό θα το δει από το τέλος Αυγούστου, πρώτες μέρες Σεπτεμβρίου, 31 Αυγούστου και μετά.
0: Και θα είναι κάτι που θα κάνει τη διαφορά όταν φτάνει στο ταμείο?
1: Κύριε Μαλή, ας είμαστε ειλικρινείς, θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένος,
0: ναι.
1: Γιατί ούτε θαύματα γίνονται, ούτε θαυματοποιοί υπάρχουν. Η συμφωνία είναι ότι σε αυτή την πρωτοβουλία θα μπουν προϊόντα που αφορούν βασικά είδη διαβίωσης και τρόφιμα, δηλαδή πράγματα που τα χρειάζεται κάθε ελληνικό νοικοκυριό, συν τα σχολικά είδη. Και ότι για να μπουν σε αυτή την πρωτοβουλία θα πρέπει η μείωση της τιμής να είναι τουλάχιστον 5%. Η εικόνα που έχω είναι ότι αυτό τηρείται και πολλά προϊόντα θα είναι 10, 15, 20%. Αυτό θα κρατήσει 2, 3, 4 μήνες ανάλογα η κάθε επιχείρηση πόσο θα μετέχει σε αυτή την πρωτοβουλία. Δεν θα ισχυριστώ ότι με αυτόν τον τρόπο λύνεται οριστικά το πρόβλημα του κόστου ζωής. Άλλωστε, ας είμαστε υπεύθυνοι. Όλοι αυτό είναι ένα πρόβλημα που θέλει συνεχή προσπάθεια και θέλει κυρίως ισχυρή οικονομία, όπως λέγαμε πριν, για να δίνει καλύτερους μισθούς. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται όταν οι άνθρωποι παίρνουν καλύτερους μισθούς, έχουν καλύτερα εισοδήματα και είναι σε θέση να τα αποφύγουν.
0: Ένα θετικό σημάδι ήταν ότι φρέναρε και ο πληθωρισμός, νομίζω.
1: Όχι απλώς φρέναρε.
0: Ναι.
1: Τον Ιούλιο είχαμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα.
0: Στα τρόφιμα, ναι.
1: Είχαμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα, το οποίο σημαίνει μείωση τιμών σε σχέση και με πέρσι, τέτοια εποχή, και σε σχέση με τον Ιούνιο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια εύχομαι. Ο κύριος Τάκης Θοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ήταν και για το σχέδιο ενίσχυσης της ελληνικής βιομηχανίας, έτσι όπως αναπτύχθηκε από τον κύριο Θοδωρικάκο στην Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας. Ένα πλέγμα δράσεων προκειμένου να δοθεί νέα όθηση. Και για το θέμα που νομίζω ότι σας ενδιαφέρει άμεσα, είναι από τα θέματα που νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να μείνει αδιάφορος, τι έρχεται το Σεπτέμβριο με βάση όσα μας είπε ο Υπουργός και τις συμφωνίες που γίνονται με τις επιχειρήσεις, τα σούπερ μάρκετ, τις βιομηχανίες, ούτως ώστε να μπει ένα Σεπτέμβριος, είναι δύσκολος μήνας, έχουμε τα σχολεία, να μπει ένα Σεπτέμβριος με το ράφι να έχει τιμές σε τουλάχιστον κάποια προϊόντα που είναι άμεσης ανάγκης, τέτοια ούτως ώστε να φτάνει το νοικοκυριό ή νοικοκυρά στο ταμείο και να βλέπει τη διαφορά. Αυτό είναι το στοίχημα, νομίζω.

Πολλά τα σχόλιά σας και για το θέμα που συζητήσαμε. Ναι, πιστεύω αυτό που είπα και στον κύριο Θοδωρικάκο, πράγματι είναι πολύ κρίσιμος ο πρωτόγενής τομέας για όλους μας.

Για όλους μας εννοώ, όχι μόνο για τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο που μοχθούν κάτω από αντίξωες συνθήκες πάρα πολλές φορές, αλλά για όλους μας, γιατί ο αντίκτυπος σε ό,τι στραβώσει φαίνεται αμέσως στο ράφι, έτσι, αφενός. Αφετέρου, πρέπει να δούμε και την κατάσταση που διαμορφώνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι πλούτο συγκεντρώνει μια χώρα μέσα από την βιομηχανία της, μέσα από την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Είναι όχι απλά απαραίτητος, είναι κάτι περισσότερο ο πρωτογενής τομέας, αλλά ως ποσοστό του ΑΕΠ, αν δείτε τις πλούσιες χώρες, αυτό που λέμε πλούσιες χώρες, ως ποσοστό του ΑΕΠ ο πρωτογενής τομέας είναι ελάχιστος. Αφορά βεβαίως και τη γεωγραφία μιας χώρας, αν έχει βουνά, αν έχει λιβάδια, αν έχει πεδιάδες, αν έχει ποταμούς, αλλά η γενική εικόνα είναι ότι ο πρωτογενής τομέας, η πρώτη ύλη για την τεχνολογία, όπως για παράδειγμα οι πρόσφατες συμφωνίες για το γάλλιο από τη Μετλέν, παραγωγή ενός στοιχείου το οποίο είναι απαραίτητο στα κομμάτια της μπαταρίας και των άλλων ημιαγωγών, είναι αυτό το οποίο μπορεί να προσδώσει μια αυξημένη, μια προστιθέμενη αξία. Τάσο μου, ο φίλος σου καλά να πάθει, δηλαδή μεταξύ μας κιόλας, μου λες έφαγε 300 ευρώ πρόστιμο και 6 μέρες αφαίρεση του διπλώματος επειδή είχε ανασφάλιστο μηχανάκι. Εντάξει, εγώ κατανοώ έναν κόσμο ο οποίος δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα και σου λέει δεν μου περισσεύει ούτε μισό ευρώ. Απ' την άλλη, να κυκλοφορείς ανασφάλιστος με την επίκληση της ανυμποριάς, δεν ξέρω, σένα σε ικανοποιεί τώρα αυτό? Όπως μου γράφει και ο φίλος μου ο Γιώργος Αυτιάς στο μήνυμά του, αφορούσε όχι τη συζήτηση για τη βιομηχανία που είχαμε, αλλά τους ελέγχους που γίνονται για τα ανασφάλιστα, αφαίρεση πινακίδων. Συμφωνώ απολύτως, Γιώργο Αυτιά, αφαίρεση πινακίδων. Δεν μπορείς να δίνεις στράτο σε κάποιον ο οποίος συλλαμβάνεται ανασφάλιστος. Δεν μπορεί να διασταυρώνεις στοιχεία, να βλέπεις ότι κυκλοφορεί χωρίς ασφάλεια και να του λες, OK, έχεις και ένα μήνα. Τακτοποίησε το, σε παρακαλώ, και εγώ δεν σου βάζω πρόστιμο, δεν σου βάζω τίποτα. Δηλαδή, αυτό περνάει κατά τη γνώμη μου λάθος μήνυμα και δημιουργεί και μια νοοτροπία για ένα κράτος το οποίο χαϊδεύει όχι το συνεπή, όπως πάντοτε σε πάρα πολλές περιπτώσεις όπως το έχουμε δει, είτε τον παταχτσί, είτε το στρατηγικό κακοπληρωτή, εν προκειμένου τον άνθρωπο ο οποίος αδιαφορεί και κυκλοφορεί χωρίς ασφάλεια.

Και άργησε, Θανάση Περαχωρίτη. Σε περίμενα πιο νωρίς όταν μιλούσα για τον πρωτογενή τομέα. Θανάσο Περαχωρίτης, επειδή λέω ότι αυτά που είπα για τον πρωτογενή τομέα, που τα παρεξήγησε ο Θανάσης, γιατί εγώ όταν λέω ότι μια χώρα συγκεντρώνει πλούτο από τη βιομηχανία της, από την τεχνολογία, δεν σημαίνει ότι το υποβαθμίζω το πρωτογενή τομέα. Το αντίθετο. Δεν μιλάω για ανισορροπία. Δεν μιλάω να σπείρουμε στα χωράφια εργοστάσια και φωτοβολταϊκά. Δεν λέω τέτοιο πράγμα. Αυτό που λέω είναι ότι ο πρωτογενής τομέας, η πρωτογενής παραγωγή, εργοστάσια και φωτοβολταϊκά, δεν λέω τέτοιο πράγμα. Αυτό που λέω είναι ότι ο πρωτογενής τομέα,

τρώγεται, μου λέει, το iPhone ο Θανάσης. Ωραία, Θανάση, πρωί-πρωί, αυγουστιάτικα. Πασόκ δεν είσαι. Τι να σου πω.

0: ζωή την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
3: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
6: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
5: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
6: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
5: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
7: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
8: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
9: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
10: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
9: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
10: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
9: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
11: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
12: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά.

0: Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
2: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
2: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
2: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
4: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. delta360.gr.
6: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Sky 100,3.
8: Των γιατρών διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τραγική κατάληξη είχε η ασυνήθιστη ιστορία του Λευκού Κουταβιού που για περίπου 40 ημέρες ζούσε μαζί με αγέλη υλικών σε περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Το μικρό ασερνικό σκυλί που είχε γίνει δεκτό από την αγέλη και ακολουθούσε τους λύκους στις καθημερινές μετακινήσεις τους, βρέθηκε νεκρό λίγες μόλις ημέρες αφού του είχε καταγραφεί να παίζει και να κινείται φυσιολογικά μαζί με τα λυκόπουλα. Την πορεία του κουταβιού παρακολουθούσε από απόσταση από την πρώτη στιγμή ο διδάκτορας ζωολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θοδωρός Κομινός, ο οποίος είχε καταγράψει με ντρόν την συνύπαρξή του με τους λύκους. Απαντώντας σε όσους αναρωτήθηκαν γιατί δεν έγινε προσπάθεια διάσωσης του κουταβιού όταν διαπιστώθηκε ότι ήταν άρρωστο, ο κ. Κομινός εξηγεί ότι ως ερευνητής άγριας ζωής οφείλει να διατηρεί επιστημονική απόσταση και να μην παρεμβαίνει στη φυσική εξέλιξη των γεγονότων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντός έδρας ήττα από την Άντερλεχτ με 1-0 γνώρισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Φρανσίσκο Ορτέγκα. Ο Αργεντινός αμυντικός θα συνεχίσει την καριέρα του στη River Plate. Την απόκτηση του Μιλάν Βιτάλης ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Ο διεθνής Ούγγρος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με τους κιτρινόμαυρους. Στη Ρεάλ Μαδρίτης θα παραμείνει ο Βινίσιους Τζούνιορ. Ο διεθνής Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Βασίλισσα διάρκειας 6 ετών.
9: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ στο βόλεϊ.
9: Ποιο βόλεϊ?
10: Ποιο ματς?
9: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Ηλιάνα Κουτσούπη.
12: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο ενώ ο υδράργυρος στο μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Νίκο Ανδρίτσο.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Είναι 10 λεπτά μετά τις 10. Sky 100,3. Είναι πρωινό. Πρέπει να καθαρίσεις λίγο και το λαιμό όταν ξεκινάς να μιλάς, και μετά από 4 ώρες τηλεόρασης έρχεται και το 2ωρο το ραδιοφωνικό, οπότε καθαρίζουμε λαιμό, πίνουμε νεράκι και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, 10 λεπτά μετά τις 10, Νίκος Ανδρίτσος μαζί σας στο μικρόφωνο εδώ στον Sky 100,3. Είναι πρωινό Παρασκευής 7 Αυγούστου. Μας χωρίζει μία εβδομάδα από το 15 Αυγούστου, οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι η μέρα εξόδου. Όπου φύγει, φύγει. Με αεροπλάνα, με βαπόρια, οδικός, με τρένο, δεν ξέρω με ποιον άλλον τρόπο, φεύγετε από τα αστικά κέντρα και πάρα πολύ καλά κάνετε και κατευθύνεστε στον αγαπημένο σας προορισμό, προκειμένου να περάσετε λίγες ημέρες διακοπών, όσο μπορεί, όσο αντέχει η τσέπη του καθενός. Μία εβδομάδα, 10 μέρες, 2 εβδομάδες, γιατί όχι, αναλόγως, υπάρχουν τα πάντα εκεί έξω, οπότε να σας ευχηθώ να περάσετε πάρα πολύ καλά εκεί που έχετε επιλέξει. Εμείς είμαστε εδώ όλο αυτό το χρονικό διάστημα και θα παραμείνουμε μέχρι τις 21 Αυγούστου στην τηλεόραση του Sky, στα πρωινά μας ραντεβού από πολύ νωρίς, από τις 6 μέχρι και τις 10 παρά 10, και επίσης για όποιος ενδιαφέρει, για τις επόμενες 2 εβδομάδες θα έχουμε και το καθημερινό ραδιοφωνικό μας ραντεβού 10 με 11 αντί για 10 με 12 που είχαμε αυτές τις 2 εβδομάδες, θα έχουμε 10 με 11 για τις 2 που ακολουθούν. Απέναντί μου έχω θαυμάσια συντροφιά εδώ στο ραδιοθάλαμο του Sky. Είναι και δροσερά, είναι ωραία έτσι σε σχέση με έξω, γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία και θα ανέβει τις επόμενες 2 ημέρες. Μετά θα έχει μελτεμάκι, οπότε θα έχουμε δροσούλα, αλλά θα έχουμε υψηλό κίνδυνο για πυρκαγιά. Δεν υπάρχει σωτηρία, είτε από το ένα είτε από το άλλο, από κάπου θα ταλαιπωρήσει. Το ζήτημα είναι να μην υπάρχουν προβλήματα μεγάλα με τις φωτιές, να μην έχουμε ζωές που θα μπαίνουν σε κίνδυνο, να μην έχουμε εκτάσεις που καταστρέφονται, και γιατί όλα αυτά προκαλούν εννοείται πόνο και καταστροφή και δεν θέλουμε να τα ζούμε. Διανύουμε, να σας πω και τα δεδομένα αυτά, διανύουμε την 219η ημέρα του έτους, παρακαλώ, να πούμε και χρόνια πολλά στον Αστέριο, την Αστερία, όπως και στον Νικάνορ που έχει σήμερα την ονομαστική εορτή. Διαβάζω επίσης ότι είναι Διεθνής ημέρα μπύρας. Όσοι ενδιαφέρεστε και σας αρέσει η μπύρα, είναι ακόμα μια αφορμή σήμερα να την απολαύσετε. Εννοείται όχι από τώρα, από το πρωί, αλλά κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα, κατά προτίμηση αν οδηγείτε, χωρίς αλκοόλ εννοείται, έτσι ώστε να έχουμε και να φτάνουμε και στον προορισμό μας. Επίσης είναι Εθνική ημέρα φράουλας με κρέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα διαβάζω αυτά γιατί τα είχα ετοιμάσει νωρίτερα για την τηλεόραση και λέω άντε να τα μοιραστώ και με τους φίλους στο ραδιόφωνο. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι, από όποιον μας ακούτε. Εκτός από τον Νότι Παπαγιαννάκο εδώ στο στούντιο, ο οποίος στέλνει μαχητική καλημέρα στα άνοδο Λιανά Αρκαδίας, είναι ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης στην επιμέλεια της παραγωγής, σταθερά, σταθερότατα, ο οποίος θα μας εγκαταλείψει από την επόμενη εβδομάδα, κύριε Γιαννήρη. Μάλιστα, φεύγει και ο κύριος Γιαννήρης. Θα έχουμε άλλη σύνθεση ομάδας από την άλλη εβδομάδα. Να περάσει καλά και ο Δημήτρης, να ξεκουραστεί, καθότι είναι από πολύ πολύ πολύ νωρίς όλο το χρόνο εδώ στο πόστο του, στο πρώτο ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Sky. Στις 5 ακριβώς ανοίγουν τα ρολά της ενημέρωσης και είναι ο Δημήτρης Γιαννήρης που σας δίνει την πρώτη εικόνα για το τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, και από εκεί και πέρα εννοείται έρχεται Γιώργος Ψάλτης, Άρης Πορτος Σάλτε και όλο το πρόγραμμα του Sky 100,3. Στον Πέτρο Μωραΐτη επίσης λέω καλημέρα, στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-4, όπου καλώντας τον Πέτρο μπορείς να μάθεις για τα νέα στη Ζαχάρο, τι τρέχει στην Ηλία γενικά, θα συνημερώσει για όλα, ποιο μαγαζί άνοιξε, ποιο έκλεισε, πού θα πας για μπάνιο, ποιος παντρεύτηκε, ποιος βαφτίζει, θα στα πει όλα ο Πέτρος Μωραΐτης, και παράλληλα θα καταγράψει και το δικό σας μήνυμα. Μήνυμα το οποίο, αν επιλέξετε, μπορείτε να το στείλετε και διαδικτυακά skyradio.gr, είναι στο σελίδα του ραδιοφώνου, μπορείτε και εκεί να μου γράψετε, πες την άποψή σου, είναι η επιλογή. Αν θέλετε ακόμα ένα τρόπο επικοινωνίας, πολύ απλά με βρίσκετε στα κοινωνικά δίκτυα, Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, για να έχουμε επικοινωνία και με αυτόν τον τρόπο. Σαν της επικαιρότητας τώρα, κυρίες και κύριοι, βασική είδηση, μία από τις βασικές ειδήσεις είναι ότι επί ελληνικού εδάφους βρίσκεται η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, 16 χρόνια πριν, ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθεί σήμερα. Έφτασε αργά χθες το βράδυ, συνοδευόμενη από αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας, και σήμερα θα μεταφερθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του αντάλματος σύλληψης, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στον αρμόδιο ανακριτή που έχει αναλάβει την υπόθεση και, όπως συνηθίζουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, θα ζητήσει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί. Αυτή είναι η μία είδηση. Η άλλη έχει να κάνει με την απόφαση να κριθούν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις πολύερες απολογίες τους χθες βράδυ οι τρεις κατηγορούμενοι που εμπλέκονται στην έρευνα για την πυρκαγιά στη Βιωτία. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το αιολικό πάρκο που συνέδεε, τέλος πάντων, το αιολικό πάρκο με το κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ. Επίσης, κρατούμενος και ο τεχνικός υπεύθυνος κατασκευής, όπως και ο ιδιοκτήτης του αιολικού πάρκου, στον οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες, από που φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Επίσης, σε σχέση με τις πυρκαγιές, έχουμε και τον απολογισμό, έτσι όπως δημοσιοποιήθηκε χθες, των αυτοψιών. 118 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα, μετά από συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων, και μιλάμε ευρύτερα στην περιοχή, στις καμένες έτσι εκτάσεις, στις πρόσφατες πυρκαγιές σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα. Επίσης να σας πω, γιατί είναι πολύ σημαντικό και αυτό, ότι φαίνεται να έχουμε άμεση δρομολόγηση έργων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος χθες αναφέρθηκε στο εύρος της καταστροφής από τις πυρκαγιές, αλλά και στις δράσεις που δρομολογούνται για την αποκατάσταση αυτών των καμένων εκτάσεων. Σύμφωνα πάντως με μια πρώτη αποτίμηση, η φωτιά επηρέασε συνολικά 113.000 στρέμματα. Αργότερα, μετά τις 10.30, θα έχουμε και σύνδεση με το WWF Ελλάς, να δούμε λίγο τι λέει και η συγκεκριμένη περιβαλλοντική οργάνωση σε σχέση με όσα, με όσα έγιναν και τον απολογισμό των πυρκαγιών αυτών. Επίσης, κρατώ και την εξέλιξη που έχει να κάνει με τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, καθότι έχει υποβληθεί και αναμένουμε την έκβαση για το αίτημα προς την Κομισιόν που κατέθεσε χθες ο Κυριάκος Πιερακάκης, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, και αυτό μέσα από τη ρήτρα διαφυγής. Η ρήτρα διαφυγής ουσιαστικά επιτρέπει στα κράτη-μέλη να προχωρούν σε δαπάνες οι οποίες δεν εμπίπτουν στον αποκαλούμενο δημοσιονομικό κόφτη. Και όταν μιλάς για ενεργειακή ανθεκτικότητα, εννοείται ότι μιλάμε για έργα αποθήκευσης ενέργειας, π.χ. οι μπαταρίες, έτσι, προκειμένου η ενέργεια που παράγεται στο δίκτυο να αποθηκεύεται, να μην πηγαίνει χαμένη. Αντιστοίχως, για μας τους πολίτες, οι αντλίες θερμότητες είναι ένα ωραίο παράδειγμα, οι ηλιακοί θερμοσύφωνες, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να έχουμε καυστήρες πετρελαίου. Από εκεί και πέρα, όπως μαθαίνουμε, είναι και τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, είτε μιλάμε για δημόσια κτίρια είτε για ιδιωτικά, αλλά και για έργα υποδομών ενίσχυσης της ενεργειακής ανθεκτικότητας. Όλα αυτά εννοείται με έναν ορίζοντα, όπως μαθαίνουμε, έως το 2028. Αυτά ως προς τα έτσι βασικά θέματα της ειδησιογραφίας. Εννοείται ότι στη Μέση Ανατολή δεν έχουμε ακόμα κάποια συμφωνία, θα σας το είχαμε πει, θα ήταν πρώτο θέμα για τα στενά του Ορμούζ, αλλά σήμερα έτσι επέλεξα να βάλουμε και ένα άλλο θέμα στην κουβέντα, εκτός από αυτήν την στενή ειδησιογραφία και τις εξελίξεις που προκύπτουν γύρω από τα θέματα που είναι στην κορυφή της επικαιρότητας, διότι είναι ένα ζήτημα που μας αφορά όλους, θα έλεγα, και είναι το επίπεδο της δημόσιας εκπαίδευσης και δι της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, που κάθε προσπάθεια, νομίζω, προς αυτή την κατεύθυνση ανεβάζει γενικά το πύχη, και ο λόγος για την ανώτατη εκπαίδευση και την διεθνοποίησή της. Διότι, γιατί το λέω αυτό, θα μου πεις, μου μιλάς για τη δική μου εκπαίδευση των παιδιών μου μέσω του παραδείγματος της διεθνοποίησης. Είναι λοιπόν η διεθνοποίηση που ανεβάζει το επίπεδο συνολικά και όταν τα ελληνικά πανεπιστήμια μπολιάζονται και με φοιτητές που έρχονται από άλλες χώρες, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι μια προστιθέμενη αξία αυτή η συνύπαρξη και στο ακαδημαϊκό επίπεδο, αλλά θα έλεγα και ευρύτερα έχει ωφέλη αυτή η συνεργασία. Αλλά νομίζω ότι θα μας τα πει πολύ καλύτερα ο κύριος Μπούρας, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών και είχατε μια συνεργασία με την Υπουργό Παιδείας, κύριε Μπούρα, κύριε Πρίτανη, την κυρία Ζαχαράκη, αναφορικά με το νέο αγγλόφωνο πρόγραμμα ιατρικής στην Πάτρα, αλλά και συνολικά με τις παρεμβάσεις που γίνονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών σε πολλά επίπεδα και υποδομών αλλά και εκπαίδευσης που έχουν δρομολογηθεί και εκτελούνται. Καλημέρα σας και ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Κύριε Ανδρίτσο, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, συναντηθήκαμε με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Την ενημερώσαμε ότι στις 28 Σεπτεμβρίου, και την προσκαλέσαμε αν το επιθυμεί και μας είπε ότι θα είναι μαζί μας, ξεκινάνε τα μαθήματα του ξενόγλωσσου προγράμματος του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών. Υπήρχε μια πληθώρα αιτήσεων από όλο τον κόσμο. Κύπροι, Τούρκοι, από την Αυστραλία, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, από τον Καναδά, από αρκετές χώρες της Αφρικής. Φτάσαμε περίπου 170 αιτήσεις και θα πάρουμε 55 άτομα. Ήταν εντυπωσιακά ο αριθμός και τα ποιοτικά και τα ποσοτικά στοιχεία. Και αυτό φυσικά οφείλεται στο ισχυρό brand name που έχει το Πανεπιστήμιο Πατρών και ειδικά το ιατρικό τμήμα που προσέλκυσε ένα αυξημένο ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι. Και δεν ξέρω αν συμφωνείτε με την διαπίστωση που έκανα νωρίτερα ότι αυτές οι προσπάθειες, η εξωστρέφεια του ελληνικού πανεπιστημίου έχει ως αποτέλεσμα να ανεβαίνει το επίπεδο και αυτό είναι προς όφελος όλων ακριβώς. των φοιτητών, έτσι δεν είναι, κύριε Μπούρα?
1: Ακριβώς. Εμείς εδώ και χρόνια διαπιστώσαμε ότι είμαστε ένα μεγάλο πρόβλημα που λέγεται δημογραφικό, άρα έχουμε στραφεί στην προσέλκυση ξένων φοιτητών και θα σας πω τι ακριβώς κάνουμε για αυτό το θέμα. Και προσπαθήσαμε μέσω του ισχυρού brand name που έχει το Πανεπιστήμιο Πατρών. Εδώ θέλω να πω ότι είναι ένα από τα 8 πανεπιστήμια της χώρας σε σύνολο 25 που είναι στα 1000 καλύτερα του κόσμου. Σχεδιάσαμε μία πολιτική προσέλκυσης ξένων φοιτητών, η οποία αυτή τη στιγμή είναι η κορύφωσή της με το ιατρικό τμήμα, αλλά έχει ξεκινήσει με μια μεγάλη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας που έχουμε πάρα πολλά μεταπτυχιακά μαζί του. Συνεχίσαμε με πανεπιστήμια της Κίνας και ελληνικά πανεπιστήμια και έχουμε ένα πολύ μεγάλο μεταπτυχιακό που έρχονται Κινέζοι φοιτητές εδώ στον ελληνοκινέζικο πολιτισμό. Λειτουργούμε ήδη στην Κίνα.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά μιας και μιλάτε για Κίνα, όλοι αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος, έτσι.
1: Κύριε Ανδρίτσο,
0: και την εμβέλεια μιας τέτοιας συνεργασίας.
1: Εκτός από τον κινέζικο πολιτισμό, οι Κινέζοι αποδέχονται και παραδέχονται μόνο τον ελληνικό πολιτισμό. Και αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Εμείς είμαστε στην Κίνα. Ήδη λειτουργεί για 3 έτη τμήμα χημικής μηχανικής. Φέτος ξεκίνησε τμήμα ηλεκτρολόγων και πληροφορικής το τρίτο.
0: Του Πανεπιστημίου Πατρών στην Κίνα.
1: Βεβαίως, σε συνεργασία με Κινέζικα πανεπιστήμια.
0: Εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό, κύριε Μπούρα.
1: Και το Σεπτέμβριο θα ανοίξουμε άλλα 2 τμήματα, πάντα σε συνεργασία με τους Κινέζους. Ήδη δουλεύουμε στην Αίγυπτο με τον Αραβικό Σύνδεσμο, με την Αλεξάνδρεια και με το Πανεπιστήμιο του Port Said. Και πρόσφατα, στη μεγάλη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, πήραμε 3 μεγάλα μεταπτυχιακά προγράμματα. Ένα με το περίφημο La Sapienza, Πανεπιστήμιο της Ρώμης.
0: Μάλιστα.
1: Ένα με το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας και το τρίτο με το Πανεπιστήμιο του Delaware στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς βλέπουμε τη διεθνοποίηση και την προσέλκυση ξένων φοιτητών ως στοιχείο επιβίωσης πια των ελληνικών πανεπιστημίων και δουλεύουμε πάνω σε αυτό.
0: Ναι. Και νομίζω ότι είναι πολύ σωστή και επίκαιρη αυτή η προσέγγιση της εξωστρέφειας και είναι κάτι στο οποίο διαπιστώναμε και υστέρημα κατά τα προηγούμενα χρόνια, αλλά έρχονται προσπάθειες, η μία προστίθενται στην άλλη και από εκεί και πέρα έχουμε και ένα αποτέλεσμα. Αλλά αυτό που πραγματικά μου έκανε εντύπωση που μου είπατε είναι ότι έχετε συνεργασία με πανεπιστήμια στην Κίνα και έχετε κοινά προγράμματα
1: να σας πω,
0: με
1: να
0: το,
1: σας
0: το
1: πω.
0: Πανεπιστήμιο Πατρών. Μάλιστα, ναι.
1: Ένα παραπολιτικό.
0: Παρακαλώ.
1: Το πανεπιστήμιο με το οποίο τελευταία συνεργαζόμαστε, που είναι το Fujian Technology Institute,
0: ναι.
1: Είναι το πανεπιστήμιο από το οποίο ο πρόεδρος Σι ξεκίνησε ως Πρίτανης. Για να καταλάβετε δηλαδή,
0: ναι,
1: πόσο σημαντικό είναι. Είμαστε ένα πανεπιστήμιο που δεν περιορίζεται στα σύνορα της Ελλάδος. Έχουμε διεθνή παρουσία και έχουμε τμήματα τα οποία είναι στα 200 καλύτερα του κόσμου. Δηλαδή το τμήμα πολιτικών μηχανικών και το τμήμα χημικών μηχανικών μας είναι στα 200 καλύτερα του κόσμου. Έχουμε χτίσει ένα ισχυρό brand name με διάφορες πολιτικές και θα το συνεχίσουμε. Και βέβαια υποδεχόμαστε κάθε χρόνο 4,5 με 4.700 φοιτήτρες και φοιτητές, οι οποίοι θα απολαμβάνουν ένα υψηλού επίπεδου πανεπιστήμιο, στην εκπαίδευση, στη φοιτητική μέρημνα και φυσικά και στην έρευνα.
0: Μάλιστα. Τώρα, στο σκέλος των υποδομών, διαβάζω ότι είναι το κονδύλι είναι σημαντικό, έτσι.
1: Έχουμε
0: δεν είναι λίγα.
1: Εγώ.
0: 14 εκατομμύρια ευρώ για την διετία 2025-2026.
1: Είναι ένα σημαντικό ποσό. Γίνεται ένας μεγάλος οργασμός έργων. Χτίζουμε ένα καινούριο φοιτητικό εστιατόριο που θα είναι από το πιο βιοκλιματικό και το πιο σύγχρονο στη χώρα, με δυνατότητα να συντηρίζονται ταυτόχρονα 700 φοιτητές. Έχουμε ανακαινήσει 40 δωμάτια με χρηματοδότηση της περιφέρειας στην Πανεπιστημίουπολη στο Μεσολόγγι. Παραδώσαμε τα πρώτα 102 πλήρως ανακαινισμένα με ζεστό νερό και κλιματισμό καινούριο ξενοδοχειακό εξοπλισμό στην Πάτρα. Και μέσα στη χρονιά θα παραδώσουμε άλλα 102. Και του χρόνου τέτοιο καιρό θα παραδώσουμε και το φοιτητικό εστιατόριο και ταυτόχρονα έργα που έχουν να κάνουν με υγρομονώσεις, αναθρακώσεις, ανακαινήσεις. Γίνονται πάρα πολλά έργα και θεωρώ ότι θα εξασφαλίσουμε και άλλες χρηματοδοτήσεις και για τις εστίες μας και για τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό και εργαστηριακό του Πανεπιστημίου μας.
0: Είναι πολύ σημαντικά.
1: Επίσης,
0: αυτά τα
1: ναι. Επειδή μου δίνεται την ευκαιρία να πω ότι πρόσφατα, και θέλω να το πω δημόσια,
2: για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
4: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9. Τηλέφωνο παραγγελιών και κρατήσεων 2541-023-550.
3: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
5: Καλό καλοκαίρι από την ταβέρνα Αμάλθεια. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας από την Παρασκευή 21 Αυγούστου.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Οκτωβρίου που κάνουμε ένα μεγάλο φεστιβάλ καλωσορίσματος των πρωτοετών. 5 μέρες όλη η περιοχή, τις 4 πανεπιστημιοπόλεις που έχουμε, 2 στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο.
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.30.
9: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
10: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Sky 100,3.
12: Θα βάλω κάμισα και κάλτσες.
13: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
14: Αλληλούια, Αλληλούια.
13: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
15: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
16: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
17: Τι δροσιά του να έχετε.
18: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
19: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
20: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Στον εισαγγελέα εφετών για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης μεταφέρθηκε πριν από λίγη ώρα η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στον αρμόδιο ανακριτή που έχει αναλάβει την υπόθεση. Τροχαίο δυστύχημα με 2 νεκρούς σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο δρόμο Αμφίπολης Δράμος στο ύψος της Παλαιοκόμης, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους χθες το βράδυ, 3 κατηγορουμένοι που εμπλέκονται στην έρευνα για την πυρκαγιά στη Βιωτία, που στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Συνελήφθη 39χρονος στη Γερμανία σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίες που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Αποτελεί μέλος εγκληματικής οργάνωσης που είχε εξαρθρωθεί το Μάρτιο του 2025, ενώ αναμένεται η διαδικασία έκδοσής του στη χώρα μας. Τούρκος υπηκός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία αναζητήσεων, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη. Ο 39χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις ελληνικές αρχές για τα δικήματα της κατοχής ναρκωτικών ουσιών, της παράνομης οπλοκατοχής και της παράνομης εισόδου στη χώρα. Ένας έφηβος οπλισμένος σκότωσε 8 ανθρώπους, τους 6 από τους οποίους ελίκιο κοντά στην Μπανγκόκ, όπως έγινε σήμερα γνωστό από τις αρχές της Ταϊλάνδης. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 10 και 37 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι και μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της πρωινής μας εκπομπής. Να είστε καλά, την καλημέρα μου από όπου και αν μας ακούτε αυτό το πρωινό. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από το Λονδίνο, καλημέρα σε όλους τους φίλους, τον Νίκο, τη Μαρίνα, τον Μάικ, τον Πάνο, τον Γιώργο, τη Σοφία, όλοι όσοι ακούτε, σχολιάζετε όσοι ακούγονται εδώ στον αέρα, τον Γιάννη από την Αύπακτο, ιδιαίτερη καλημέρα στον Τάκη από το Λαγονίσι που μου γράφει, μιας που είναι η μέρα μπύρας, να σε ενημερώσω ότι η τάδε εταιρεία, εννοείται τώρα δεν θα την πούμε, έρχεται με τα κυβότια στο σπίτι. Φαν της μπύρας λοιπόν ο Τάκης. Επίσης την καλημέρα μου στο Σταύρο που μας ακούει από την Αλεξανδρούπολη, παρακαλώ, μεγάλη καλημέρα. Να έχετε κουράγιο και υπομονή για το συνεχές ωράριο σε τηλεόραση και ραδιόφωνο. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Εγώ σε ευχαριστώ, σας ευχαριστώ Σταύρο που είμαστε εδώ, γιατί ξέρετε το να κάνεις μόνο έτσι μια εκπομπή, να λες ό,τι λες, να έχεις το περιεχόμενο και να μην έχεις την ανταπόκριση, να μην έχεις τη διάδραση με τους ακροατές και τους τηλεθεατές, είναι ένα πράγμα. Το να έχεις όμως και αυτήν την ωραία παρέα γύρω σου και όλοι μαζί να το περνάμε μαζί όλο αυτό το καλοκαίρι με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα του εκεί, έτσι, και για εμάς που κάνουμε αυτή τη δουλειά, εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ και να σας ακούω και να σας διαβάζω. Λοιπόν, τώρα πάμε, σας είχα προαναγγείλει την συζήτηση που θα έχουμε με τον κύριο Τζιρίτη εκ μέρους της ΒΒΕΦ. Να δω τις σημειώσεις μου τώρα, να πω και την ακριβή ιδιότητα. Μάλλον θα με βοηθήσετε εσείς κύριε Τζιρίτη, γιατί έχω χάσει το χαρτί. Α, όχι, έλα, το βρήκα. Είναι υπεύθυνος δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές, ο κύριος Τζιρίτης που είναι στη γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά.
0: Τρέχετε, θα μου πείτε, τρέχετε. Για να καταγράψετε.
1: Πέρα από τις καταγραφές που κάνουμε ως ΒΒΕΦ Ελλάς, εγώ προσωπικά είμαι και εθελοντής ως προσβέστης στο σύστημα πολιτικής προστασίας.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, είμαι και στην πρώτη γραμμή. Η καλοκαιρινή περίοδος είναι μια περίοδος που έχουμε γενικότερα στρες και ως εθελοντές.
0: Μπράβο σας, κύριε Τζιρίτη, για αυτό που κάνετε, γιατί οι εθελοντές που είστε ένας από εμάς, αλλά που δίνει από το χρόνο του και για να κάνει αυτή τη δουλειά. Οπότε σας ευχαριστούμε για ό,τι κάνετε, για το κοινωνικό σύνολο. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο εθελοντισμός και δει την περίοδο που διανύουμε αναφορικά με τα ζητήματα των πυρκαγιών. Σε ποια περιοχή είσαστε εσείς?
1: Εγώ διαστοποιούμε στην Πάρνηθα.
0: Στην Πάρνηθα, μάλιστα, μάλιστα. Στην πολύπαθη Πάρνηθα, έτσι. Ευτυχώς, βέβαια, δεν έχουμε κάποιο συμβάν προς τα εκεί, αλλά είχαμε τη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική, Κρήτη, Πάρο, Νότια Βιωτία, και σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση, διαβάζω, που κάνατε από τα τέλη Ιουλίου έως και αρχές αυτής της εβδομάδας, έχουν ήδη επηρεαστεί περισσότερα από 180.000 στρέμματα.
1: Ναι, με τις νεότερες εκτιμήσεις είμαστε πάνω από 200.000 στρέμματα, γιατί ξέρετε τα χαρτογραφικά υλικά ανανεώνονται διαρκώς. Και εδώ πέρα θα πρέπει να εστιάσουμε και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών των πυρκαγιών, όπου έχουμε αρκετές εκτάσεις διπλοκαμμένες και τριπλοκαμμένες από πρόσφατες πυρκαγιές, και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο ζήτημα στην αναγέννηση των δασών, ειδικά στην Δυτική Αττική. Συγκεκριμένη φωτιά τώρα στο Πόρτο Κερμενό επηρεάστηκαν τουλάχιστον 30.000 στρέμματα, τα οποία είναι διπλοκαμένα από πελώτες πυρκαγιές, πρόσφατες πυρκαγιές, συν τα 3.000 στρέμματα περίπου του ελατοδάσους, υπολογίζεται γύρω στο 18% του ελατοδάσους της Κιθερώνα. Ένα είδος ελάτη, η οποία δεν αναγεννάται με τα δεξιές πυρκαγιές, δεν έχει φυσικό μηχανισμό αναγέννησης. Επομένως, πρέπει να δούμε λίγο αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των πυρκαγιών, γιατί βλέπουμε πάντα τα ποσοτικά, αλλά τελικά αυτό που κρίνει την αναγέννηση των δασικών οικοσυστημάτων και το πώς θα εξελιχθεί η μεταπυρική κατάσταση είναι ποιοτικά χαρακτηριστικά των πυρκαγιών.
0: Ναι. Τώρα, να σας κάνω μία ερώτηση πριν να αναφερθούμε σε αυτό. Ίσως να σχετίζεται και άμεσα με τα ποιοτικά, αλλά αναρωτιέμαι, επειδή δείχνουμε τους χάρτες και εδώ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων χθες βράδυ, η Χριστίνα Βίδου, αλλά και σήμερα το πρωί στην τηλεοπτική εκπομπή, δείχναμε τις πυρκαγιές που έχουν κάψει εκτάσεις δάση την τελευταία δεκαετία. Στο ενδιάμεσο, δηλαδή έχει επισυμβεί μια πυρκαγιά, λέμε τώρα πριν 4-5 χρόνια, η φύση καταφέρνει να αναγεννηθεί και σε ποιο βαθμό, εκεί που ήταν στην προτέρα κατάσταση ή πάντοτε διαπιστώνεται και μια απώλεια που με τη συσσόρευση πυρκαγιών στο τέλος δεν θα έχουμε καθόλου δάση?
1: Η φύση στα μεσογειακά οικοσυστήματα ανακάμπτει μετά από μια δασική πυρκαγιά. Διότι η δασική πυρκαγιά είναι μέσα στο βιολογικό κύκλο ενός μεσογειακού οικοσυστήματος. Επομένως, τα πευκοδάση, τα αδριοδάση γνωρίζουν τη μεγάλη φυσική αναγέννηση μετά μια δασική πυρκαγιά, εφόσον αυτά είναι όρημα δάση, τα οποία έχουν να κάνουν για πάρα πολλά χρόνια. Για παράδειγμα, τα Τόι και η Βόρεια Εύβοια είχαν να κάνουν από το 1977. Εάν πάτε σε αυτές τις περιοχές τώρα, θα δείτε μια απίστευτη αναγέννηση των δασών σε αυτή την περιοχή και εκεί θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα. Δηλαδή στις περιοχές οι οποίες έχουν καεί πρόσφατα και θα πρέπει να τους δώσουμε το χρόνο. Είναι πολλές φορές και οι πολιτικοί αλλά και οι πολίτες εστιάζουν στο υψηλό δάσος, αυτό που είναι πράσινο, που είναι εντυπωσιακό, και δεν κοιτάμε αυτές τις περιοχές τις διπλοκαμένες, οι οποίες βρίσκονται σε φυσική αναγέννηση και αυτές χρήζουν πραγματικά της μελλοντικής προστασίας. Όπως για παράδειγμα η πυρκαγιά που επηρέασε την Ανατολική Αττική, πριν ξανακαεί το 2009. Και δεν θα πρέπει να ξανακαεί, γιατί όλη αυτή η περιοχή ήταν σε κατάσταση φυσικής αναγέννησης. Επομένως, για αυτή η δουλειά που κάνουμε εμείς στο ΒΒΕΦ Ελλάς είναι μετά την πυρκαγιά χαρτογραφούμε με μια ειδική μεθοδολογία μια περιοχή και θέτουμε προτεραιότητες. Το πού θα πρέπει κάποιος να εστιάσει, είτε αναβασώσεις, είτε τεχνικά έργα, είτε ότι αφήνουμε τη φύση να κάνει τη δουλειά της και δεν ασχολούμαστε καθόλου με κάποια συγκεκριμένα σημεία τα οποία θεωρούμε, με βάση την εμπειρία αλλά και την επιστήμη, ότι θα αναγεννηθούν με φυσικό τρόπο. Ναι. Το ζήτημα λοιπόν είναι να προστατεύσουμε αυτές τις περιοχές στο μέλλον. Άρα, αν κάποιος πει ότι εντάξει, κάει και αυτό το πράγμα, ας μην το ξαναφυλάξουμε, είναι απόλυτα λάθος. Αυτό θα πρέπει να φυλαχτεί τώρα κατά απόλυτη προτεραιότητα.
0: Και διαβάζω ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη ανησυχία για τις περιοχές που έχουν καεί ξανά σε διάστημα μικρότερο των 20 ετών. Για ποιο λόγο?
1: Διότι ένα μεσογειακό οικοσύστημα χρειάζεται, μάλλον ένα πευκοδάσος για παράδειγμα, χρειάζεται τουλάχιστον 20 έτη για να μπορέσει να αράξει ξανά σπόρους και να μπορέσει να ανταποκριθεί σε μια νέα πυρκαγιά. Εάν αυτό συμβεί κάτω από το διάστημα των 20 ετών ή 18 ετών ανάλογα με την περιοχή, τότε επηρεάζεται η φυσική αναγέννηση στην περιοχή αυτή.
0: Και παράλληλα, κύριε Τζιρίτη, εσείς στη ΒΒΕΦ βάζετε στο επίκεντρο και τη λεγόμενη ανθεκτικότητα, έτσι, που έρχεται και επανέρχεται και έχει να κάνει και με τη διαχείριση της καύσιμης ύλης και με την συντήρηση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και με την ενίσχυση της επιστημονικής παρακολούθησης και με όλα όσα συνθέτουν το τοπίο, θα λέγαμε, και τα χαρακτηριστικά που έχουμε.
1: Η ανθεκτικότητα θα έρθει μέσα από μια συνολική προσέγγιση του προβλήματος. Δεν σημαίνει ότι αν κάνουμε μια ενέργεια, όπως για παράδειγμα το αντινέρο, ή έχουμε αυστηρότερα πρόστιμα, ότι έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα. Θα πρέπει να υπάρξουν και άλλες ενέργειες συνδυαστικά. Να δούμε τα αίτια. Να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για κάποια συγκεκριμένα αίτια, τα οποία έχουν καταστροφικότητα. Όπως για παράδειγμα το δίκτυο μεταφοράς και διανομής ρεύματος. Να δούμε τι κάνουμε με την ενημέρωση των πολιτών, με την προετοιμασία των οικισμών. Γιατί πρέπει να αλλάξουμε την προτεραιότητα του σώματος και να κάνουμε τους οικισμούς πιο ανθεκτικούς, προκειμένου να γίνουν και τα δάση πιο ανθεκτικά. Γιατί αν έχουμε πιο ανθεκτικούς οικισμούς, τότε θα δώσουμε προτεραιότητα στην δασική πυρκαγιά μέσα στα ίδια τα δάση. Να δούμε συνολικά θέματα δασική διαχείριση, τη εφαρμογή τη νομοθεσία τη Αργή Μάχη του Φεβρουαρίου του 2026, με την προηγουμένη κάψη, με τη βόσκηση ως μεθόδους πρόληψης δασικών πυρκαγιών, με την αξιολόγηση μεγάλων δασικών πυρκαγιών. Πρέπει να το δούμε λίγο συνολικά. Κάνουμε σωστές ενέργειες πολλές φορές και εστιάζουμε σε αυτές και επενδύουμε σε αυτές, αλλά εάν γίνονται μεμονωμένα, δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα που προβλέπονται. Και επίσης αυτά θέλουν και επιμονή και επιμονή. Ξέρετε, στην Καταλωνία, για παράδειγμα, που εφαρμόζεται υποδιαμένη καύση τα τελευταία χρόνια, έχουν περάσει 15-20 χρόνια προκειμένου να δουν τα ωφέλη της εφαρμογής της μεθόδου εκεί. Πολλοί κόσμος είναι ανυπόμονος και θεωρεί ότι ένα μέτρο πρόληψης το κάνουμε φέτος και λειτουργεί του χρόνου. Δυστυχώς αυτό θέλει χρόνο και να ζυμωθεί και μέσα στην κοινωνία όλη αυτή η διαδικασία. αλλά πρέπει να γίνει σχεδιασμός. Δεν έχουμε πλέον χρόνο. Ναι. Είμαστε τουλάχιστον 20-25 χρόνια πίσω από άλλες ευρωπαϊκές χώρες στα θέματα πρόληψης και θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις για το συνολικό σχεδιασμό. Να σας πω ένα παράδειγμα: δεν έχουμε εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Το προβλέπει και ο προηγούμενος νόμος του 2020, το προβλέπει και ο νόμος του 2026.
0: Πού κολλάει αυτό, κύριε Τζιρίτη? Γιατί δεν έχει προχωρήσει? Ποιο είναι το βασικό εμπόδιο, εσείς έτσι όπως το βλέπετε?
1: Έχει να κάνει με την κουλτούρα του μηχανισμού.
0: Ναι.
1: Πρέπει ο μηχανισμός να δουλέψει σε πολλά επίπεδα. Και να ξεφύγουμε από το κομμάτι της επικοινωνιακής διαχείρισης και να πάμε στο τι χρειάζεται πραγματικά να γίνει. Και ενέργειες οι οποίες δεν είναι και πολύ επικοινωνιακά έξιμες. Ξέρετε, η πρόληψη πολλές φορές δεν είναι εύκολο να την παρουσιάσεις και να την εμφανίσεις. Ενώ ένα ελικόπτερο ή ένα καναντέρ ή οτιδήποτε άλλο είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνεις.
0: Ναι.
1: Έχει να κάνει με την κουλτούρα και δεν είναι μόνο το δικό μας πρόβλημα. Δηλαδή, αν ρωτήσετε Ισπανούς, Γάλλους, συναδέλφους, θα σας πούνε παρόμοια πράγματα.
0: Επίσης, μιας και το λέτε αυτό, είναι αλήθεια ότι εστιάζουμε περισσότερο στις φωτιές που εκδηλώνονται, αλλά από την άλλη δεν δίνουμε και τη σημασία που πρέπει στις φωτιές που δεν εκδηλώνονται. Δεν εκδηλώθηκαν ποτέ γιατί υπήρξε κάποια πρόνοια, υπήρξε κάποιο σχέδιο, κάποια πρόληψη στο συγκεκριμένο σημείο και βλέπουμε να μην εκδηλώνονται φωτιές. Οπότε νομίζω πρέπει να το αναδείξουμε και αυτό, έτσι ώστε να του δώσουμε την πρέπουσα σημασία για να γίνει και αυτή η καλή πρακτική, να γίνει κτήμα και σε άλλες περιοχές.
1: Φυσικά. Να πούμε και τα καλά. Έχουμε 10.000 περίπου περιστατικά ενάρξεων δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας κάθε χρόνο. Από αυτά, περίπου τα 20 με 50 περιστατικά είναι τα μεγάλα περιστατικά που λέμε πάνω από 5.000 τρέματα ή 10.000 τρέματα. Επομένως, βλέπουμε ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό των ενάρξεων προκαλεί το συντριπτικό ποσοστό των καμένων περιοχών. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς διαχειριζόμαστε τα μεγάλα περιστατικά και το μεγάλο στίχημα δεν είναι ο έγκυρος τοπισμός. Επενδύουμε σε μικροδορυφόρους, σε αεροπλάνα, σε συστήματα drones κλπ. Και καλά κάνουμε, αλλά σε αυτό είμαστε ήδη πολύ καλοί και οι χρόνια απόκρισης του σώματος έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Πρέπει να εστιάσουμε, γιατί φαίνεται το πρόβλημα τα στατιστικά, στο πώς διαχειριζόμαστε τα μεγάλα περιστατικά, τύπου Πόρτο Γερμενού, την Πουρεθίνου, και το πώς κάνουμε τις πολιτικές ενέργειες προκειμένου να μειώσουμε την ένταση δύο περιστατικών, αυξάνοντας την ανθεκτικότητα των δασικών οικοσυστημάτων και αυξάνοντας την ανθεκτικότητα του μηχανισμού. Βλέπετε ότι σε μεγάλα περιστατικά ο μηχανισμός ορίζεται και φτάνει στα όρια του. Πώς πρέπει να μειώσουμε την ένταση των δασικών πυρκαγιών προκειμένου να μην οδηγούμε το μηχανισμό στα όρια του και να μπορέσει να δουλέψει πολύ πιο άνετα αυτά τα μεγάλα περιστατικά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το έχουμε αναλύσει και στον Εύρο αρκετά, γιατί η περίπτωση του Εύρου ήταν μια τέτοια περίπτωση. Έχει γίνει συγκεκριμένη μελέτη του ΒΕΦΕΛΑΣ και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων για το τι έγινε στον Εύρο και το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί το σύστημα δασοπυρόσβεσης, προκειμένου να μπορούμε να διαχειριστούμε με καλύτερο τρόπο τα μεγάλα περιστατικά.
0: Μάλιστα. Έχουν πάντοτε ενδιαφέρον οι έρευνες που κάνετε στο ΒΒΦΛΑΣ. Το ζήτημα είναι όλα αυτά να έχουν και ένα αντίκρισμα, θα λέγαμε, στη βελτίωση του μηχανισμού γενικότερα και το εθνικό σχέδιο που μας περιγράψατε πριν από λίγο, που μακάρι να το δούμε σύντομα, να φτάσουμε, δηλαδή να κατακτήσουμε και αυτό το στάδιο για να πάμε παρακάτω ίσως σε μια καλύτερη ημέρα.
1: Ναι. Το εθνικό σχέδιο θέλει μετρήσιμους στόχους. Ας πούμε, για παράδειγμα, έχουμε 10.000 ανάρξεις, πρέπει να κάνουμε 5. Έχουμε πόρους τώρα που πάνε 80% στην καταστολή, 20% στην πρόληψη. Χωρίς να μειώσουμε τους πόρους στην καταστολή, να πάμε τους πόρους στην πρόληψη στο 60% και 40% στην καταστολή, αλλά χωρίς να μειώσουμε τους πόρους στην καταστολή. Δηλαδή να τεθούν κάποιοι στρατηγικοί στόχοι σε εθνικό επίπεδο που θα επηρεάσουν από κάτω όλο το σύστημα.
0: Ας πούμε,
1: για παράδειγμα, να βελτιώσουμε την εκπαίδευση των δασοπυροσβεστών. Ένας πυροσβέστης μπαίνει στην Ακαδημία και κάνει δύο μαθήματα δασικών πυρκαγιών στα 4 χρόνια. Δηλαδή αυτό είναι τεράστιο έλλειμμα για τη γνώση αυτών των ανθρώπων που βγαίνουν στο πεδίο για να αντιμετωπίζουν δασικές πυρκαγιές.
0: Καλά κάνετε και το λέτε και αυτό. Και τουλάχιστον για να κλείσουμε, σαν χώρα, επειδή γενικά έχουμε ένα πρόβλημα με τα δεδομένα, δηλαδή να συλλέξεις τα δεδομένα, να κάνεις την ανάλυση για να κάνεις σχεδιασμό στη συνέχεια, φαίνεται ότι κάτι κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή συλλέγουμε πλέον δεδομένα, υπάρχει

0: και αναλυτική έτσι, εξέταση των πυρκαγιών προς την εκδήλωσή τους, τους λόγους και ούτω καθεξής. Το ζήτημα είναι, όπως είπαμε και πριν από λίγο, όλα αυτά να καταγραφούν και επιτέλους να υπάρξει και ένα εθνικό σχέδιο τέτοιου τύπου, προκειμένου να αποτελεί και μπούσουλα, να αποτελεί το εγχειρίδιο για όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των συμβάντων. Κύριε Τζιρίτη, ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Και κυρίες και κύριοι, πάμε και στην επόμενη μας σύνδεση αμέσως, χωρίς μεγάλη καθυστέρηση, διότι δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Ήταν ενδιαφέρουσα η συζήτηση με τον κύριο Τζιρίτη, αλλά εξίσου ενδιαφέροντα πράγματα έχει να μας πει και ο κύριος Λιακάκος, ο οποίος είναι διδάκτορ διεθνούς δικαίου. Καλημέρα σας, ευχαριστώ που είστε εδώ.
2: Καλημέρα κύριε Ανδρίτσο, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Και θα ήθελα να αναφερθούμε στο θέμα αυτό που αναδεικνύει και η Καθημερινή στο πρωτοσέλιδό της, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι τα τουρκικά μαχητικά επέστρεψαν στο Αιγαίο, μία εμπλοκή και 17 παραβιάσεις σε μία ημέρα. Και δεν μιλάμε για μία τυχαία μέρα, διότι ήταν την επαύριο των υπογραφών που έπεσαν στο Μέγαρο Μαξίμου για τη συμμετοχή της Μεριντιάμ, του γαλλικού αυτού κολοσσού, στο έργο του καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, κύριε Λιακάκου. Τυχαίο συμβάν, το συνδέεται άμεσα? Πείτε μου την άποψή σας.
2: Για τους Τούρκους σίγουρα θα ήταν τυχαίο, αλλά για μένα και για εμάς φυσικά καθόλου, διότι η Τουρκία συνιστά μια αναθεωρητική δύναμη, ποτέ δεν της άρεσαν τα σύνορά της, πάντα θα επιδιώκει κάτι παραπάνω. Βλέπουμε τις αναθεωρητικές της τάσεις εις βάρος της χώρας μας. Και αυτό το είδαμε εμφανέστατα με τα γεγονότα της Κάσου, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια, όπου σε μια οριοθετημένη ΑΟΣ, έστω και μερική ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, είδαμε ότι η Τουρκία ήθελε να λάβει το ρόλο του σερίφη και να θέλει να την ερωτάμε για το οποιαδήποτε πράξη κάνουμε. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου διαφαίνεται να αποκτά ξανά δυναμική, αλλά χρειάζεται προσοχή να μην βαφτίσουμε ακόμα την επανεκκίνηση με ολοκλήρωση, διότι όντως είναι πολύ σημαντική η είσοδος της γαλλικής Μεριντιάμ ως βασικού επενδυτή μαζί με την συμμετοχή της Nexans στην κατασκευή του καλωδίου, καθώς ενισχύεται αποφασιστικά η χρηματοδότηση, η τεχνική αξιοπιστία και κυρίως το ευρωπαϊκό πολιτικό βάρος του έργου. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα έργο PSI, Project of Common Interest, ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δαπανήσει ήδη άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ. Οπότε πλέον στην τουρκική αμφισβήτηση δεν βρίσκεται μόνο η Ελλάδα, η Κύπρος και ο ΑΔΜΙΕ, αλλά και γαλλικά κεφάλαια, γαλλική τεχνολογία και αυτό το έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, κάτι που αποτελεί βέβαια πολύ σοβαρή αναβάθμιση. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα το πραγματικό τεστ θα φανεί στην Κάσο. Mm-hmm. Διότι εκεί έχουμε δει ότι η Τουρκία έχει στην πράξη έχει προσπαθήσει να επιβάλλει ότι οποιαδήποτε έρευνα έξω από τα χωρικά ελληνικά ύδατα χρειάζεται τη δική της έγκριση. Και από εκεί και πέρα τώρα επιστρέφει το ζήτημα και θα δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί. Μην ξεχνάμε ότι σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, το οποίο αποτελεί και ευρωπαϊκό κεκτημένο, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ως διεθνής οργανισμός έχει κυρώσει τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας από το 1998, οπότε τι σημαίνει αυτό? Ότι το Δίκαιο της Θάλασσας αποτελεί νομική υπόσταση και της ίδιας της Ευρώπης και των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως οργανισμού. Τι μας λέει? Ότι η υπόδυση καλωδίων είναι αναφέρετο δικαίωμα όλων των κρατών και στην ανοιχτή θάλασσα και στη υφαλοκρηπίδα άλλου παράκτου κράτους. Στην προκειμένη περίπτωση εδώ μιλάμε για ελληνική υφαλοκρηπίδα, αλλά ακόμα και αν ήταν τουρκική υφαλοκρηπίδα σε κάποιο άλλο σημείο, η Τουρκία δεν θα έπρεπε να κάνει κατάχρηση κανενός δικαιώματος και να κάνει το σερίφι. Και περιμένω πραγματικά, όπως μάλιστα όλοι πιστεύω mm-hmm. Έλληνες πολίτες, με μεγάλη αγωνία ναι. να δούμε αυτό το έργο να προχωρά, το οποίο θα αναβαθμίσει και την Κύπρο, θα της δώσει μια ενεργειακή ανεξαρτησία και θα υπάρξει έτσι μια περαιτέρω συνεργασία και με το Ισραήλ, καθώς ο τρίτος σταθμός θα είναι η διασύνδεση με το Ισραήλ.
0: Άρα μιλάμε για μια ενεργειακή πύλη της Ευρώπης που περνά μέσα από την Κύπρο και την Ελλάδα, μια ενεργειακή πύλη από τη Μέση Ανατολή, έτσι, με τη συμμετοχή του Ισραήλ. Υπάρχει ήδη η πύλη από τη Βόρεια Αφρική και αναφέρομαι στην Αίγυπτο. Έτσι λοιπόν θα έχουμε από τη Μέση Ανατολή, έτσι, με τη συμμετοχή του Ισραήλ. Υπάρχει ήδη η πύλη από τη Βόρεια Αφρική και αναφέρομαι στην Αίγυπτο. Έτσι λοιπόν

0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Καλό καλοκαίρι από το ψητοπολείο Σουβλέρι. Ξεκουραζόμαστε από 3 έως 16 Αυγούστου και επιστρέφουμε για ακόμη πιο νόστιμες στιγμές μαζί.
3: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
4: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
4: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
5: Αμυντικού προϋπολογισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχει το θεσμικό πλεονέκτημα του Ισραήλ επίσης που έχει θεσμοθετηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε είναι λίγο δύσκολο.
6: Ωστόσο, και αναδεικνύεται τελικά ότι η προμήθεια του S-400 ήταν το μεγαλύτερο στρατηγικό λάθος του Ερντογάν. Έτσι. Παρά το γεγονός ότι εξυπηρετούσε τότε τη σχέση με τη Μόσχα, βλέπουμε μακροπρόθεσμα το τίμημα που πλήρωσε η Τουρκία από εκείνη την απόφαση.
5: Και κόμπαζε ο Σουλτάνος ότι πήρε τους S-400 και δεν θα του υποδείξει κανείς τι θα τους κάνει.
6: Μάλιστα.
5: Και ξέρετε, αυτή τη στιγμή.
6: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Γιακάκο, ναι.
5: Βεβαίως. Η Ρωσία, η Τουρκία εξαρτάται από τη Ρωσία. Έχει δύο αγωγούς, τον Blue Stream και τον Turkey Stream που είναι υποθαλάσσιοι που βοηθάνε στην ενεργειακή αυτονομία της Τουρκίας. Επίσης η Ρωσία χτίζει στον Ακούγιου στη Ρωσία, στην Τουρκία, με συγχωρείτε, ένα πυρηνικό σταθμό με το μοντέλο Build Own Operate. Δηλαδή η Ρωσία τον χτίζει, τον χειρίζεται.
6: Μάλιστα.
5: Και με το στελεχειακό δυναμικό, καθώς επίσης και η οικονομία της Τουρκίας εξαρτάται από τη Ρωσία και η εισαγωγή σιτηρών. Οπότε είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος για την Τουρκία να διώξει τους S-400.
6: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε άλλωστε. Για την ώρα να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας εδώ στον Sky 100.3. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις. Θα έρθει αναλυτικότατο δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Δημήτρη Γιάννη.
7: Nova 9.31. Η ώρα είναι 11.
8: Nova 9.31. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
9: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
8: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
10: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
11: Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.

0: ΜΑΤ.
1: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
0: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: ΙΖΟΜΑΤ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
6: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
7: Scrap Afi Momtzaki, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55. www.novaradio.gr.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Καλημέρα Ξάνθη, καλώς ήρθατε αγαπημένοι φίλοι ακροατές, συντονισμένοι στο Nova 31, είναι Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου και θα είμαστε μαζί για τη συνέχεια, να μάθουμε τα νέα της ημέρας, να ακούσουμε πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, όπως η επόμενη. Ακολουθεί μια συνέντευξη που έχει προηγηθεί με τον κύριο Κώστα Ελευθερίου και τον Στέφανο Στεφανόπουλο νωρίτερα τις προηγούμενες ημέρες. Θα την ακούσετε ωστόσο αμέσως τώρα. Θα φρεσκάρουμε λίγο τη μνήμη μας και βεβαίως θα συνεχίσουμε με το δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Για την ώρα, καλό πρωινό σε όλους. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Παρέα μας στο κτήμα, αγαπημένοι φίλοι ακροατές. Βεβαίως ένας είναι ο προορισμός για την καλοκαιρινή μας αναψυχή. Να περάσουμε όμορφα το κτήμα κοντά μας καθημερινά και αυτό το καλοκαίρι, μεσημέρι, βράδυ και από νωρίς το πρωί. Κάθε μέρα από νωρίς το πρωί με το αγαπημένο μας καφέ, προτάσεις για πρωινό και πολλές επιλογές. Όλα αυτά στο κτήμα. Βεβαίως, αγαπημένοι φίλες και φίλοι, σημειώστε τηλέφωνο πληροφοριών και παραγγελιών και ρεζερβέ παρακαλώ κρατήσεων 2541-0210. Το κτήμα στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος. Λοιπόν, όπως σας υποσχέθηκα, θα ακούσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έχει προηγηθεί με τον Κώστα Ελευθερίου εδώ στο Nova 31. Μείνετε συντονισμένοι και εγώ θα είμαι και πάλι κοντά σας σε λίγα λεπτά από τώρα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Καλημέρα από την Ξάνθη, καλημέρα από το Nova 931. Είναι πρωινό της 5ης, 30 Ιουλίου. Σιγά σιγά μας αφήνει και αυτός ο μήνας. Στην ουσία έχουμε περάσει την καρδιά του καλοκαιριού και προχωράμε προς το τέλος του. Αυτό όμως δεν σταμάτησε καθόλου την πολιτική επικαιρότητα, δεν την αποθάρρυνε και δεν αποθάρρυνε και τους προβληματισμούς και τις εξελίξεις και τους σχολιασμούς σχετικά με αυτό. Ένα πρόσφατο άρθρο που μπορείτε να διαβάσετε και εσείς στο News 24/7 είναι από τον Κώστα τον Ελευθερίου, τον επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου αλλά και συντονιστή του Κύκλου Πολιτικής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών 1. Πότε ένα πολιτικό κόμμα πεθαίνει? Η περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο τίτλος του άρθρου και εκεί πέρα θα μπορέσουμε να μάθουμε περισσότερα και για την θεωρητική πλευρά του θανάτου ενός κόμματος αλλά και την ειδικότερη περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ. Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον κύριο Ελευθερίου. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας.
2: Πώς είστε, πώς είναι το καλοκαίρι?
3: Ζεστό.
2: Ζεστό και θερμό από και κυριολεκτικά με τη θερμοκρασία αλλά και με την πολιτική εξέλιξη.
3: Όπως αντιλαμβάνεστε, είμαστε σε μια διαδικασία που πλησιάζουν οι εκλογές, είτε γίνουν το φθινόπωρο είτε γίνουν την άνοιξη, και προφανώς όλες οι κομματικές ομάδες βρίσκονται σε μια εγρήγορση πάνω την καλοκαίρι.
2: Λοιπόν, να δούμε γι' αυτό το πολύ ενδιαφέρον, όπως εγώ βρήκα τουλάχιστον άρθρο και ελπίζω να βρουν εκεί οι ακροατές μας, για τον πολιτικό θάνατο. Υπάρχει πολιτική θεωρία πάνω σε αυτό. Θέλετε να ξεκινήσουμε με αυτό το κομμάτι και να εστιάσουμε μετά στα κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ?
3: Συνήθως λέμε στη θεωρία των πολιτικών κομμάτων το πιο σύνηθες γεγονός είναι τα περισσότερα κόμματα να έχουν ένα μικρό κύκλο ζωής. Τα θεωρούμε δηλαδή ότι είναι θνησιγενή. Συνήθως παραμένουν και έχουν ένα μεγάλο κύκλο ζωής κόμματα τα οποία έχουν μια μεγαλύτερη σύνδεση, αν θέλετε, με μια κοινωνία και με μια πολιτική σκηνή. Ούτως ή άλλως τα κόμματα, ο αριθμός των κομμάτων που συμπληρώνουν ένα κομματικό σύστημα είναι περιορισμένος και πολύ συγκεκριμένος. Δηλαδή σκεφτείτε ότι στα δικά μας τα δεδομένα, 8 κομματικές βουλές θεωρούνται πολυκομματικές βουλές και με πάρα πολλά κόμματα. Και βεβαίως αν κάποιος δει την ιστορική εξέλιξη ενός πολιτικού συστήματος θα βρει άπειρα κόμματα τα οποία εμφανίστηκαν, τα οποία κέρδισαν ενδεχομένως μια κοινοβουλευτική εκπροσώπηση για μία ή δύο θητείες και μετά εξαφανίστηκαν. Και στην Ελλάδα το είχαμε δει, η πολιτική άνοιξη, το δίκη του Δημήτρη Τσοβόλα, πιο παλιά ήταν η δημοκρατική ανανέωση του παλιού Προέδρου της Δημοκρατίας του Κωστή Στεφανόπουλου. Και βεβαίως μέσα στην κρίση είχες μία σειρά από πολιτικά κόμματα τα οποία είχαν ένα μικρό κύκλο ζωής. Το Δίκη, το Ποτάμι, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες κτλ. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα σύνηθες φαινόμενο. Δηλαδή η επιβίωση, αν θέλετε, ενός πολιτικού κόμματος είναι ένα στοιχείο το οποίο μας πολιτικούς επιστήμονες μας κάνει να λέμε ότι αυτό το πολιτικό κόμμα το οποίο κατορθώνει να επιβιώνει για ένα μεγάλο διάστημα, άρα να αποφεύγει ουσιαστικά τον πολιτικό του θάνατο, είναι ένα κόμμα το οποίο για κάποιους λόγους που πρέπει να μελετήσουμε εξακολουθεί να έχει μια γύρωση στην κοινωνία, να εκφράζει μια διαιρετική τομή και να επέκταση ένα πρόγραμμα το οποίο ανταποκρίνεται σε προσδοκίες ενός τμήματος στην κοινωνία, ή είναι ένα κόμμα το οποίο έχει και ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο αναγνωρίζεται τέλος πάντων στο πλαίσιο του πολιτικού ανταγωνισμού και μιας πολιτικής κοινής ως ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο αξίζει να συμμετέχει είτε σε κυβέρνηση είτε στο κοινοβούλιο. Άρα ο θάνατος είναι ο κανόνας, να το πούμε αλλιώς, πολιτικός θάνατος των κομμάτων, η επιβίωσή τους είναι η εξαίρεση και είναι αυτή που φτιάχνει εκείνα τα κόμματα τα οποία καθορίζουν ουσιαστικά ένα κομματικό σύστημα.
2: Στην περίπτωση του άρθρου, και αφού κάναμε αυτή την πολύ σημαντική εισαγωγή, με το ΣΥΡΙΖΑ τι συνέβη? Δεν ακολούθησε τους κανόνες της αναπαραγωγής και της επιβίωσής του.
3: Του ΣΥΡΙΖΑ η περίπτωση είναι εντυπωσιακή, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά ήταν κληρονόμος μιας πολιτικής παράδοσης η οποία ξεκίνησε τυπικά με τον ενιαίο συνασπισμό στα τέλη της δεκαετίας του 80, ο οποίος κατήλθε στις εκλογές του 89-90 και μετέβητα βεβαίως του κόμματος του συνασπισμού, το οποίο ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 92. Ωραία. Άρα θέλω να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έγινε ένα ενιαίο κόμμα και απορρόφησε όλες τις συνιστώσεις του και μεταξύ άλλων τον ίδιο τον συνασπισμό, ήταν ένα κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε το 2013 έχοντας στο ειδητικό του συνέδριο, έχοντας ουσιαστικά ως βασικό κορμό ένα πολιτικό κόμμα το οποίο υπήρχε ως κόμμα από το 92 και ως εκλογική συμμαχία και ως πολιτικός χώρος γενικά από το 88-89. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτό το πολιτικό κόμμα αντιπροσωπεύονταν ρεύματα της ελληνικής αριστεράς, δηλαδή το κομμάτι που ήταν το κουκουέ εσωτερικού, το ευρωκομμουνιστικό ρεύμα, και οι πιο μετριοπαθείς και τα πιο μετριοπαθείς τελέχη και πιο μετριοπαθείς δυνάμεις στο κουκουέ της πρώτης μεταπολιτευτικής περίοδου. Αλλά θέλω να πω και επίσης ο συνασπισμός ως κόμμα βρέθηκε εκτός βουλής το 1993, άρα κινδύνευε η επιβίωσή του, κατόρθωσε να ξαναμπεί στη Βουλή και έκτοτε είχε μια διαρκή κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, ως ότου βεβαίως ενταχθεί πια στο ευρύτερο σχήμα του ΣΥΡΙΖΑ και απορροφηθεί από αυτόν. Θέλω να πω με αυτή την εισαγωγή, λίγο στην ιστορικότητα αυτού του χώρου, ότι δεν υπήρχαν στοιχεία τα οποία μας λέγανε ότι αυτό το πολιτικό κόμμα βαίνει προς πολιτικό θάνατο. Διότι βασιζόταν σε μια πολιτική παράδοση ενός χώρου ο οποίος είχε μια ρίζες στην ελληνική κοινωνία και ο οποίος χώρος είχε κατορθώσει σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και με φοβερή πίεση, ειδικά από το Πασόκ, έτσι, τεροκαθοριζόταν ο συνασπισμός, ο παλιός συνασπισμός από το Πασόκ, κατάφερε να επιβιώνει κοινοβουλευτικά και εκλογικά. Και βεβαίως, μετά τις εκλογές του 12, αυτός ο χώρος, ο οποίος ήταν, όπως είπαμε, ο κορμός του ΣΥΡΙΖΑ, μπόρεσε να επιτύχει μια εκλογική άνοδο και μια εκλογική επιτυχία που πέραν τον έβαλε στην κυβέρνηση για μια τετραετία, τον είχε θέσει εντός πολιτικού ανταγωνισμού ως εναλλακτικό πόλο στο κομματικό σύστημα. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτό το κόμμα το οποίο ξέφραζε τον κεντροαριστερό πόλο στον στον κομματικό ανταγωνισμό. Τι σημαίνει όλο αυτό το ζήτημα, ότι εάν κάποιος κοίταγε ακόμα και στις εκλογές του 23, οι οποίες εκλογές του 23 ήταν εκλογές μιας μεγάλης ήττας του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα προσωπικά, και δει εκείνο το ποσοστό του 17,8% που έθετε το ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη θέση, δεν υπήρχαν σε εκείνη τη φάση τουλάχιστον στοιχεία
2: ενδείξεις,
3: τα οποία να σου έλεγα ότι πλησιάζει ουσιαστικά ένας πολιτικός θάνατος αυτού του κόμματος. Νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση αυτό το οποίο συνέβη στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι υπήρξαν μία σειρά από χειρισμοί και επιλογές της κομματικής ελίτ του ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα. Κάτι που μας δείχνει βεβαίως πια εκ των υστέρων πόσο ισχυρή ήταν και η θέση, ας πούμε, του Αλέξη Τσίπρα μέσα σε αυτή την οργάνωση και πόσο καθοριστικός ήταν ο ρόλος για την χάραξη στρατηγική σε αυτό το κόμμα και για τη διατήρηση της συνοχής εσωτερικής αλλά και της συνοχής βάσης του. Υπήρχαν μια σειρά από επιλογές οι οποίες ουσιαστικά διέλυσαν το συγκεκριμένο κόμμα. Και υπό αυτή την έννοια, αυτού του είδους αυτές οι επιλογές, πώς να το πω, ακύρωσαν και όλη αυτή την ιστορική παράδοση η οποία υπήρχε και η οποία μπορεί να διασφάλιζε κάποιους όρους επιβίωσης για αυτόν τον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Είναι έργο της κομματικής ελίτ του ΣΥΡΙΖΑ, για να το πούμε αλλιώς, αυτό το πράγμα.
2: Και είναι μια ομάδα πολιτών που εκφραζόταν, που θα λέγαμε ο λεγόμενος αριστερός προοδευτικός χώρος, που ξεκινούσε από το κέντρο και πήγαινε μέχρι τα κομμουνιστικά κόμματα. Όλο αυτό το φάσμα. Και έτσι νομίζω ότι και τώρα προσπαθεί ο Αλέξης ο Τσίπρας να επανέλθει, προσπαθώντας να συγκεντρώσει όλο αυτό το χώρο, και μέχρι στιγμής φαίνεται ότι βρίσκει πρόσφορο έδαφος. Υπάρχει η περίπτωση της αναβίωσης του ΣΥΡΙΖΑ μέσα από τον Ελλάς, δηλαδή όλο αυτού του αριστερού προοδευτικού χώρου να εκφραστεί και εκλογικά πέρα από το δημοσκοπικά.
3: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι η Ελλάς είναι πια ένα κόμμα διαφορετικό. Μιλάμε για μια άλλη πια πολιτική παράδοση. Δηλαδή αυτό το οποίο κλείνει τώρα με την παρακμή και πιθανή εξαφάνιση πια του πολιτική εξαφάνιση του ΣΥΡΙΖΑ, κλείνει ένας κύκλος ο οποίος ξεκινάει ουσιαστικά στη δεκαετία του 80, αυτό που είπαμε στην αρχή, με αυτό το οποίο ονομάζουμε ενδεχομένως, ονομάζαμε ανανεωτική αριστερά. Δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο συσπηρώθηκε πέριξ του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο διευρύνθηκε στην περίοδο της κρίσης, το οποίο έβγαλε ηγέτες όπως ο Αλαβάνος και όπως ο Αλέξης Τσίπρας και ο Κωνσταντόπουλος πιο μετά εκφράστηκε, τέλος πάντων. Όλο αυτό το πράγμα βαίνει προς μια πολιτική εξαφάνιση για πολλούς και διάφορους λόγους. Άρα όταν μιλάμε για το κόμμα του Τσίπρα το καινούριο, μιλάμε για ένα νέο κόμμα το οποίο θα έχει άλλα χαρακτηριστικά. Δεν είναι κόμμα ανανεωτικής αριστεράς, δεν είναι κόμμα κομμουνιστογενές εν τέλει, δεν είναι ένα κόμμα ούτε καν πασοκογενές, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι το οποίο να αναφέρεται σε μια οργανωτική ιδεολογική παράδοση όλων αυτών των χώρων. Είναι ένα καινούριο κόμμα το οποίο έχει ένα ιδιότυπο οργανωτικό μοντέλο, κατά κύριο λόγο σε αυτή τη φάση τουλάχιστον διορισμένων στελεχών και συλλογικών οργάνων, να έχει καμιά κοινωνική κινητοποίηση η οποία φτιάχνει ουσιαστικά αυτή τη στιγμή κάποια κομματική οργάνωση, δεν ξέρω τι θα γίνει πιο μετά, αλλά προς το πάνω βλέπεις ουσιαστικά ένα κόμμα προσωποπαχές με όργανα διορισμένα και με μια λογική ψηφιακού κόμματος κατά κύριο λόγο, το οποίο βασίζεται στην αδιαμεσολάβητη της σχέση ηγεσίας και βάση. Πιο πολύ θα έλεγε κάποιος ότι είναι πιο κοντά, ας πούμε, στο μοντέλο του ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου, που και πάλι ακόμα και στο μοντέλο του ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου υπήρχε συλλογική οργάνωση, αυτό είναι απλήρης απουσία, παρά σε οτιδήποτε είναι μια οργανωτική πολιτική παράδοση αριστεράς. Άρα το βλέπεις με άλλους shows, εντελώς διαφορετικούς shows. Πιο πολύ είναι πιο κοντά στην εμπειρία ενδεχομένως του Δημοκρατικού Κόμματος στις ΗΠΑ παρά σε κάτι το οποίο εγγράφεται στην αριστερή πολιτική παράδοση. Παρόλο που ο τίτλος παραπέμπει στον ελάστη της εθνικής αντίστασης και κακώς θα έλεγα κιόλας.
2: Ίσως και της ελληνικής αστυνομίας.
3: Αλλά αυτή είναι η αντίληψη που έχω εγώ. Δηλαδή αυτό το οποίο συσπηρώνεται αυτή τη στιγμή σαν βάση μπορεί μορφολογικά και ενδεχομένως αν το δούμε με όρους προηγούμενης ψήφου να είναι κάτι που αντιστοιχεί στην εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ ίσως στις εκλογές του 23 με κάποιες απώλειες και με κάποιες προσθήκες, αλλά είναι κάτι το οποίο έρχεται σε ρήξη πλήρη, είναι τομή δηλαδή, συνιστά τομή με μια πολιτική παράδοση η οποία πηγαίνει μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80. Άρα την Ελλάδα βλέπουμε σαν ένα καινούριο κόμμα, παρότι είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έτσι κι αλλιώς είναι ταυτισμένος με διάφορα πράγματα, ο ηγέτης όλου αυτού του σχήματος. Δεν ξέρω και ποιος είναι ο όρος τον οποίο χρησιμοποιούν σε αυτό το σχήμα για να ορίσουν τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει καταστατικό, για παράδειγμα, να λέει ότι είναι πρόεδρος ή είναι οτιδήποτε. Παρόλο που υπάρχει αυτό, στην πραγματικότητα είναι ένα καινούριο τέλος πράγμα. Και ως τέτοιο πράγμα το βλέπουμε, δηλαδή.
2: Και η διακήρυξή του είναι πολύ απλοϊκή, του Ελλάς εννοώ. Δηλαδή και ο λόγος που, ο τρόπος που εκφέρεται είναι πολύ απλοϊκός, δεν έχει ιδιαίτερη έτσι πολιτική βαρύτητα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό. Είναι και,
3: κοιτάξτε, σε αυτή τη φάση θα σας πω, εγώ έχω πάντα είχα μια καχυποψία απέναντι σε προσεγγίσεις που λέγανε ότι κάποιος ψηφίζεται γιατί έχει πρόγραμμα. Ναι. Νέα Δημοκρατία σε εκλογές του 23 δεν είχε πρόγραμμα. Ναι. Δεν είχε πρόγραμμα σε εκλογές του 23. Όπως επίσης δεν είχε ο ΣΥΡΙΖΑ πρόγραμμα. Είχε ενδεχομένως να έχει το ΠΑΣΟΚ πρόγραμμα. Θέλω να πω ότι η λογική της υπερψήφισης ενός κόμματος δεν είναι αν έχει πρόγραμμα και αν είναι επεξεργασμένο το πρόγραμμα κτλ. Η λογική είναι αν αυτές οι αιχμές του λόγου του κόμματος, δηλαδή από τη μία πλευρά τα θέματα, οι θεματικές τις οποίες προτάσει και αναδεικνύει, και αν τα βασικά συνθήματα, τα βασικά σχήματα με τα οποία αποφαίνονται στο εκλογικό σώμα έχουν μια διείσδυση σε πολλαπλούς εκλογής, πολλοί βρίσκουν νόημα σε όλο αυτό το πράγμα, το οποίο ακούνε τέλος πάντων από ένα κόμμα, αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια κοινωνική υποστήριξη. Δηλαδή 19-23, το 23 ουσιαστικά ο Μητσοτάκης είπε 2-3 απλά πράγματα, ότι με τη δική μου διακυβέρνηση καταφέραμε να ενισχύσουμε και να βελτιώσουμε την οικονομική σας κατάσταση, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, η παραμονή μας στην εξουσία διασφαλίζει τη συνέχεια της σταθερότητας και της κανονικότητας. Αυτά ήταν δύο πράγματα τα οποία έφεραν νόημα σαν μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος. Γι' αυτό το λόγο ξαναψηφίστηκε το 23. Δεν μπορεί τώρα να τα επικαλεστεί τα ίδια πράγματα με τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν είναι καλύτερη οικονομική κατάσταση, είναι χειρότερη λόγω του πληθωρισμού, της ακρίβειας κτλ. Εξού και το βάζουν ως πρώτο θέμα οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις. Και βεβαίως είναι ένα σταθές γενικότερο πλαίσιο, στο οποίο βέβαια έχει συνεισφέρει τα μάλα και η ίδια πολιτική της κυβέρνησης, το οποίο δεν επιτρέπει πια στο κυβερνών κόμμα να επικαλεστεί το επιχείρημα της σταθερότητας ή μπορεί να το επικαλεστεί για ένα μικρότερο αριθμό των δικών του ψηφοφόρων, για να τους συγκρατήσει δηλαδή τον σκληρό πυρήνα της υποστήριξής της. Άρα η λογική για τις Ελλάδες σε αυτή τη φάση, φαντάζομαι, είναι να προσπαθεί να βρει εκείνες τις αιχμές οι οποίες μπορεί να βγάλουν κάποιο νόημα και να κινητοποιήσουν κάποιο κομμάτι υποστήριξης. Δηλαδή πιο πολύ το στοιχείο το οποίο βάζουν είναι η εντυμότητα, ότι με εμάς διασφαλίζεται ότι θα υπάρχει μια έτοιμη διαχείριση, ότι δεν θα σας κοροϊδέψουμε κτλ. Αυτό βάζουν προς το παρόν περισσότερο και προσπαθούν να σχηματοποιήσουν μια εναλλακτική. Πράγματι δεν είναι ότι τα κείμενα της της Ελλάδας, τουλάχιστον όσα έχουμε δει ως τώρα, συνιστούν κάποια φοβερή μετατόπιση ή τέλος πάντων ανανέωση σε σχέση με πράγματα τα οποία λεγόντουσαν παλαιότερα από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί σε κάποια επίπεδα να είναι και, πώς να το πω, αφελή κάποια πράγματα τα οποία γράφονται, λέγονται, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο παίζει ρόλο για να κινητοποιηθεί μια εκλογική υποστήριξη. Δηλαδή δεν μας βοηθάει σε κάτι στο να καταλάβουμε, δηλαδή, την απήχηση ενός κόμματος, να κάνουμε μια φιλολογικού τύπου ανάλυση, μια περιεχομένου αυτών των συγκεκριμένων κειμένων. Επίσης, όσο πιο γενικά είναι τα πράγματα, τόσο πιο συμπεριληπτικό είναι και ο τρόπος με τον οποίο απευθύνεται ακόμα στην κοινωνία, δηλαδή προσπαθεί να ενσωματώσει, να εντάξει στη δική του προσέγγιση πολλαπλές κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή αυτή η περίφημη αντίφαση με το άρθρο 16, αλλά ταυτόχρονα θα καταργήσω τον νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μια ασάφεια, είναι μια αντίφαση, είναι κάτι το οποίο προσπαθεί να τραβήξει υποστήριξη από πολλές πλευρές. Νομίζω αν θα υπάρχει ένα πράγμα το οποίο θα είναι ίσως ένα μειονέκτημα, τέλος πάντων, μια χίλιος πτέρνα για την Ελλάδα, σαν ακριβώς η απροθυμία του να πάρει θέση. Δηλαδή φαντάζομαι ότι θα προκύπτουν διάφορα θέματα στα οποία θα προσπαθούν να συγκεράσουν αντιφατικά πράγματα μεταξύ τους και ίσως από εκεί να προκύπτουν προβλήματα. Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι αν είναι ρηχός, τέλος πάντων, επιφανειακός τρόπος με τον οποίο διατυπώνουν, τέλος πάντων, τις απόψεις τους.
2: Διαβάζοντας ένα άρθρο που σας ανέφερα και πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, του Ευτύχη Βαρδουλάκη στην Καθημερινή της Κυριακής, σχετικά με το αν υπάρχει ο Τσίπρας του 15 σήμερα, έχοντας τη συζήτηση μετατοπίσει εκεί μέσω του Ελλάς, διαπιστώνουμε ότι αυτό που προσπάθησε ήδη από το βιβλίο του είναι να απομακρυνθεί από το όσα συνέβηκαν στην πρωθυπουργική του θητεία και τα οποία ίσως έχουν σημαδέψει την ελληνική κοινωνία, και αυτό που ίσως οι πολιτικοί του αντίπαλοι πρωτίστως τον κατηγορούν είναι η ευκολία των υποσχέσεων, η προχειρότητα των λύσεων, η υποτίμηση των πραγματικών συσχετισμών, πράγματα που είδαμε να συμβαίνουν στην προηγούμενη θητεία του. Όλα αυτά κρατάει μια πολύ καλή απόσταση στο λόγο του, στις θέσεις και τα λοιπά, ο Αλέξης Τσίπρας με τον Ελλάς. Όμως αυτά υπάρχουν σαν σκεπτικά σου έναν αρκετό αριθμό ψηφοφόρων, και θα πούμε ότι ίσως οι πιο σκεπτόμενοι και οι πιο έτσι λίγο πολιτικοποιημένοι είναι αυτοί του προοδευτικού χώρου οι πολίτες. Το πιστεύετε αυτό, ότι κάπως έτσι θέλει να κινηθεί ο Αλέξης Τσίπρας?
3: Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να αποστασιοποιηθεί από οτιδήποτε θυμίζει το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
3: Θέλει πλήρως να αποστασιοποιηθεί. Αν κάποιος διαβάσει την Ιθάκη και δει τον τρόπο με τον οποίο διατυπώνεται, παρουσιάζεται, τέλος πάντων, όλη αυτή η πορεία κυβερνητική με τον Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό, αυτό το οποίο παρουσιάζει είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτικό υποκείμενο και το εμείς, δηλαδή η συλλογικότητα, η συλλογική προσπάθεια μέσα σε αυτό το κυβερνητικό πλαίσιο. Όλα είναι απόρρια της δικής του πρωτοβουλίας και των δικών του επιλογών, τις οποίες και των διλημάτων που έπρεπε να αντιμετωπίσει αυτός ευρισκόμενος στην κυβέρνηση. Άρα, έχει δίκιο σε αυτή την επιχειρηματολογία ο κ. Βαρδουλάκης, διότι στην πραγματικότητα αυτό το οποίο κάνει ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή είναι ότι εντοπίζει εκείνα τα στοιχεία τα οποία του καταμαρτυρούσαν οι πολιτικοί του αντίπαλοι ως μεγάλα του μειονεκτήματα, ότι έχει ένα στελεχικό δυναμικό το οποίο, και ένα κόμμα το οποίο τον αναγκάζει πολλές φορές να παίρνει το θέσεις και τοποθετήσεις οι οποίες είναι μη ρεαλιστικές και τα λοιπά, γιατί υπάρχει πολύ εξαλλός κόσμος και λαϊκιστές και τα λοιπά. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι ως κυβέρνηση κόντεψε να διαλύσει τη χώρα, να βυθεί στη χώρα, οπότε δεν μπορείς να τον εμπιστευτείς ως κυβερνήτη. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία προσπαθεί ο ίδιος με έναν ενεργό τρόπο να τα αντιμετωπίσει. Το ένα σκέλος είναι ότι πετάει εντελώς το ΣΥΡΙΖΑ εκτός, δεν τους θέλει, οριοθετεί τον τρόπο με τον οποίο θα ενταχθούν άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο το εγχείρημα, το βγάζει εντελώς εκτός, φτιάχνει ένα κόμμα του οποίου η βάση είναι ένα ινστιτούτο, ένα ίδρυμα, το οποίο η αρχική του τέλος πάντων συγκρότηση είναι με επιστήμονες κατά κύριο λόγο, και θα δείξει ότι εδώ πέρα εμείς μαζευόμαστε τεχνοκράτες, επιστήμονες με προοδευτική αντίληψη για να κάνουμε συγκεκριμένη δουλειά, και μετά βεβαίως γράφει ένα ολόκληρο βιβλίο στο οποίο αναλύει με λεπτομέρεια ότι δεν ήταν αυτά που αποφάσισα και έκανα αποτέλεσμα άγνοιας ή τέλος πάντων δικής μου επιπολαιότητας, ότι όλα τα πράγματα τα οποία κάναμε τα κάναμε μετά από βασανιστική σκέψη, ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ ισχυρούς αντιπάλους, τεράστιες πιέσεις οι οποίες πολλές φορές μας ανάγκασαν να κάνουμε πράγματα που δεν πιστεύαμε, και ότι εγώ σαν πρωθυπουργός μέσα σε αυτή την τετραετία ορίμασα πολιτικά, δηλαδή απέκτησα μια κυβερνητική ικανότητα, ένα government capacity, το οποίο επίσης είναι το βασικό επιχείρημα με το οποίο εγώ έρχομαι στον εκλογικό ανταγωνισμό και λέω ότι με ψηφίζετε γιατί το έχω ξανακάνει το κυβερνητικό. Γιατί αυτά τα οποία λένε για μένα ότι δεν ήμουν καλός κυβερνήτης είναι συκοφαντικά και δεν ισχύουν, και ορίστε εδώ σας παρέχω και ένα τεκμήριο γραφτό για να δείτε εγώ πώς θα σκεφτόμουν τα πράγματα, και δώστε μου την ευκαιρία την δεύτερη, διότι πλέον έχω και μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι ο βασικός τους προσδιορισμός, ο λόγος για τους οποίους τους έχω στρατολογήσει και είναι ο κύκλος και η ομάδα των στελεχών μου, είναι η τεχνοκρατική τους επάρκεια, όχι τόσο το πολιτικό ιδεολογικό τους κριτήριο, αν ήταν παλιότερα στην αριστερά ή αν έχουν αγωνιστικές παρακαταθήκες και περγαμηνές. Δεν είναι αυτό. Το βασικό στοιχείο είναι ότι είναι άνθρωποι είτε της επιστήμης είτε της αγοράς. Βεβαίως αυτό είναι όλο το πλαίσιο που περιγράφει ο Πικετή ως πραγματική αριστερά. Δηλαδή πλέον είναι το πιο συγκροτημένο πράγμα, αν και θεωρώ ότι στη βάση του αυτό το κόμμα θα έχει και μια δίσδυση σε λαϊκά στρώματα. Αυτό σκέφτεται όμως στην πραγματικότητα. Αυτό θέλει να καταπολεμήσει. Προσπαθεί να αποσυριζοποιηθεί πλήρως σε όλα τα επίπεδα. Μόνος και σαν λόγος και σαν παρουσία και σαν άνθρωποι οι οποίοι τον συνοδεύουν τέλος πάντων και τα λοιπά. Γι' αυτό και όλα σε όλο αυτό το πράγμα το οποίο σκεφτόταν ο προηγούμενος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος, ότι κάποια στιγμή θα τον φωνάξει ο Τσίπρας ή θα τους φωνάξει ο Τσίπρας για να πούνε στην Ελλάδα, ήταν μια λάθος ανάγνωση του τι ήθελε να κάνει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας δεν θέλει να το συνδέω με το ΣΥΡΙΖΑ. Χαίρεται πάρα πολύ επίσης που βγάλανε την αφίσα του από τα γραφεία της Κουμουνδούρου. Δεν θα ήθελε ποτέ τα γραφεία του νέου του κόμματος να είναι στην Κουμουνδούρου, οπουδήποτε αλλού, να φαίνεται η πλήρης διαφοροποίηση με αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η σκοπιμότητα της δημιουργίας του. Του συγκεκριμένου κόμματος. Κάποιος άνθρωπος ο οποίος έρχεται από άλλο πολιτικό χώρο, ο οποίος μπορεί πριν δύο χρόνια τον έβριζε τον Τσίπρα, εάν δείξει μια θετική διάθεση απέναντι στο εγχείρημα Ελλάς, μπορεί ενδεχομένως να διοριστεί σε τομεάρχη ή να συμμετάσχει σε ένα τομέα. Άνθρωπος ο οποίος ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και ο οποίος μπορεί να είχε μια μακρά παρουσία στην ανατολική αριστερά και να συμμετείχε και στην κυβέρνηση του 2015-2019. Αλλά έχει την ταμπέλα ΣΥΡΙΖΑ, αυτός πρέπει να περάσει μέσα από τα καβδιανά δίκρανα του φιλτραρίσματος, θα γραφτείς πρώτα στο MyElas και μετά θα δούμε αν μπορείς να υποστηρίξεις ή δεν μπορείς να υποστηρίξεις κάτι. Για να το πούμε αλλιώς, οι προκρατημένες θέσεις στο Ελλάς, στην Ελλάς υπάρχουν. Αλλά δεν υπάρχουν για ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια νέα κατάσταση. Εγώ το διαβάζω αυτό το κόμμα ως ένα νέο πράγμα. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι συνιστά συνέχεια. Θα είναι λάθος να το δούμε σαν συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αν μπορούσαμε εν ολίγης και με συντομία να βάλουμε έναν ιστορικό παραλληλισμό τις δύο φορές που ανέλαβε την προεδρία κόμματος ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, τόσο στο 55 όσο και το 74, που ήθελε να αποκοπεί από την προηγούμενη παράδοση είτε του Εθνικού Συναγερμού είτε της ΕΡΕ, τι θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάπως έτσι κινήθηκε?
3: Κοιτάξτε, η περίπτωση Καραμαλή είναι μια περίπτωση ενός πολιτικού όμως ο οποίος είχε φύγει για περίπου 10 χρόνια από την Ελλάδα. Δηλαδή όταν ήρθε το 1974 βασίστηκε στο στελεχικό του δυναμικό σε συνεργάτες του οποίοι ήταν στην ΕΡΕ. Δηλαδή σε επίπεδο κομματικής ελίτ της Νέας Δημοκρατίας εδώ υπάρχει μια συνέχεια της ΕΡΕ. Ο ίδιος αντελήφθη ότι δεν μπορεί να πάει με το ίδιο κόμμα, το οποίο ήταν επιβαρυμένο με διάφορα πράγματα στην προδικτατορική περίοδο. Πήγε να αλλάξει όμως το όνομα και να κάνει ένα κόμμα κανονικό επίσης, όχι ένα κόμμα προσωποπαγές όπως ήταν η ΕΡΕ. Τα καινούργια δηλαδή πράγματα είναι το όνομα του κόμματος και κυρίως η οργάνωση, η επιλογή ότι αυτό πρέπει να λειτουργεί σαν ένα κανονικό κόμμα που θα μετεξελιχθεί σε κόμμα μαζών. Η προσέγγιση που είχε τότε ότι εγώ είμαι πέραν της αριστεράς και της δεξιάς είναι ένα πράγμα το οποίο το έλεγε και τη δεκαετία του 50. Η λογική ότι αυτός μιλάει με ειλικρίνεια και τηρεί τις υποσχέσεις του απέναντι στο λαό, άρα δεν θα του τάξει κάτι το οποίο δεν μπορεί να κάνει. Αυτό είναι που το έλεγε ήδη από τη δεκαετία του 50 με την ΕΡΕ. Αυτά είναι ίδια πράγματα. Οι βασικοί του συνεργάτες, τα βασικά στελέχη τα οποία είχε μαζί του ήταν συνεργάτες του στην ΕΡΕ. Σκεφτείτε ότι είχε, παρότι ο Μητσοτάκης, ο μπαμπάς, ήταν μαζί του στο Παρίσι και τα λοιπά, μέσα συνεργάτης και του διασφάλιζε επικοινωνίες με κεντρώους πολιτικούς, δεν τον έβαλε στα πρώτα ψηφοδέλια και πήγε και κατέβηκε μόνος του. Δηλαδή επειδή ήταν κεντρώος. Αυτή ήταν η αλλαγή. Και επίσης είχε περάσει μια δεκαετία μεταξύ της δικής του αποχώρησης και της δικής του επανάκαμψης. Δηλαδή δεν επανέκαμψε, δηλαδή έφυγε από την Ελλάδα και επανέκαμψε το 1974. Εδώ δεν έχει τέτοιο πράγμα, διότι έχει πρώτο ένα πολιτικό ο οποίος παραιτήθηκε, ήταν βουλευτής, απόν βέβαια από το κοινοβούλιο πλήρως. Δηλαδή το ότι παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα με όρους ουσιαστικούς δεν είχε καμία σημασία, διότι ήταν απόν πλήρως. Δεν μίλησε μία φορά σε μία κρίσιμη συζήτηση. Το οποίο, κατά τη γνώμη μου, είναι ιδιαίτερα προβληματικό σε πολλαπλά επίπεδα. Έφτιαξε ένα Ινστιτούτο το οποίο είχε μια δραστηριότητα και μετά έφτιαξε ένα ακόμα επί της ουσίας κοντά 2,5 χρόνια μετά την αποχώρηση από την ηγεσία ενός προηγούμενου κόμματος. Με νέα ονόματα, με κάποιους παλιούς τους συνεργάτες, με κάποιο καινούριο κόσμο και κυρίως ένας οργανωτικός χειλός όπως διαμορφώνεται αυτό το συγκεκριμένο κόμμα. Δεν είναι πολύ αντίστοιχες. Θεωρώ αυτές οι...
2: Θα έχουμε πολύ ενδιαφέρον στην προεκλογική περίοδο, γιατί όλες οι κομματικές εκπροσωπήσεις λαμβάνουν υπόψη τους τις εξελίξεις των πραγμάτων και διαμορφώνουν την τακτική τους, και σίγουρα όλο αυτό θα έχει το δικό του ενδιαφέρον για να δούμε την εξέλιξη, όπως είπατε, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, είτε το φθινόπωρο είτε την άνοιξη. Το φθινόπωρο θα είναι λίγο σύντομα και θα έχουμε επιταχύνσεις πολλών καταστάσεων. Λίγο πιο εκτεταμένη και πιο ήπια, θέλω να πιστεύω, μορφή θα είναι αν γίνουν την άνοιξη. Οπότε θα έχει περισσότερο χρονικό περιθώριο για να διαρκέσει αυτή η υπόθεση. Mm-hmm. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα έχει πεθάνει? Δηλαδή θα μπορέσει να σχηματίσει ψηφοδέλτια, θα μπορέσει να κατέβει? Υπάρχει η κυρία Δούρου τώρα που έχει αναλάβει Την είδα προχθές πολύ δυναμική στην ομιλία της στη Βουλή για την αναθεώρηση. Με στόχο το 1,5% πλέον για να διατηρηθεί η χρηματοδότηση. Πώς το βλέπετε?
3: Αυτό δεν πάντο ξέρεις. Αυτό δεν πάντο ξέρεις. Δεν έχουμε εικόνα. Λάστον εγώ δεν έχω εικόνα ποια είναι η οργανωτική κατάσταση αυτή τη στιγμή του ΣΥΡΙΖΑ. Πόσα μέλη έχουν φύγει, πόσα στελέχη έχουν αποχωρήσει κτλ. Δεν είναι κάτι σαφές και εμφανές. Το οποίο δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς πως το κομμάτι αυτό, δηλαδή αν θα μπορέσει να συγκροτήσει ψηφοδέλτια κτλ. Γιατί δεν ξέρεις ποια είναι η οργανωτική κατάσταση του κόμματος. Το βασικό θέμα το οποίο θα έχει να αντιμετωπίσει σίγουρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να δικαιολογήσει το λόγο ύπαρξης του στην πολιτική σκηνή. Δηλαδή βασικά αυτό θα είναι το θέμα. Μπορεί ενδεχομένως να βρει κάποια μέλη, να βρει κάποιους ανθρώπους και να κατέβουν και να έχει ψηφοδέλτια. Πώς παρεμβαίνεις εσύ στην προεκλογική περίοδο και γιατί να σε ψηφίσει ο άλλος? Γιατί να σε ψηφίσει ο άλλος? Δηλαδή όταν υπάρχει Ελλάδα, γιατί να σε ψηφίσει? Πώς θα κατοχυρώσει δηλαδή την θέση σου ως μια διακριτή αναλλακτική, η οποία παράγει ένα νόημα? Δηλαδή υπάρχει ένα νόημα να αυτό το κόμμα να έχει ένα 3% και να είναι μέσα στη Βουλή? Είναι πια ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμέτωπος με το αντίστοιχο ερώτημα το οποίο είχε να αντιμετωπίσει η Νέα Αριστερά πριν τις ευρωεκλογές. Γιατί να σας ψηφίσω? Κατάλαβα. Και έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο είδος θετική απάντηση σε αυτό που να προσδιορίζει μια υπερψήφιση ενός τέτοιου κόμματος. Όπως η Νέα Αριστερά, παρόλο που έλεγε ότι ψηφίστε με γιατί εγώ είμαι έκφραση μιας αφεντικής ζωσπαστικής αριστεράς σε σχέση με αυτό το οποίο έφερνε ο Κασελάκης, ας πούμε, αυτές τις αλλαγές και αυτές τις μεταλλάξεις το 24, και αυτό δεν έγινε αποδεκτό σαν επιχείρημα από το εκλογικό σώμα. Τώρα νομίζω ότι μια τέτοιου είδους επιχειρηματολογία είναι ακόμα πιο δύσκολη για τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, τι θα πούν αυτοί οι άνθρωποι? Τι θα πει η Δούδο και ο Παπάς Φέρμπιν? Αφήστε τον πολλά γιατί είναι sui generis περίπτωση. Τι θα πούν οι Δούδο και ο Παπάς? Ότι εμείς είμαστε πιο αριστεροί από τον Αλέξη Τσίπρα ή αυτά που λέμε είναι πιο αριστερά από αυτά που λέει η Ελλάς? Δεξιά πτέρυγα θεωρούνται του ΣΥΡΙΖΑ έτσι κι αλλιώς όταν ήταν ενιαίος. Αυτή ήταν η δεξιά πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω να πω, όσο και να θες εσύ να κάνεις να επανασυστείς τον εαυτό σου σε ένα κοινό, μετά θα μπαίνουν ερωτήματα τα οποία και θα σχετίζονται με την προηγούμενη στάση που κράτησες. Και σε μεγάλο βαθμό θα είναι ερωτήματα που θα αφορούν και την τωρινή σου στάση. Δηλαδή, τι κάνεις τώρα και τι επιδιώκεις τώρα. Και σε μεγάλο βαθμό θα είναι ερωτήματα που θα αφορούν και την τωρινή σου στάση. Δηλαδή, τι κάνεις τώρα και τι επιδιώκεις τώρα.

0: θάνατο. Εάν μπορέσει αυτό να το απαντήσει με ένα πιστικό τρόπο, τότε ενδεχομένως να μπορεί να πείσει και ένα μικρό κομμάτι του, του εκλογικού του ακροατήριου. Αλλά είναι ένα κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ το οποίο δεν μπόρεσε να το κάνει αυτό το πράγμα. Είναι αριστερά, η οποία ξεκίνησε με μία λογική ρήξης. Πώς θα το κάνει ένα κόμμα το οποίο μέχρι πρότινος ουσιαστικά περίμενε να το καλέσει ο Αλέξης Τσίπρας στο νέο του κόμμα, στη νέα του πολιτική προσπάθεια. Δηλαδή πώς αυτό θα το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει. Νομίζω οι επιλογές προηγούμενης ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ προς αυτό ήταν καθοριστικές για να οδηγηθεί αυτό το κόμμα σε πολιτική εξάντληση κτλ. Εντάξει, είναι μια συνθήκη αυτή πρωτοφανή, θα έλεγα. Εγώ νομίζω μέσα από, αν κάποιος δει λίγο την ιστορική εξέλιξη πολλών κομμάτων, ας πούμε, διεθνώς, αυτού του είδους την διάλυση δεν θα τη δει πουθενά. Δεν έχω ξανασυναντήσει κόμμα το οποίο να έχει πάρει απόφαση ότι αν μας φωνάξει ένας άλλος αρχηγός που θα φτιάξει ένα καινούργιο κόμμα, εμείς θα κάνουμε συμμαχία μαζί του. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί πουθενά. Δηλαδή ότι έχει πάρει απόφαση δυνητικής συμμαχίας, που δεν υπάρχει σύμμαχος. Και ο οποίος επίσης δεν έχει εκδηλώσει απολύτως καμία επιθυμία να συνεργαστεί μαζί σου. Δεν έχω ξαναδεί κόμμα το οποίο άνθρωπος, ο οποίος ήταν μέλος, ξέρω εγώ, 2-3 μήνες, έγινε πρόεδρος του κόμματος σε άμεση εκλογική διαδικασία απέναντι σε 3 πρώην υπουργούς του κόμματος, της κυβέρνησης.
1: Οπότε η φυσιολογική...
0: Ό,τι έχουμε δει εδώ πέρα
1: εντός
0: περίπτωσης ΣΥΡΙΖΑ είναι και μέχρι και την τελική του εξαφάνιση, είναι πράγματα τα οποία δεν τα βλέπουμε εύκολα. Δηλαδή συνιστά μια πραγματικά εμβληματική περίπτωση διάλυσης κόμματος, το οποίο βεβαίως σου θέτει κάποια ερωτήματα γύρω από το τι ήταν αυτό το στελεχικό δυναμικό αυτού του κόμματος. Τι ήταν, ποια ήταν η αντίληψή του.
1: Μάλιστα.
0: Κατά πόσο αυτό το στελεχικό δυναμικό αντιλαμβανόταν ότι εκπροσωπούσε κοινωνικά συμφέροντα και ότι λογοδοτούσε αυτό το κόμμα σε μια κοινωνική βάση, για παράδειγμα. Μάλιστα. Ότι αντιλαμβανόταν ότι ήταν κληρονόμος μιας πολιτικής παράδοσης και ότι αυτή η πολιτική παράδοση κάποια πράγματα κάπως τα αφήνει απ' έξω. Δεν μπορεί να λειτουργούν με αυτόν τον ατομικισμό και με αυτή την απουσία, ας πούμε, της οποιασδήποτε συλλογικής αντίληψης. Είναι ντροπιαστική εικόνα της κοινοβουλευτικής ομάδας από το 23 και μετά. Είναι από τα πιο ντροπιαστικά πράγματα που έχει κάποιος παρακολουθήσει στο δημόσιο βίο. Το πώς το επέτρεψαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, είτε είναι στην αριστερά τώρα, είτε έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε παλεύουν να ασκίζουν να γίνουν αποδεκτοί από την Ελλάς. Το πώς καταφέρθηκαν αυτοί να απαξιώσουν ένα ολόκληρο πολιτικό χώρο, ένα πολιτικό κόμμα, και κυρίως σε αυτούς τους, γιατί κανένας δεν τους βλέπει πια με τον ίδιο τρόπο που τους έβλεπε ενδεχομένως πριν 3-4-5 χρόνια, είναι η συμπίκνωση, η σύνοψη μιας μεγάλης πολιτικής αποτυχίας, η οποία κατά τη γνώμη μου θα την κουβαλάει η ελληνική αριστερά για πάρα πολλά χρόνια, και είναι ένα πράγμα επίσης το οποίο θα έχει να διαχειριστεί η Ελλάς όταν κάπως ευρεωθεί στον κομματικό ανταγωνισμό. Τώρα είμαστε σε μια φάση που απλά κάποιος κόσμος στρέφεται προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί δεν υπάρχει καλύτερο. Όταν θα πρέπει να θεσμοποιηθεί αυτό το κόμμα διορισμένων στελεχών και συλλογικών οργάνων, αυτό το προσωπαγές κόμμα θα πρέπει να θεσμοποιηθεί κάπως, να αποκτήσει μια οργανωτική συγκρότηση, εκεί θα δούμε αν αυτό είναι κάτι το εντελώς καινούργιο, τουλάχιστον οργανωτικά, σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, ή αν όλες οι παθογένειες του ΣΥΡΙΖΑ επανεμφανιστούν κάποιες από αυτές τουλάχιστον ως παθογένειες της ελληνικής λαϊκής, ελληνικής αριστερής παράτησης. Οπότε βλέπουμε, είδομεν.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο ότι θα μας δοθεί ευκαιρία να

0: ξανασυζητήσουμε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που ακούσαμε σήμερα να μας παρουσιάζετε στην ραδιοφωνική μας αυτή συνάντηση. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και σίγουρα θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλό υπόλοιπο στο καλοκαίρι.
1: Και επίσης, να είστε καλά.
0: Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία.
1: Και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ναι, γεια σας. Να πούμε ότι ήταν ο κύριος Κώστας Ελευθερίου, επίκουρος καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Δημοκρητίου και συντονιστής κύκλου πολιτικής ανάλυσης Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών 1, με αφορμή το άρθρο του «Πότε πεθαίνει ένα πολιτικό κόμμα, η περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ». Εμείς προεκτείναμε, μιλήσαμε και για τον Ελλάς, για την όλη πολιτική κατάσταση σήμερα και θα μας δοθεί ευκαιρία να συνεχίσουμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήμασταν μαζί και να συνεχίζετε να ακούτε Nova 931. Η Αλεξάνδρα Κουσίδου ακολουθεί, 2 ώρες γεμάτη ενημέρωση, ξεκινώντας με την τοπική επικαιρότητα και με όλα όσα θα συνεχίσουν με πολύ ενδιαφέρον να φέρνουν στο ραδιόφωνο σας. Καλή συνέχεια, καλημέρα σε όλους.
2: Nova 931. Nova 931. Η ώρα είναι 12. Nova 931.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Καλό καλοκαίρι από το Ψητοπολείο Σουβλέρι. Ξεκουραζόμαστε από 3 έως 16 Αυγούστου και επιστρέφουμε για ακόμη πιο νόστιμες στιγμές μαζί.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
7: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
8: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
9: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
8: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
9: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
8: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
10: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
11: Eco Green Energy.
10: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
11: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
10: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
11: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
11: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
10: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
12: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Ρυθμός
14: ή χαλάρωση.
13: Βουτιές
14: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
13: Στο μπαρ
14: ή στην άμμο.
13: Παραλία
14: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
13: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
14: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
13: The Beach Bar West Side.
14: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
13: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
15: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
16: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
15: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
16: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
15: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
16: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
15: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
17: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
18: Πολιτική.
17: Κοινωνία.
18: Κοινωνία.
17: Πολιτισμός.
18: Πολιτισμός.
17: Αθλητισμός.
18: Αθλητισμός.
17: Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today. Νόβα 931.

0: Ξάνθη, καλώς ήρθατε όλοι εδώ στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Καλώς βρεθήκαμε, καλημέρα περοσπέρα, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί και σήμερα, πρωινό Παρασκευή 7 Αυγούστου. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Εδώ λοιπόν στο Nova 931, όπου ακούμε και επιλέγουμε τα καλύτερα για εσάς, μαζί με εσάς, τους φίλους ακροατές του Nova 931. Να θυμηθούμε πως στο Nova 931 καθημερινά παρέα μας είναι το Beach Bar White, γιατί ο ήλιος σε λάμπει, η θάλασσα σε καλεί και το Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου σε περιμένει. Να απολαύσεις τον καφέ σου, το κοκτέιλ και την καλή παρέα μαζί με τις επιτυχίες του Nova 931 να σας κρατάνε στην τροφιά καθημερινά. Επίσης, να σας υπενθυμίσω για ακόμα μία φορά πως λίγο μετά τη μία θα είναι στην παρέα μας ο Διογέννης, τον οποίο θα έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε αυτή την Κυριακή 9 Αυγούστου. Το live ξεκινάει στις 4 στην παραλία Ερασμίου στο Beach Bar White συγκεκριμένα. Καλό πρωινό σε όλους. Το Σαββατοκύριακο είναι μπροστά και είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι να το υποδεχτούμε. Για την ώρα, αγαπημένοι φιλαγρότες, θα δούμε το δελτίο ειδήσεων της ημέρας, τοπική επικαιρότητα, νέα της Ελλάδας, νέα του κόσμου και αμέσως μετά θα υποδεχθούμε τους καλεσμένους μας για σήμερα. Στην παρέα μας και ο Γιώργος Τσαλίκης και ο Διογέννης. Καταλαβαίνετε ότι σήμερα η εκπομπή μας είναι ξεχωριστή. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, θα φτάσουμε παρέα ως τις 2 ακριβώς. Έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Έχουμε πολλά νέα να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε. Για την ώρα, κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η τοπική επικαιρότητα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
0: 7 Αυγούστου σήμερα, Παρασκευή, βεβαίως συντονισμένη στο Nova 931, ακολουθεί η τοπική επικαιρότητα. Κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιπυρηνική προστασία. Η κυβέρνηση συνεχίζει τις συσκέψεις για την αντιμετώπιση του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Υπουργεία Περιφέρειας και Δήμοι βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ ενισχύονται οι περιπολίες σε δασικές περιοχές, αλλά και βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ ενισχύονται και οι περιπολίες και οι έλεγχοι της πολιτικής προστασίας. Εν όψη του 15 Αυγούστου. Νέα προγράμματα στήριξης για αγρότες. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις για αγροτικές ενισχύσεις μέσω των πλατφορμών MyAgro και MyBusiness Support με στόχο την οικονομική στήριξη παραγών και κτηνοτρόφων. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης καλεί το ενδιαφερόμενους να ολοκληρώσουν εγκαίρουσες διαδικασίες καθώς οι προθεσμίες λήγουν μέσα στο μήνα Αύγουστο. ΔΥΠΑ, νέες θέσεις εργασίας, άνοιξε νέο πρόγραμμα ΔΥΠΑ, αφορά 8.000 θέσεις εργασίας για ανέργους ηλικίας άνω των 55 ετών. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί επιχειρήσεις και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ οι αιτήσεις προγραμματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας. Στην Ξάνθη, κυρίες και κύριοι, το Λύκειο Ελληνίδων επιστρέφει από την Ινδονησία. Για την ακρίβεια, επέστρεψε η αποστολή του Λυκείου Ελληνίδων Ξάνθης, ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Η συμμετοχή της σε Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών στην Ινδονησία, εκπροσωπώντας τη Θράκια αλλά και την Ελλάδα. Παρουσία της απέσπασε ιδιαίτερα θετικά σχόλια, προβάλλοντας την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής μας και όχι μόνο. Αλλάζει η μέρα η Λαϊκή Αγορά της Ξάνθης. Με απόφαση του Δήμου, η Λαϊκή Αγορά της Ξάνθης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Αυγούστου αντί για Σάββατο 15 Αυγούστου λόγω της αργίας της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Οι παραγωγοί και οι καταναλωτές καλούνται να προγραμματίσουν ανάλογα τις αγορές τους. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Σε λίγη ώρα από τώρα θα είναι στην παρέα μας ο Γιώργος Τσαλίκης, θα μας μιλήσει για την απόψινή του εμφάνιση στον Κένταυρο. Ο Γιώργος Τσαλίκης θα είναι κοντά μας ζωντανά στο Nova 931. Για την ώρα θα τον ακούσουμε και σε λίγα λεπτά επιστρέφω και πάλι κοντά σας.
2: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: από τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια. Σίγουρα οι επιτυχίες του Γιώργου Τσαλίκη είναι πολλές, αλλά εμένα προσωπικά, να με ρωτάτε, ένα από τα πιο αγαπημένα μου είναι το συγκεκριμένο. Ο Γιώργος Τσαλίκης έρχεται στο Κένταυρο για τη συναυλία σήμερα, Παρασκευή. Όλα είναι έτοιμα. Και σε λίγες ώρες από τώρα θα το δούμε live επί σκηνής στην Ορεινή Ξάνθη, και πιο συγκεκριμένο στο Κένταυρο θα βρεθεί για μία συναυλία ο Γιώργος Τσαλίκης σήμερα Παρασκευή στις 10 η ώρα το βράδυ. Ο γνωστός τραγουδιστής συμμετέχει στο φεστιβάλ που διοργανώνεται για τη 19η χρονιά στον οικισμό του Δήμου Μίκης με δωρεάν είσοδο για το κοινό. Λοιπόν, ετοιμαστείτε, φορέστε το πιο γλυκό χαμόγελό σας, βεβαίως εφοπλιστείτε από την υπέροχη διάθεση, θετική ενέργεια και ο Γιώργος Τσαλίκης κοντά μας. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε στο δικό μας πρωινό, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Λοιπόν, σήμερα στο ραδιόφωνο μας έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν από τους πολύ πολύ αγαπημένους και διαχρονικούς Έλληνες καλλιτέχνες. Όλα αυτά με αφορμή τη μεγάλη του εμφάνιση στο κέντρο του Δήμου Μίκης. Να καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας τον Γιώργο Τσαλίκη. Καλημέρα από την Ξάνθη. Καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα, ακόμα δεν ήρθα, είμαι στο δρόμο και γι' αυτό και το σήμα είναι λίγο περίεργο, αλλά έρχομαι με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και με πάρα πολύ μεγάλη ανυπομονησία, γιατί η επαφή που θα έχουμε σήμερα το βράδυ μέσα από τη μουσική, από το γλέντι, από τη χαρά και από την αγάπη, γιατί αυτό είναι η μουσική και η χαρά, αγάπη είναι, θα είναι κάτι το καταπληκτικό, θα είναι πολύ όμορφο και περιμένω πως και πως.
0: Γιώργο, εγώ να τολμήσω να σε ρωτήσω τα εξής, έτσι με πολύ θάρρος και θράσος. Σκέφτηκες ποτέ να μετακομίσεις στην Ξάνθη? Γιατί μας επισκέπτεσαι συχνά, ο κόσμος σε αγαπάει και βλέπω ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση με την πόλη μας. Τι λες?
1: Έχω πάρα πολλά χρόνια, έχω πάρα πολλές ωραίες αναμνήσεις. Είναι μερικές φορές το vibe από κάποιες περιοχές, απλά σου πάει πιο πολύ. Η Ξάνθη λοιπόν έχει ένα vibe το οποίο είναι μεγάλης δοτικότητας, εκδηλωτικότητας και ανοιχτοσιάς. Και εμένα, επειδή και εγώ είμαι ένας αυθόρμητος άνθρωπος και θα έλεγα πολύ ανοιχτός, όταν το αντιμετωπίζω αυτό σε μια περιοχή, εξ αρχής υπάρχει ένα touch, υπάρχει, νιώθω καλύτερα. Έχω ζήσει πολύ ωραίες στιγμές στην πόλη και από πιτσιρικάς δηλαδή στην καριέρα μου. Οπότε κατέχει μια από τις πολύ ψηλές θέσεις στις προτιμήσεις της καρδιάς μου. Το να μετακόμιζα θα προϋπόθετε, επειδή είμαστε και μεγάλη οικογένεια, να πείσω κι άλλους 4.
0: Okay.
1: Αλλά αν ήταν σαν δική μου επιλογή, σαν vibe, σίγουρα θα ήταν μια από τις επιλογές Ξάνθη. Σίγουρα.
0: Έτσι, έχεις επισκεφτεί λοιπόν την περιοχή της Θράκης γενικότερα αρκετές φορές. Θέλω να πιστεύω ότι έχεις όμορφες εικόνες, όμορφες αναμνήσεις. Θέλω να πεις πού σε βρίσκουμε τώρα, πώς νιώθεις λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη συναυλία απόψε.
1: Νιώθω πάρα πολύ ωραία. Είμαι σε μια περιοδία η οποία έχει πολλές εναλλαγές εικόνων και στιγμών. Πολύ δυνατή περιοδία. Κάθε βραδιά είναι μια κατάκτηση καινούρια. Κάθε βραδιά είναι εντωμεταξύ και τελείως διαφορετική από την προηγούμενη. Δεν είναι καμία βραδιά κόπια. Πάντα κάτι θα γίνει, κάτι θα εννοώ θετικό, κάτι θα σηματοδοτήσει, κάτι το ιδιαίτερο. Νιώθω πάρα πολύ έτοιμος να περάσουμε καλά σήμερα. Πολύ έτοιμος. Είμαι σε πολύ καλή κατάσταση, είμαι σε φόρμα. Δόξα τω Θεώ, νιώθω καλά και περιμένω πώς και πώς να περάσουμε καλά. Είναι η μέρα μας σήμερα, είναι η μέρα, η νύχτα μας.
0: Έτσι, το κοινό, η αλήθεια είναι, έχεις πολύ μεγάλο κοινό που σε ακολουθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχει κάποιο μυστικό αυτής της τόσο δυνατής σχέσης? Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας γενικότερα?
1: Το μυστικό της επιτυχίας γενικότερα, δεν μπορώ να σου πω ότι είναι 1, 2, 3. Σίγουρα είναι να είσαι σε αυτό που κάνεις, συνεπής, με πολύ σεβασμό. Ο σεβασμός είναι πάρα πολύ βασικό. Και επίσης η επιτυχία δεν έχει γάμο. Δεν παντρεύεται κανένας την επιτυχία. Η επιτυχία είναι μια σχέση η οποία είναι ημερήσια. Δηλαδή φαντάσου ότι κάνεις μια σχέση μιας μέρας. Και αν πάνε όλα καλά, παίρνεις παράταση και για την επόμενη. Είναι σαν τα τηλεοπτικά συμβόλαια που λέει, υπογράψανε 2+1. Η επιτυχία είναι 1+1. δεν υπάρχει, δεν έχει πατρευτεί κανείς την επιτυχία. Κάθε μέρα δίνεις εξετάσεις και κάθε μέρα μπορείς να πεις σήμερα είμαι επιτυχημένος, αύριο θα δούμε. Γιατί και αύριο πρέπει να δώσεις το 100%, πρέπει να είσαι 100% παρόν, γιατί αν σήμερα το βράδυ σου στην Ξάνθη δεν είμαι καλός, τι να τους πω. Εχθές όμως, παιδιά, στην Πρέβεζα που ήμουνα καταπληκτικός, πέταγα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες και μου αρέσει που διακρίνω αυτή την απλότητα και την αμεσότητα ταυτόχρονα και είσαι από τους ανθρώπους που δεν διστάζεις ούτε να τσαλακωθείς ούτε να παραδεχτείς κάποια πράγματα δημόσια και έχει απόλυτο δίκιο αυτό που λες. Θα συμφωνήσω και θέλω να μείνω στη σημερινή σου εμφάνιση και γενικότερα στην καλοκαιρινή περιοδία. Είναι δύσκολο κάθε μέρα να είσαι σε διαφορετική πόλη, είναι το ταξίδι, είναι το πανέλα, είναι ζωντάνια, είναι η ενέργεια που πρέπει να έχεις κάθε μέρα. Η κάθε μία συναυλία είναι ξεχωριστή, έχει διαφορετική ατμόσφαιρα, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ νωρίτερα. Εσύ τι απολαμβάνεις περισσότερο από αυτές τις στιγμές, από πόλη σε πόλη που επισκέπτεσαι ωστόσο?
1: Τι απολαμβάνω? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα απολαμβάνω τις νύχτες, την ώρα που τραγουδάω, πάντα το απολαμβάνω, πάντα, εκτός αν είμαι άρρωστος ή αν υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Μόνο σε αυτές τις δύο περιπτώσεις δεν το απολαμβάνω. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις το απολαμβάνω. Και όσον αφορά και αυτό που είπες πριν, δεν διστάζω να τσαλακωθώ. Μα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι άνθρωποι τσαλακωμένοι είμαστε γεννημένοι.
0: Σιδερωμένοι εικόνα δεν το έχει. Παραδέχονται όμως όλοι, γι' αυτό όχι, και το τονίζω.
1: Καλά κάνεις. Δεν σε διορθώνω, υπερτονίζω, συμφωνώ σε αυτό που λες. Απλά η αλήθεια είναι, γιατί ο εγκέφαλός μας μόνο την αλήθεια αναγνωρίζει και δέχεται, ότι τσαλακωμένοι είμαστε. Τα χάλια μας είμαστε όταν ξυπνάμε το πρωί, κουρασμένοι αισθανόμαστε πάρα πολλές φορές, σιδερωμένη εικόνα προσπαθούν να μας περάσουν τα social media, τα φίλτρα του TikTok, η ανάγκη μας να δείχνουμε μια καλή, τέλεια εικόνα. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε με τα καλά μας, με τα κακά μας. Το θέμα είναι, μέσα σε όλο αυτό την αλήθεια, την τσαλακωμένη, να είσαι καλός άνθρωπος, να προσπαθείς για το καλό, να βοηθάς τους άλλους ανθρώπους γύρω σου, να κάνεις τη δουλειά σου με σεβασμό και να προσέχεις πώς συμπεριφέρεσαι όταν δεν σε κοιτάζει κανείς. Γιατί αυτός είσαι. Είσαι αυτός που είσαι όταν κανένα μάτι δεν σε βλέπει. Και αυτές λοιπόν τις ώρες να προσπαθείς να είσαι ένας καλός άνθρωπος. Να προσπαθείς και τις ώρες που είσαι μόνος σου και τις ώρες που δεν χρειάζεται να δείξεις κάποια εικόνα, να κάνεις καλές σκέψεις για τους γύρω σου. Γιατί αυτό ούτως ή άλλως είναι κάτι το οποίο το ζεις στη ζωή σου. Όταν ζεις με μαύρες σκέψεις, με τοξικότητα, με κακία, με θυμό, ακόμα και αν έχεις δίκιο. Ακόμα και όταν είσαι σε καθεστώς θυμού, έχεις δίκιο, σε έχουν αδικήσει. Αλλά ζεις με αυτό, είναι κάτι που το οποίο το ξυνώνει τη ζωή σου, την κάνει τοξική. Οπότε λοιπόν, αυτό είναι όλο το πλαίσιο. Δεν είναι ότι φοβάμαι να τσαλακωθώ, απλά ξέρω ότι τσαλακωμένος είμαι. Οπότε δεν χρειάζεται να το παίξω κάτι άλλο.
0: Το σίγουρο είναι ότι είσαι πολύ ενεργός άνθρωπος, ιδιαίτερα ενεργός και μουσικά και γενικότερα. Εγώ θέλω να πεις σε αυτή την περίοδο, αν ετοιμάζεις νέα τραγούδια, κάποια συνεργασία, που σε βρίσκουμε πέραν από την καλοκαιρινή περιόδια που είσαι κάθε μέρα από πόλη σε πόλη, τι νέο ετοιμάζεις, αν έχεις να μας ανακοινώσεις κάτι?
1: Λοιπόν, το καλοκαίρι ξεκίνησε πάρα πολύ ιδιαίτερα για μένα μουσικά, γιατί είχα μια συνύπαρξη με το Θέμη Αδαμαντίδη που για μένα είναι ο τελευταίος εν ενεργεία μεγάλος Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής. Το 12 Τσιγάρα λοιπόν που τραγουδήσαμε μαζί είναι μια πάρα πολύ δυνατή στιγμή. Μέσα σε ένα μήνα έχει 7,5 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Είναι το νούμερο αυτό, δεν το επικαλούμε για να φλεξάρω κάτι, για να κοκορευτώ για κάτι.
0: Όμως
1: δείχνει ότι ο κόσμος αγκάλιασε πάρα πολύ το Θέμη και αυτό που κάναμε στο 12 Τσιγάρα και το απολαμβάνω και εγώ, το χαίρομαι πάρα πολύ. Έχω ετοιμάσει ήδη ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ από το Μαζί Σου στην Κόλαση, το παλιό μου τραγούδι, και θέλω να σου πω ότι επειδή σε 2 χρόνια θα κλείσω 30 χρόνια στη δισκογραφία και σχεδόν 34 στη δουλειά. Mm-hmm. Κάνω flashback στη δισκογραφία μου και έχω μια πάρα πολύ καλή δισκογραφία, η οποία, για την οποία την έκανα και πιτσιρικάς και για την οποία θέλω να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ περήφανος και νιώθω ότι ήμουνα πολύ αξιοπρεπής στη μουσική μου κατάθεση. Και υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια τα οποία δεν έχουν ακουστεί, που είναι εξαιρετικά, και θα προσπαθήσω αυτά τα δύο χρόνια, μέχρι να κλείσω τα 30 μου χρόνια στη δισκογραφία, να τα φωτίσω αυτά τα τραγούδια. Μάλιστα χθες που έκανα αυτή τη σκέψη, σκέφτηκα ότι ακόμα και να τα ξανατραγουδήσω σε πιο σημερινή μορφή, και σκέφτηκα ακόμα και τον τίτλο, ότι θέλω να το πω κάπως που να έχει να κάνει ότι το βγάζω στο φως, στην επιφάνεια, δηλαδή ότι ξανά στο φως, ότι τους δίνω μια ευκαιρία, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία τραγούδια από πολύ σημαντικούς δημιουργούς. Απλά όταν τότε κάναμε άλμπουμ ολοκληρωμένα, σε ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ 3-4-5 τραγούδια ακούγονται πάρα πολύ δυνατά και καταλαμβάνουν πολύ χρόνο στα ραδιόφωνα, χώρο στις καρδιές των ανθρώπων, κάποια άλλα εντός εισαγωγικών αδικούνται. Οπότε θα κάνω και αυτό, αλλά πάλι είμαι ανοιχτός και πάλι είμαι θεότρελος, γιατί πήγα στη Ρουμανία σε ένα μουσικό φεστιβάλ και άκουσα ένα τραγούδι του 2002 που είχε τραγουδήσει ο δεύτερος νικητής, ο δεύτερος του Big Brother, του πρώτου Big Brother, ο Πρόδρομος, mm-hmm. το Μόνο Λόγια, το οποίο το πήρα την άδεια, πλήρωσα την άδεια στους δημιουργούς και το κυκλοφόρησα στο Spotify και στο TikTok, το οποίο το γουστάρω πάρα πολύ. Άμα μπει ο κόσμος στο Spotify, Μόνο Λόγια Τσαλίξ, να δείτε τι ωραίο που είναι. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο το θυμόμουνα, ενώ δεν θυμόμουν ότι το θυμόμουν. Κατάλαβες, έκαψα τώρα. άκουσα το τραγούδι. Το χορεύανε κάτι παιδιά χασάπικο από το χορευτικό εκεί. Και λέω, κοιτάρε τι ωραίο. Και μου το θυμήσανε. Και ενώ το θυμόμουν, δεν το είχα στο μυαλό μου. Οπότε αυτό. Θα κάνω με ένα ραδιόφωνο της Αθήνας, με το Σφαίρα. Θα κάνω ένα παρέα με το Σφαίρα το φθινόπωρο, όπου και εκεί θα πω αρκετά τραγούδια μου σε πιο unplugged version. Αυτές τις μέρες κλείνω τη δουλειά μου το χειμώνα, να καταλήξω πρώτο Θεός που θα είμαι. Και έχει ο Θεός και πάμε, έχει ο Θεός και προχωράμε.
0: Έχουν αλλάξει οι συναυλίες και η μουσική βιομηχανία σε σχέση με το όταν ξεκίνησες, Γιώργο?
1: Η μουσική βιομηχανία έχει αλλάξει, mm-hmm. αλλά οι συναυλίες και η επαφή με τον κόσμο όχι, είναι το ίδιο. Είναι η ίδια επαφή, δεν υπάρχει. Επίσης για μένα δεν υπάρχει ταμπέλα στην μουσική επαφή, δηλαδή μπορώ να επικοινωνήσω σε ένα γήπεδο, σε ένα θέατρο, σε ένα μπουζουξίδικο, σε ένα γκαράζ, έχω κάνει εμφάνιση σε γκαράζ, μου ζήτησε κάποιος να κάνει πάρτι στο γκαράζ του και το έκανα, σε γιότ, σε πλοίο, σε κρουαζιερόπλοιο, σε τι άλλο κουλό μέρος έχω τραγουδήσει, σε πλατεία, σε δρόμο, έξω από ένα σουβλατζίδικο, παραδείγματος χάρη στη Ζάκυνθο. Είναι η ίδια επαφή. Η μουσική βιομηχανία έχει αλλάξει και δυστυχώς, σαν επιλογή, η ίδια η μουσική βιομηχανία έχει γίνει πιο αναξιοκρατική. Αλλά ευτυχώς που υπάρχουν τα social media και βγαίνουν κάποια πράγματα που τα γουστάρει ο κόσμος και μόνο. Γιατί κατά τα άλλα δεν είναι αντικειμενική η μουσική ελληνική βιομηχανία. Είναι καθοδηγούμενοι από τους επιχειρηματίες, από τα λεφτά και από τα εντός εισαγωγικών συμφέροντα του κάθε μαγαζιού κτλ. Που ξέρετε, θα έχετε ακούσει πώς λειτουργούν και τα ραδιόφωνα εδώ στην mm-hmm. Αθήνα και γενικά mm-hmm. θα τα έχετε ακούσει, τα ξέρετε, τα βλέπετε.
0: Ωραία, μένουμε στη σημερινή σου εμφάνιση στο Κένταυρο, ο Δήμου Μίκης. Απόψε, τι ώρα θα ξεκινήσει το live, Γιώργο?
1: Δεν θα αργήσει. Δεν θα αργήσει, δηλαδή ο κόσμος σας έρθει νωρίς, mm-hmm. Δεν είναι, ας πούμε, βραδινή εμφάνιση αργά. Να μην πω τώρα μία ώρα και εκθέσω τους διοργανωτές, αλλά δεν θα είναι αργά. Δηλαδή, ό,τι βλέπετε στην αφίσα, τι ώρα γράφει? Την έχεις εύκαιρη γιατί οδηγώ?
0: Όχι, όχι, δεν την έχω εύκαιρη.
1: Κοίταξε, εγώ υπολογίζω ότι γύρω στις 10 η ώρα θα είμαστε στη σκηνή.
0: Εξαιρετικά, πολύ ωραία. Σαφέστατα, ο κόσμος θα είναι εκεί νωρίτερα να σε απολαύσουμε. Έχεις ετοιμάσει κάποια έκπληξη, κάτι που μπορείς να μας αποκαλύψεις? Τι να περιμένουν όσοι έρθουν να σε απολαύσουν ζωντανά?
1: Να περιμένουν να περάσουν καταπληκτικά. Αυτό να περιμένουν.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και επίσης οι ίδιες οι νύχτες φτιάχνουν τις εκπλήξεις. Ξέρεις, μερικές φορές σκέφτεσαι να κάνεις το κάτι το διαφορετικό, να κάνεις την έκπληξη, να κάνεις την ανατροπή. Και τι γίνεται από μόνο του? Οι βραδιές είναι ζωντανές, κάθε βραδιά είναι διαφορετική. Και οι ίδιες οι νύχτες σου χαρίζουν τις εκπλήξεις, τις ωραίες ιστορίες που θα διηγήσει μετά.
0: Εγώ ξέρω, και ο κόσμος βέβαια που σε ακολουθεί και σε αγαπάει, ότι εσύ σε κάθε σου εμφάνιση δίνεις το 100% του εαυτού σου, οπότε δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα λιγότερο. Είμαστε βέβαιοι για την απόψινή βραδιά, θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Είναι πολύ τιμητικό αυτό που μου λες.
0: Μα είναι αλήθεια. Και πρόσεξε με, δεν κάνω τέτοιες δηλώσεις πολύ συχνά. Γιατί καταρχήν να πω ότι ήσουν και να πω και καταρχήν στον κόσμο που μας ακούει ότι είσαι τόσο θετικός άνθρωπος και τόσο δοτικός με ποια έννοια. Καταρχήν να πω ότι μόλις επικοινώνησα μαζί σου για την εμφάνισή σου στην Ξάνθη, απευθείας, κατευθείαν το πρώτο που μου είπες ότι ναι, φυσικά θα τα πούμε, θα μιλήσουμε. Δηλαδή δεν χρειάστηκε ούτε να βρω κάποιο επιχείρημα, ούτε να σε κουράσω, ούτε να σε ξανακαλέσω. Γενικότερα έχεις αυτή την τάση. Ανοιχτός άνθρωπος, θέλεις να δίνεις το 100% του εαυτού σου, θέλεις να έχεις επαφή με τον κόσμο, με το κοινό γενικότερα. Δεν είναι μόνο το τραγούδι, είναι και η προσωπική σχέση που έχεις με τον κόσμο που σε ακολουθεί. Οπότε ξέρεις, νομίζω πως αυτό από μόνο του είναι πολύ τιμητικό για σένα.
1: Και είναι πολύ τιμητικό που μου το λες, και είναι και πολύ μεγάλη ευλογία που το αναγνωρίζεις, το αναγνωρίζει ο κόσμος. Είναι πολύ σημαντικό για μένα ο κόσμος να... Δηλαδή, το μεγαλύτερο παράσημο που έχω πάρει αυτά τα 30 χρόνια που είμαι στη δουλειά είναι το ότι ο Γιώργος Τσαλίκης είναι... κάνει πολύ δυνατό live. Γιατί πραγματικά θεωρώ ότι ένας καλλιτέχνης ουσιαστικά εκεί κρίνεται, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Στο live, στο performing, στην επαφή. Μου έχει τύχει και εμένα με συναδέλφους που τους αγαπούσα δισκογραφικά, τους θαύμαζα. Να έχω πάει και να τους βλέπω να βαριούνται και να απογοητεύομαι. Ή να τους βλέπω να το κάνουν διεκπεραιωτικά και να εκνευρίζομαι. Οπότε δεν μου αρέσει στο κοινό όταν εγώ είμαι ο φορέας, ας πούμε, του σήματος, το σήμα μου είναι ένα ασθενές. Δεν μου αρέσει. Μπαίνω στη θέση τους και, παραδείγματος χάρη, εγώ, ας πούμε, στο γάμο των παιδιών μου, θα ήθελα να τραγουδήσει ο Τσαλίκης. Όχι όμως εγώ. Ένας με την πρόθεση του Τσαλίκη. Γιατί εγώ κάθε φορά που θα τραγουδήσω, ας πούμε, και σε ένα γάμο, εκείνη τη στιγμή μπαίνω στα παπούτσια του ζευγαριού, μπαίνω στη θέση του πατέρα που βλέπει την κόρη του να παντρεύεται και συγκινείται. Βλέπω μπαίνω στη θέση των ανθρώπων που θέλουν εκείνο το βράδυ να έχουν αναμνήσεις που θα τους μείνουν για μια ζωή. Μπαίνω στη θέση των παιδιών και των εγγονών που βλέπουν τον παππού που με τα βίας έχει έρθει στο γάμο, περπατάει ξαφνικά από τη συγκίνησή του και από την υπερέντασή του να σηκώνεται και να χορεύει ένα τσάμικο ή ένα ζεμπέκικο όπως μπορεί και όλοι να σηκώνουν τα βίντεο. Και να ξέρω εκείνη τη στιγμή ότι αυτά τα βίντεο κάποια στιγμή θα τα βλέπουν και θα κλαίνε. Γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι στη δύση της ζωής τους, και εκείνη τη στιγμή ξέρω ότι αυτό θα μείνει σε αυτή την οικογένεια και αυτή τη στιγμή θα τους στιγματίσει στο μέλλον. Μπαίνω δηλαδή πολύ μέσα σε αυτό και θα ήθελα, σου λέω και εγώ στα παιδιά μου, να τραγούδαγε κάποιος, αν θέλανε και εκείνη live που λέει ο λόγος, με τη δική μου την πρόθεση. Αυτό. Δεν ξέρω τώρα αν το ήταν κατανοητό.
0: Είναι πολύ όμορφο, ήταν απόλυτα κατανοητό. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα μα πάρα πολύ για αυτή την όμορφη συζήτηση που κάναμε και να τολμήσω να ρωτήσω και κάτι τελευταίο και θα σε αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι είσαι καθοδόν, τώρα ταξιδεύεις, δεν θέλω να σε κουράσω πολύ. Υπάρχει κάποιο τραγούδι που θεωρείς ότι δεν γίνεται ποτέ να λείπει από ένα live σου? Ένα ίσως από τα πιο αγαπημένα σου, που προφανώς θα είναι πολλά όπως είναι και για μας, πόσο μάλλον για σένα, αλλά ένα συγκεκριμένο το οποίο δεν λείπει ποτέ?
1: δεν μπορεί να λείπει το «γιατί αστέρι μου», δεν μπορεί να λείπει το «δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας».
0: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας, τι να κάνουμε τώρα, και μας είναι από τα αγαπημένα μας.
1: Δεν μπορεί να λείπουν. Είναι κάποια τραγούδια που ακόμα και σε ξέφρενα πάρτι, όπου είναι πιτσιρίκια, όπου θέλουν να χτυπηθούν, να χοροπηδήσουν κτλ. Σίγουρα κάποια στιγμή θα έρθει κάποιος θα μου πει «αντίο, το αντίο, το αντίο, Γιώργο, το αντίο». Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μου το ζητήσει κάποιος ή τη στιγμή που θα πω το αντίο να μη σηκώσουν τα κινητά.
0: Έτσι, πάρα πολύ όμορφα. Πραγματικά, σε ευχαριστώ θερμά για τη συζήτησή μας. Σου εύχομαι καλή επιτυχία στη σημερινή εμφάνιση. Ανανοούμε το ραντεβού μας απόψε. Θα είμαστε εκεί να σε απολαύσουμε. Θα κλείσουμε με το. Βεβαίως και θα έρθουμε. Μα είναι δυνατόν. Και θα έρθω και να σε βρω και να φωτογραφηθούμε κιόλας. Να ξέρεις.
1: Να έρθεις
0: γιατί... γιατί έχω πολύ θράσους.
1: Σιγά, αυτό δεν είναι θράσους. Είναι θράσους να βγάλεις μια φωτογραφία. Ξέρεις, μωρέ, καμιά φορά. Άκουσε να σου πω και γι' αυτό καμιά φορά. Όταν είναι μια μεγάλη συναυλία που έχει πάρα πολύ κόσμο, εκεί τι πρέπει να κάνεις, εκεί πρέπει να πάρεις μια επιλογή. Ή θα κάτσεις και έχει 2.000 άτομα, θα βγάλεις με όλους φωτογραφία, ή δεν θα βγάλεις για να μην κακοκαρδίσεις κάποιον. Αλλά και εγώ, ας πούμε, όταν έχω βρεθεί με ανθρώπους που με ενδιαφέρουν, ή τους γουστάρω, ή τους συμπαθώ, ή τους θαυμάζω, πίστεψέ με ότι έχω σηκώνω και εγώ το κινητό μου να βγάλω μια selfie. Άρα δηλαδή λαβαίνω, γιατί και εγώ το κάνω. Και εγώ όταν θα συναντήσω κάποιον που στάρω, θα πω να βγάλω μια selfie για να την έχω τη φωτογραφία, να την έχω τη στιγμή. Είναι σαν, ξέρεις, σαν ένα μικρούλι το σοδούλι, τρόπαιο, μικρούλι, αλλά δικό μου. Ξέρεις, έβγαλα μια φωτογραφία, ας πούμε, με τον τάδε. Το καταλαβαίνω, μου φαίνεται και πολύ γλυκό και πολύ όμορφο και πολύ πιο ωραίο και από το αυτόγραφο που, ξέρεις, είναι ένα κομμάτι χαρτί, άψυχο. Η φωτογραφία αποτυπώνει κάτι.
0: Μπράβο, και είναι η ανάμνηση, η ανάμνηση της στιγμής.
1: Της στιγμής και είναι πολύ ωραίο. Αυτά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ταξίδι σου, θα σε δούμε απόψε. Καλή συνέχεια
1: λέμε,
0: και ό,τι καλύτερο.
1: Ώρες.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ Αλεξάνδρα, ευχαριστώ πολύ, φιλιά.
0: Γεια σου. Γεια.
2: Nova 931. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα, φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
6: Delta360.gr. Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση. Όλα καλά.
7: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
8: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
9: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
10: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
11: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9. Τηλέφωνο παραγγελιών και κρατήσεων 25410-23550.
10: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
12: Καλό καλοκαίρι από την Ταβέρνα Αμάλθεια. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας από την Παρασκευή 21 Αυγούστου.
13: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
15: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
15: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
14: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
16: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοήλιας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
17: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
18: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.

0: Νόβα 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ και αφού προηγήθηκε το διαφημιστικό μας διάλειμμα, συνεχίζουμε παρέα στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, μαθαίνοντας περισσότερα σχετικά με τα νέα της ημέρας. Καλώς ήρθατε και πάλι. Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας ως τις 2 ακριβώς. Έτσι μαζί λοιπόν θα δούμε τη συνέχεια της ενημέρωσής μας, ορισμένα από τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει, ενώ λίγο μετά τη μία ο Διογέννης θα είναι κοντά μας, ζωντανά να μας μιλήσει για την εμφάνισή του στο Beach Bar White αυτή την Κυριακή. Για την ώρα, καλό πρωινό σε όλους, Παρασκευή 7 Αυγούστου, συντονισμένη στο Νόβα 931.
1: Και τώρα, Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
0: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, από το αστυνομικό δελτίο της ημέρας, συλλήψεις για παράνομα τυχερά παιχνίδια στην Ξάνθη. Η ελληνική αστυνομία πραγματοποίησε επιχείρηση σε κατάστημα της Ξάνθης, όπου συνελήφθησαν συνολικά 6 άτομα για συμμετοχή και διοργάνωση παράνομων τυχερών παιχνιδιών. Κατασχέθηκαν τραπέζια παιχνιδιών, μάρκες αλλά και χρηματικά ποσά, ενώ σχηματίστηκε και δικογραφία. Προειδοποίηση για ηλεκτρονικές απάτες. Οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες για νέα περιστατικά ηλεκτρονικού ψαρέματος προσωπικών στοιχείων μέσω ψεύτικων μηνυμάτων που εμφανίζονται ως δημόσιες υπηρεσίες. Συνιστάται μάλιστα ιδιαίτερη προσοχή και αποφυγή καταχώρησης προσωπικών κωδικών σε άγνωστους συνδέσμους. ΕΟΔΗ, προσοχή στις αλεπούδες. Ο ΕΟΔΗ απευθύνει σύσταση προς τους πολίτες να μην πλησιάζουν και να μην ταΐζουν αλεπούδες που εμφανίζονται σε κατοικημένες περιοχές. Σε περίπτωση ασθενής της συμπεριφορά ζώου, οι πολίτες καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ανησυχία για την ερημοποίηση της Ελλάδας. Νέα Ευρωπαϊκή Επιστημονική Έκθεση αναφέρει ότι περίπου το 36% της ελληνικής επικράτειας βρίσκεται σε συνθήκες ερημοποίησης. Οι ειδικοί μάλιστα τονίζουν ότι απαιτούνται μέτρα πρόληψης πυρκαγιών, προστασίας των δασών αλλά και καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, νέα μελέτη για τα ηλεκτρονικά πατίνια, αυξημένο κίνδυνο σοβαρών τραυματισμών, καταγράφει νέα επιστημονική μελέτη σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών πατινιών. Οι ειδικοί συνιστούν χρήση κράνους, τήρηση των όριων ταχύτητας αλλά και αυστηρότερους ελέγχους στις αστικές μετακινήσεις. Όσον αφορά την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, στην Ξάνθη, γενικά έθρος ο καιρός θα είναι σήμερα στην Ξάνθη με ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη 3 με 4 μποφόρ, διατηρώντας αυξημένο τον κίνδυνο εκδηλώσεων πυρκαγιών. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση.
1: Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.
0: Νόβα 931, καλό πρωινό σε όλους. Μεσημεράκι σιγά σιγά Παρασκευή 7 Αυγούστου και το Beach Bar White είναι εδώ κοντά μας. Το Νόβα 931, το καλοκαίρι παίζει δυνατά και η καλύτερη στάση είναι το Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Καφές, δροσερά κοκτέιλ, μουσική και ατελείωτες βουτιές. Beach Bar White, εκεί που κάθε μέρα μυρίζει καλοκαίρι.

0: Μια μικρή ανάσα πριν το ρολόι μας να δείξει μία ακριβώς και να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα εδώ στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά στη μία και η ενημέρωση είναι εδώ καθημερινά στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Καλώς ήρθατε, φίλοι ακροατές. Μην ξεχνάτε, έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε την εφαρμογή μας, να μας ακούτε διαδικτυακά όπου και αν είστε, 24 ώρες το 24ωρο, να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω όλων των social media του σταθμού, Facebook, Instagram και TikTok, Nova 931. Η καλύτερη παρέα είναι εδώ και καθημερινά μαζί. Nova Magazine 12 με 2 με την Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το διαφημιστικό μας διάλειμμα σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.
1: Nova 931. Η ώρα είναι μία.
2: Nova 931. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
9: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
8: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
10: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
8: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην

0: Ιωνίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
1: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
0: Την περάσαμε χάρη στην ταβέρνα το πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
2: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
6: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
6: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
5: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
5: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
6: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
5: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
7: Και τώρα, Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
8: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
9: Άλλο ένα καλοκαίρι, ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή, στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White, στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
10: Nova 931.

Εδώ είμαστε, Nova 931, καλοκαιρινά φιλιά για την επιστροφή μας στη δεύτερη ώρα στο Nova 931, Παρασκευή 7 Αυγούστου και ακούτε Nova 931 πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, θα φτάσουμε παρέα ως τις 2, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, και η εκπομπή μας πέραν από την ενημέρωση ότι η ψυχαγωγία κρύβει και πολλές εκπλήξεις. Καθημερινά εδώ ακούτε, κερδίζετε και μαθαίνετε πρώτοι τα νέα και τις εξελίξεις. Ό,τι ακριβώς συμβαίνει στον τόπο μας, στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο γενικότερα. Στο Nova 931 το καλοκαίρι παίζει δυνατά και η καλύτερη στάση είναι στο Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Καφές, δροσερά κοκτέιλ, μουσική και ατελείωτες βουτιές. Beach Bar White, εκεί που κάθε μέρα μυρίζει καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν, με αφορμή αυτή την Κυριακή, όπου θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε ζωντανά τον Διογέννη, να μας ξεσηκώσει και φυσικά να περάσουμε ένα όμορφο μεσημέρι, απόγευμα προς βραδάκι Κυριακής. Έτσι ακριβώς, ξέρουμε πολύ καλά τι θα πει διασκέδαση. Ο Διογέννης μας επισκέπτεται συχνά και μόνο στο Beach Bar White. Έτσι λοιπόν θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με εκείνον σε λίγη ώρα από τώρα. Για την ώρα θα τον ακούσουμε σε μία από τις αγαπημένες μου επιτυχίες. Δηλώνω τρελός, είναι ο Διογέννης και σε λίγα δευτερόλεπτα θα είναι κοντά μας εδώ στο Nova 931 να μας μιλήσει για την εμφάνισή του αυτή την Κυριακή στο Beach Bar White και φυσικά όλο όσο ετοιμάζει αυτή την περίοδο. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Εδώ είμαστε, Nova 931. Καλό μεσημέρι, αγαπημένοι φίλοι ακροατές. Καλησπέρα σας, ο Nova 931 κοντά σας καθημερινά, εδώ που ακούμε και επιλέγουμε τα καλύτερα για εσάς. Σήμερα λοιπόν φιλοξενούμε ένα καλλιτέχνη που έχει συνδέσει το όνομά του με το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι, τις δυνατές ερμηνείες και τις μεγάλες επιτυχίες. Έτσι λοιπόν, με αφορμή αυτή την εμφάνιση στο Beach Bar White αυτή την Κυριακή 9 Αυγούστου, θα δούμε live τον Διογέννη για μια ξεχωριστή βραδιά. Δεν θα πω γιατί το live θα ξεκινήσει γύρω στις 4. Εκεί θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε λαϊκά τραγούδια, pop μουσική και αγαπημένες επιτυχίες. Λοιπόν, αρχικά να καλωσορίσουμε τον Διογέννη στο Nova 931. Καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που για ακόμα μια φορά μας δίνετε η δυνατότητα να σε φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας, να μας μιλήσεις για όλο όσο ετοιμάζεις αυτή την περίοδο και γενικότερα τι θα δούμε αυτή την Κυριακή στο Beach Bar White, Διογέννη. Τι μπορεί να περιμένει ο κόσμος από εσένα?
1: Καταρχήν δεν θα μπορούσα να πάω πουθενά άλλο εκτός από εκεί. Ξέρεις, πολύ
0: ξεκινάμε
1: καλά.
0: Πολύ σωστά, ξεκινάμε πολύ σωστά.
1: Απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Διαροπάλ με το... Εντάξει, είμαστε χρόνια φίλοι και με τον ιδιοκτήτη τον Δημήτρη τον Εφεντόπουλο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ ακόμη μια φορά για την πρόσκληση. Και αν και ξέρει και αρκετός κόσμος ότι έχω κάνει στην Ξάνθη αρκετά χρόνια. Mm-hmm. Έτσι, και έχω πολλούς φίλους εκεί, έχω χτίσει φιλίες δηλαδή χρόνων. Και χαίρομαι πολύ δηλαδή που θα βρεθώ πάλι εκεί. Τώρα τι ετοιμάζουμε? Ένα καινούργιο ντουέτο, ένα καινούργιο ντουέτο λαϊκό, μαζί με τον Δημήτρη Χρυσοχοίδη, ο οποίος είναι πάρα πολλά χρόνια, κρατάει να πω τα ενία στη Θεσσαλονίκη όσον αφορά το λαϊκό τραγούδι και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, μιλάει για τη νύχτα και έχει πολύ ενδιαφέρον στίχο, θα σας αρέσει πολύ πιστεύω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω γενικά είσαι έτσι πολύ ενεργός καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, όχι μόνο με τις καλοκαιρινές σου περιοδίες. Ωστόσο, πόσο διαφορετικό είναι να τραγουδάς σε ένα καλοκαιρινό χώρο δίπλα στη θάλασσα σε σχέση με μια χειμερινή πίστα?
1: Καταρχήν δεν μπορούμε να πούμε καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Πολύ σωστά.
1: Να πούμε καλημέρα και καλή βραδιά.
0: Τέλεια.
1: Γιατί προφανώς θα πάει και πάλι μέχρι το βράδυ, αλλά είναι κάτι διαφορετικό. Άλλο το τι έχουμε συνηθίσει εμείς και άλλο το τι ζητά ο κόσμος. Δηλαδή, αν θέλει να περάσει καλά και να ακούσει ωραία τραγουδία λαϊκά, οτιδήποτε τραγούδια τέλος πάντων, θα πρέπει να, εισαγωγικά να στο πω, να τον εξυπηρετήσει.
0: Το πρόγραμμά σου περιλαμβάνει πέραν από τις λαϊκές επιτυχίες πολλά τραγούδια και από άλλα μουσικά είδη. Πώς επιλέγεις το ρεπερτόριό σου γενικότερα, ας πούμε τώρα στο White την Κυριακή που θα σε δούμε και το live θα ξεκινήσει μετά τις 4. Πέρα από τις λαϊκές επιτυχίες θα ακούσουμε και κάτι σε pop, σε έντεχνο?
1: Φυσικά, φυσικά. Είναι πάρα πολλά ωραία τραγούδια, δεν είναι μόνο τα λαϊκά τραγούδια ωραία. Αλλά είναι και το ότι πάει, δηλαδή, ποιος υπηρετεί κάποιο είδος καλύτερα ή μέτρια ή χειρότερα. Θα προσπαθήσουμε να εντάξουμε τα τραγούδια, ο κάθε καλλιτέχνης νομίζω, εντάξει τα τραγούδια με το δικό του τρόπο, αλλά θα πρέπει να αποδοθούν και όπως πρέπει κάποια τραγούδια συγκεκριμένα. Αλλά σίγουρα δεν είμαι αυτό το λαϊκός σοβαρής.
0: Πώς βλέπεις σήμερα την εξέλιξη του λαϊκού τραγουδιού και τι πιστεύεις ότι ζητά πλέον το κοινό, ο κόσμος γενικότερα?
1: Τώρα δεν ξέρω αν είναι δική μου εντύπωση, αλλά νομίζω ότι τίνει προς τα εκεί.
0: Τι είναι προς τα εκεί? Και εγώ έτσι νομίζω.
1: Ακούω pop τραγουδιστές.
0: Ναι.
1: Να λένε λαϊκά τραγούδια πλέον.
0: Μάλιστα. Αλλάζει λίγο η μόδα, αλλάζουν και οι εποχές και εμείς πάμε...
1: Αυτό παρατηρώ.
0: Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα τραγούδια που δεν λείπουν ποτέ από μια ζωντανή σου εμφάνιση, κάποια που αγαπάς έτσι ιδιαίτερα?
1: Σίγουρα. Τραγουδάμε για τον κόσμο, αλλά κάποια τραγουδάμε και για εμάς κάποιες στιγμές. Είναι ανάλογα την ψυχολογία.
0: Ανάλογα την ψυχολογία, αλλά και τον κόσμο που έχεις δίπλα σου, σωστά?
1: Ναι, ναι. Όσο αφορά για μένα που ήσαν
0: ατομένα δικά μου. Ναι, φυσικά, φυσικά, βέβαια.
1: Είναι ανάλογα την ψυχολογία. Είναι ανάλογα την ψυχολογία.
0: Ωραία. Ελπίζουμε να είσαι σε πολύ, πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση αυτή την Κυριακή, γιατί θέλουμε να δώσεις το 100% του εαυτού σου. Δεν μας έχει συνηθίσει σε κάτι διαφορετικό άλλωστε. Σε έχουμε ακούσει αρκετές φορές. Οπότε...
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Πρόσεχε
1: καλά. Μπορεί κάποια στιγμή να είσαι άρρωστος, να μην είναι τόσο καλά η φωνή σου, μπορεί πολλά, αλλά η ψυχή πάντα 100%.
0: Πόσο σημαντική είναι για έναν καλλιτέχνη άμεση επαφή με τον κόσμο στις live εμφανίσεις? Μιλάς μετά με τον κόσμο γενικότερα?
1: Φυσικά, όσο μπορώ, έτσι. Mm-hmm. Αλλά γιατί όχι, επικοινωνία με τον κόσμο είναι... Μα επικοινωνείς και εκείνη την ώρα που τραγουδάς επικοινωνείς. Με οποιονδήποτε τρόπο επικοινωνούμε. Mm-hmm. Είτε την ώρα που τραγουδάμε, είτε την ώρα που θα κοιτάξουμε κάποιον. Όταν από κάτω κάποιος είναι... είναι σαν να πηγαίνεις για καφέ μαζί του, απλά έχεις 1000 άτομα παρέα.
0: Πολύ ωραία. Θέλεις να στείλεις κάποιο μήνυμα στους ακροατές του Nova 931 και σε όσους σκέφτονται να βρεθούν στο Beach Bar White αυτή την Κυριακή 9 Αυγούστου?
1: Ότι σίγουρα θα δώσουμε το 100% του εαυτού μας μαζί με την Χριστίνα τη Γεωργιάδου που θα εμφανιστούμε μαζί. Είναι μια πολύ ωραία τραγουδίστρια από τη Θεσσαλονίκη. Και η ορχήστρα μας φυσικά. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και σας περιμένουμε. Θα χαρώ πάρα πολύ.
0: Πολύ ωραία. Μια υπενθύμηση στον κόσμο που μας ακούει για την νέα σεζόν, για το χειμώνα, το που μπορεί να σε δει κανείς, να σε ακούσει.
1: Από το Σεπτέμβρη θα ξεκινήσουμε στη Θεσσαλονίκη με τον Κώστα το Μικέλη και τη Ζένια τη Δούκα. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο, ανακαινισμένο πλέον, το Room Live Stage. Ήμασταν και πέρσι εκεί με τον Θέμη Αδαμαντίδη.
0: Επομένως η συνταγή πέτυχε και γι' αυτό και ξαναπρογραμματίζεται, σωστά?
1: Ναι, και ρίχνουμε λίγο αλατάκι παραπάνω τώρα.
0: Εξαιρετικά, πάρα πολύ ωραία. Διογέννη, σε ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην εμφάνισή σου αυτή την Κυριακή 9 Αυγούστου στο Beach Bar White. Όπως είπαμε, το live θα ξεκινήσει γύρω στις 4. Εμείς θα είμαστε εκεί φυσικά. Προσκαλούμε όλους τους ακροατές του Nova 931 να απολαύσουν αυτή την υπέροχη μέρα με πολλή μουσική και έφη και αγαπημένες επιτυχίες. Καλή συνέχεια να σου ευχηθώ.
1: Επίσης, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
2: Nova 931 και www.novaradio.gr.
3: Nova Radio News Today.
0: Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, αντιλαμβάνεστε πως η λύση είναι μία πάμε παραλία. Δεν έχω επιλέξει τυχαία το επόμενο μουσικό θέμα, αφού έτσι συνομιλήσαμε με τον Διογέννη, τον οποίο θα απολαύσουμε αυτή την Κυριακή στο Beach Bar White. Μην το ξεχάσετε, να το σημειώσετε παρακαλώ. 9 Αυγούστου και είμαστε έτοιμοι. Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία να περάσουμε όμορφα, βουτιά στη θάλασσα, παγωμένος καφές στο χέρι και η μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και το Beach Bar White είναι εδώ στην παραλία Ερασμίου με το Nova 931. Κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται σίγουρα ακόμα πιο όμορφη.

0: είναι η One. Άμα αν τα καθάρματα κάνα έχεις καλυβάτσεις, κι αυτός ο ψαροκάικο πρέπει να είναι ο Λάτσις. Να κι ο Πατσινίλας Μαργεντίνα Μπέι Γουότσα, θα είναι εξ αδέρφη του Χουάν Ραμόν του Ρότσα.
1: Όπα, όπα, όπα, όρτσα μεγάλη. Ο Ραμόν δεν έχει ξαδέρφη. Ο Ραμόν είναι θεότητα της Αιγύπτου που έκανε γραφίτι στις πυραμίδες. Βρες κάτι άλλο.
0: Να κι ο Πατσινίλας Μαργεντίνα Μπέι Γουότσα, θα είναι εξ αδέρφη του Καραπιάλη. Μπάσκετ με τον Γκάλι.

0: Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε εδώ. Είμαστε στο Nova 931, τον ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Και πάμε να δώσουμε συνέχεια, μαθαίνοντας περισσότερα νέα της Ελλάδας και του κόσμου στο Nova 931. Αρχικά όμως θα περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Το καλοκαίρι είναι εδώ και το περνάμε παρέα. Που αλλού ένας είναι ο προορισμός Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Γιατί εδώ απολαμβάνουμε τα καλύτερα. Από την πρώτη βουτιά μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της βραδιάς. Στο Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου είναι ο απόλυτος προορισμός για όσους αγαπούν το καλοκαίρι αλλά και τη θάλασσα. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς εδώ στο Nova 931 φροντίζουμε να σας προτείνουμε τα καλύτερα. Στο σημείο αυτό να θυμηθούμε που μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.novaradio.gr. Έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω όλων των social media του σταθμού, Facebook, Instagram και TikTok Nova 931. Μουσική ανάσα και αμέσως μετά έχω να σας πω ότι θα επιστρέψω με διαγωνισμό και περισσότερα νέα της ημέρας εδώ στο Nova 931. Για την ώρα θα περάσουμε στο επόμενο μουσικό θέμα που έχετε επιλέξει εσείς. Εσείς φυσικά ακούτε Nova 931 καθημερινά μαζί. Ακόμα και επιλέγουμε τα καλύτερα για εσάς παρέα με εσάς. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μην διστάσετε να μας πείτε τη δική σας καλησπέρα εδώ στο Nova 931. Η Αλεξάνδρα Κωσίδου κοντά σας. Είναι μεσημέρι Παρασκευής 7 Αυγούστου. Συντονισμένη στο Nova 931. Εδώ που καθημερινά φιλοξενούμε καλεσμένους και φυσικά αγαπημένους έτσι καλλιτέχνες που αγαπάμε ιδιαίτερα. Λοιπόν, www.novaradio.gr και συνεχίζουμε με Κωνσταντίνο Αργυρό και έτσι θα φτάσουμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. 1:30 σε λίγη ώρα από τώρα.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 1:30.
1: Nova 9:31. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
3: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
5: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Ω.Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ITEF.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
9: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
10: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
9: 7 Αυγούστου, Θέατρο Αλτιναλμάζη, Αλεξανδρούπολη. Προπόληση εισιτηρίων Μόρτε.
11: Και τώρα, Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 9:31. News Today.
12: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
13: Άλλο ένα καλοκαίρι, ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.

0: μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και πάλι όσοι μόλις συντονιστήκατε στο Nova 31, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Συνεχίζουμε παρέα, διανύοντας την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Βρισκόμαστε στα 40 λεπτά ακριβώς μετά τη μία στο Nova 31, τον ημερωτικό ραδιόφωνο. Και στην παρέα μας είναι το Beach Bar White. Φορέστε το πιο γλυκό, το πιο όμορφο χαμόγελό σας. Πάρτε την παρέα σας και ελάτε να περάσουμε όμορφα από αλλού στο Beach Bar White. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, να προχωρήσουμε παρακάτω, να μάθουμε περισσότερα νέα της Ελλάδας και του κόσμου αμέσως τώρα στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Τα νέα της Ελλάδας και του κόσμου στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Στα νέα της ημέρας, φίλες και φίλοι, για σήμερα, Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Nova 931, πάμε να ρίξουμε μια ματιά παρακολουθώντας τις εξελίξεις. Το 2028, οι πρώτες πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου υπεγράφει η Σύμβαση για Συστήματα Ραδιοναυτιλίας. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Λίγο πιο συγκεκριμένα, το Νοέμβριο του 2028, το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου θα είναι έτοιμο. Θα είναι έτοιμο, λοιπόν, να υποδεχθεί τις πρώτες απογειώσεις και προσγειώσεις αεροσκαφών. Το χρονοδιάγραμμα επιβεβαιώθηκε σήμερα στο εργοτάξιο στο Καστέλι. Πεδιάδος παρουσία του Υπουργού Υποδομών Χρήστου Δήμα αλλά και του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου κατά την υπογραφή της πλέον κομβικής σύμβασης για τη λειτουργία του αερολιμένα. Στον πολιτικό κόσμο της επικαιρότητας θα παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι, για την ώρα. Πάμε να δούμε περισσότερα σχετικά με τις εξελίξεις όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο σε αναμονή της οικονομοτεχνικής μελέτης. Πάμε να μάθουμε περισσότερα, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Νέα πρόθεση στο εγχείρημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο δίνει η πλειοψηφική συμμετοχή της μεγάλης γαλλικής εταιρείας Meridiam στην εκτέλεση του έργου. Η παρουσία μάλιστα του επενδυτικού κολοσσού θωρακίζει τις εργασίες. Αυτά επισήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου. Παρακολουθούμε τα νέα αλλά και τις εξελίξεις και τα μεταφέρουμε όλα σε εσάς, τους φίλους ακροατές του Nova 931. Χατζηδάκης στον Κάλαθο των Αχρήστων, οι αμφισβητήσεις για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Εδώ έχουμε κάποιες αντιδράσεις. Στο Κάλαθο των Αχρήστων πήγαν οι αμφισβητήσεις για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου μετά τη συμφωνία ανάμεσα που υπεγράφει. Διαρωτώμαι, όπως λέει ο ίδιος, τι θα λέτε τώρα, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης και προσθέτει η κυβέρνηση Μητσοτάκη πράγματι στην εξωτερική πολιτική αλλά και το ίδιο και στην αμυντική ποτέ δεν λέει μεγάλα λόγια αλλά δίνει απαντήσεις επί του πεδίου. Αυτά όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις αλλά και τις αναρτήσεις του κύριου Χατζηδάκη. Το άρθρο δημοσιεύεται στην εφημερίδα Earth News και εμείς παρέα συνεχίζουμε εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι για λίγο ακόμη. Θα είμαστε μαζί. Μουσική ανάσα και επιστρέφω.
1: Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον διεθνή τύπο της ημέρας εδώ στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη Βρετανία, όπου βλέπουμε συλλήψεις και επεισόδια για τη στέγαση μεταναστών. Συγκεκριμένα βία επεισόδια σημειώθηκαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα στην πόλη Θεοτφόρτ της Ανατολικής Βρετανίας. Διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλλουν σε κατοικίες όπου πίστευαν ότι φιλοξενούνταν τούντες άσυλο, προκαλώντας μάλιστα εκτεταμένες ζημιές ενώ τραυματίστηκαν αρκετοί αστυνομικοί κατά την επέβασή τους. Η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις για αδικήματα που περιλαμβάνουν υποκίνηση φυλετικού μίσους αλλά και παραβίαση της δημόσιας τάξης. Αυτά από την Βρετανία, παρακολουθώντας τον διεθνό τύπο. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Σαουδική Αραβία. Τουρκία και Πακιστάν θα υπογράψουν κοινή αμυντική συμφωνία εν μέσω περιφερειακής αναταραχής. Τι ακριβώς συμβαίνει εδώ? Λοιπόν, ξεκινώντας με τη γείτονα Τουρκία, όπου η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία αλλά και το Πακιστάν υπογράφουν μια κοινή αμυντική συμφωνία σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου. Σύμφωνα με περιφερειακές πηγές που έχουν άμεση γνώση του θέματος σε μια περίοδο περιφερειακής αναταραχής, με τα κράτη μάλιστα του κόλπου να δέχονται επιθέσεις από το Ιράν μετά την επίθεση που δέχθηκε η χώρα από τη ΣΥΠΑ αλλά και το Ισραήλ. Ενώ η συμφωνία εδρεώνει περαιτέρω, μια αναπτυσσόμενη ομάδα μεγάλων Σουηδικών Μουσουλμανικών Δυνάμεων δεν υπήρχε άμεση σαφήνεια με τις δεσμεύσεις κάθε κράτους. Μάλιστα, πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο, κυρίες και κύριοι. Το ισχυρότερο αλλά και ασθενέστερα διαβατήρια στον κόσμο το 2026. Για να δούμε τι συμβαίνει εδώ. Η Σιγκαπούρη, φίλες και φίλοι, κατάλαβε την πρώτη θέση στη λίστα με τα ισχυρότερα διαβατήρια του κόσμου για το 2026, καθώς το διαβατήριό της επιτρέπει στους κατόχους του να ταξιδεύει σε 192 προορισμούς ανά τον κόσμο, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έκδοση βίζα, σύμφωνα μάλιστα με τη τελευταία έκδοση του δίκτυου διαβατηρίων Henley. Πολύ ωραία, η Σουηδία στα καλύτερά της και εμείς συνεχίζουμε δυναμικά εδώ στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης, για λίγο ακόμη μαζί σας.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, σιγά σιγά πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Ακόμη ένα Nova Magazine φτάνει στο τέλος του. Καθημερινά μαζί, 12 με 2, πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου, εδώ που ακόμα και επιλέγουμε τα καλύτερα για εσάς, μαζί με εσάς, τους φίλους ακροατές του Nova 31, ενώ στην παρέα μας καθημερινά είναι το Beach Bar White, διότι εδώ λοιπόν κάνουμε τις βουτιές μας και αυτό το καλοκαίρι. Ξεκινάμε τη μέρα με αρωματικό καφέ, συνεχίζουμε με δροσερά κοκτέιλ και ζούμε μοναδικά ηλιοβασιλέματα δίπλα στο κύμα. Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα στο Beach Bar White, διότι το soundtrack του καλοκαιριού παίζει εδώ στο Nova 31 και η καλύτερη θέση σε περιμένει. Ναι, στο Beach Bar White, κυρίες και κύριοι, εδώ που τα απολαμβάνουμε όλα καθημερινά. Θα σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Δίνουμε ραντεβού για αυτή την Κυριακή, όπου λίγο μετά τις 4 θα ακούσουμε το Διογέννη Live. Μας μίλησε και νωρίτερα με όλες τις λεπτομέρειες για το τι θα ακολουθήσει. Το Live θα ξεκινήσει λίγο μετά τις 4. Σημειώστε το, ενώ και σήμερα Παρασκευή. Είναι καλή επιλογή για να περάσουμε όμορφα, να δροσιστούμε, να χαλαρώσουμε και ο ήλιος, η θάλασσα, όλα είναι εδώ, δίπλα μας. Τα απολαμβάνουμε στα καλύτερα. Καλή συνέχεια θα ευχηθώ. Καλό δημιουργικό Σαββατοκύριακο από μένα, πολλά φιλιά. Συνεχίζετε να ακούτε Nova 31. Ακολουθεί σύνδεση με Sky, Σπύρος Μάλης, για τη συνέχεια της ενημέρωσής σας.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
3: και masters.
2: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 25410-77360.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 25410-23023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
6: Καλό καλοκαίρι από το ψητοπολείο Σουβλέρι. Ξεκουραζόμαστε από 3 έως 16 Αυγούστου και επιστρέφουμε για ακόμη πιο νόστιμες στιγμές μαζί.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά.

0: χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά Πιάτων Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ Υγρό Γκίκα Πακ 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά Καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
10: Νόβα 931.
11: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
12: Sky 100,3.
13: Νάξο παντού, σε όλη την Νάξο. Ναι. Πρέπει να την γυρίσουμε όλοι.
14: Ναι, στην Πάρο πηγαίνουμε.
15: Εμάς μας περιμένει παρέα στην Πάρο.
16: Εγώ έχω σπίτι στην Πάρο. Αλλά μαζί πάμε δεύτερη φορά.
17: Ωραίες φωνές, χαρούμενες, πηγαίνουν τα παιδιά να περάσουν τις ημέρες των διακοπών τους και πολύ καλά κάνουν. Αυτές τις ημέρες αδειάζουν και οι δρόμοι των πόλεων, κάτι που είναι καλό για όσους υποφέρουν τον υπόλοιπο χρόνο στους μπατιλιαρισμένους οδικούς άξονες, κάτι όμως που μπορεί να είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο. Είχα μία τραγωδία, κυρίες και κύριοι, μία τραγωδία στις Σέρες. Θα πάμε στον Παναγιώτη Αχλατλή. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό σας μεσημέρι. Μητέρα και γιος έχασαν τη ζωή τους στο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε περιοχή των Σερών. Είναι σοκαριστικό το βίντεο από τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης. Να πούμε ότι το τροχαίο καταγράφηκε περίπου στις 7 σήμερα το πρωί στο δρόμο Αμφίπολης Δράμας, στο ύψος της Παλαιοκόμης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το κόκκινο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 24χρονος και μέσα ήταν και η 43χρονη μητέρα του, συγκρούστηκε με το φορτηγό. Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να χάσουν ακαριαία οι δύο τους τη ζωή τους. Θυμίζουμε ότι ο οδηγός του βαρέως οχήματος, ο οδηγός του φορτηγού, διακομίσει στο νοσοκομείο της Δράμας με σοβαρά τραύματα. Είναι συγκλονιστικό το βίντεο ντοκουμέντο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Είναι το βίντεο από το κινητό, από τη συσκευή του οδηγού του φορτηγού, το οποίο είχε εγκαταστήσει στο παρμπρίζ του οχήματος και δεν αφήνει πολλά περιθώρια αμφιβολίες για το πώς έγινε το συμβάν. Φαίνεται ότι το όχημα πλαγιολισταίνει και πέφτει με σφοδρότητα πάνω στο φορτηγό, με αποτέλεσμα να χάσουν ακαριά τη ζωή τους η μητέρα και ο γιος, αλλά και να τραυματιστεί σοβαρά ο οδηγός του φορτηγού.
17: Το αυτοκίνητο το οδηγούσε ο γιος, έτσι.
18: Ακριβώς, ο 24χρονος γιος. Και οι δύο υπήκοοι Αλβανίας, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Το αρμόδιο κλιμάκιο της τροχέας διεξάγει έρευνα, ούτως ώστε να αποσαφινιστεί το πώς ακριβώς φτάσαμε σε αυτή την τραγωδία.
17: Ναι, είναι σοκαριστικό όντως το βίντεο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης Εχλατλής ήταν, με δύο νεκρούς, μητέρα και γιο. Είναι σοκαριστικό αυτό που μας περιγράφει ο Παναγιώτης. Και μπαίνοντας στο SkyGR, στην ιστοσελίδα, θα το δείτε. Είναι ένα βίντεο από μια κάμερα που έχει τοποθετήσει ο οδηγός του φορτηγού στο μπαμπρί του αυτοκινήτου του. Και καταγράφει ακριβώς τη στιγμή που το αυτοκίνητο στο οποίο επιβαίνουν μητέρα και γιος μπαίνουν στο αντίθετο ρεύμα, για κάποιον λόγο που αυτή τη στιγμή εμπειρογνώμονος τέλος πάντων θα μπορέσουν να δώσουν μια εξήγηση. Μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα, πλαγιολισθαίνει, μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και καρφώνεται πάνω στο φορτηγό. Είναι όντως συγκλονιστικό. Τώρα, είχαμε μία εξέλιξη σε ό,τι αφορά την υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης στη Μαρφίν. Μία εξέλιξη την οποία περιμέναμε αφορά την 46χρονη, η οποία σύμφωνα τουλάχιστον με το κατηγορητήριο εμπλέκεται στη δολοφονική επίθεση. Δεν ήταν στις πρώτες συλλήψεις, είχαν συλληφθεί δύο άντρες, είχε εντοπιστεί στη Βρετανία και η γυναίκα αυτή, μετά το πράσινο φως που άναψαν οι Βρετανικές αρχές, βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, γεια σου Γιώργο.
14: Καλό μεσημέρι. Οδηγήθηκε λοιπόν αρχικά στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής το βράδυ χθες, συνοδεία αστυνομικών του ελληνικού FBI. Έμεινε στα κρατητήρια. Το πρωί εκτελέστηκε το Διεθνές Έντελμα Σύλληψης στον αρμόδιο εισαγγελέα και αφού μεταφέρθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων, έλαβε προθεσμία από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη 46χρονη. Να τονίσουμε ότι, όπως ανέφερε και ήταν μια αναμενόμενη διαδικασία, γιατί και η ίδια είχε συνενέσει με την εκδοσή της, για αυτόν τον λόγο είχε αποποιηθεί και κάποιων διευκολύνσεων που θα έχει από το νόμων διευκολύνσεων που θα έχει από το αγγλοσαξονικό δίκαιο μετά τη σύλληψή της στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο του Gatwick.
17: Ναι, δεν χρησιμοποίησε κάποιο δικονομικό μέσο να καθυστερήσει την εκδοσή της.
14: Ακριβώς. Τώρα να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε αναγνωριστεί ως το νούμερο 7 από τους 12 υπόπτους που αφορούσαν την δολοφονική επίθεση. Την ανέφεραν ως μια γυναίκα με την ξανθή πλεξίδα. Ήταν ουσιαστικά αυτό το χαρακτηριστικό το οποίο ήταν ένα από τα στοιχεία που είχαν οδηγήσει τις αρχές στα ίχνη της. Να τονίσουμε ότι με βάση την έκθεση ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών δεν υπήρξε πλήρης ταυτοποίηση των βιομετρικών της στοιχείων. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της, ήταν μέτρια αυτή η ταυτοποίηση. Όσον αφορά τώρα τα αντικείμενα, ήταν καλή. Με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία έτρεξε η διαδικασία της σύλληψής της. Να θυμίσουμε, αλλά δύο άτομα έχουν συλληφθεί και είναι προσωρινά κρατούμενοι στο Μαλανδρίνο και στον Άφλιος φυλακές, ενώ όσο τρέχει η διαδικασία. Και φυσικά υπάρχουν και τα δύο πρόσωπα τα οποία φέρεται να συνδέονται με την εκτόξευση Μολότοφ και, και τον εμπρισμό που οδήγησε σε αυτή τη δολοφονική τηφωνική εξέλιξη. Αυτά τα άτομα δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα και είναι μια έρευνα η οποία τρέχει.
17: Και οι δύο άντρες που έχουν συλληφθεί και εκείνοι συνελήφθησαν μάλλον με την αστυνομία να αξιοποιεί το υλικό που βρήκε, το φωτογραφικό υλικό και τα βίντεο από την επίθεση.
14: Βίντεο και υλικό από την επίθεση και άλλο οπτικό υλικό, κάποιες φωτογραφίες από διακοπές σκηνές που είχαν και τα τρία πρόσωπα τα οποία έχουν συλληφθεί το 2009 και μια κοινή παρουσία τους και σε άλλα σημεία. Από αυτά λοιπόν ένα συνδυασμός προσπάθησε τα κλιματολογικά εργαστήρια να
17: και κυρίως Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, από αντικείμενα που έφεραν μαζί τους, όπως ακίδια ή άλλα αντικείμενα που είχαν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δηλαδή ζωγραφισμένα πάνω πράγματα με το χέρι που δεν μπορεί να είναι αντικείμενα εμπορίου και είναι μοναδικά. Οπότε είναι κάτι που χρησιμοποίησαν οι αστυνομικοί για να τους δέσουν με την υπόθεση.
14: Αυτό αναφέρεται τουλάχιστον και στην έκθεση ανάλυσης από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Έτσι λοιπόν έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Τώρα από εκεί και πέρα να τονίσουμε, γιατί υπήρξε και μια πρώτη δήλωση από τον συνήγορο υπεράσπιση, τον κύριο Κώστα Παπαδάκη της 46χρονης. Η υπεράσπιση εκτιμά ότι δεν είναι αρκετά αυτά τα στοιχεία και πάντα θα υπάρχει εντός εισαγωγικών και αυτή η επισήμανση ότι δεν μιλάμε για πλήρη ταυτοποίηση όσον αφορά τα χαρακτηριστικά. Είναι και αυτό ένα κομμάτι το οποίο μέχρι εκεί μπόρεσε να φτάσει η έρευνα σε πρώτο στάδιο. Είναι όμως μια έρευνα η οποία είναι σε εξέλιξη και συνεχίζεται και για τον εντοπισμό τουλάχιστον άλλων δύο προσώπων.
17: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης ήταν για τη 46χρονη που οδηγείται στις δικαστικές αρχές για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν. Τρεις υπάλληλοι έχασαν τη ζωή τους, μία υπάλληλος ήταν έγκυος. Αναφέρθηκε στο συνήγορο της 46χρονης ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, είναι ο κύριος Κώστας Παπαδάκης, που είπε τα εξής.
19: Θα επαναλάβω ότι είναι αθώα, ότι το δηλώνει από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αποδιδόμενες πράξεις και ότι από αυτά τα οποία μέχρι τώρα γνωρίζω από τη δικογραφία, η λέξη ταυτοποίηση προσώπου είναι ψευδής. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όσον αφορά την κατηγορουμένη που υπερασπίζομαι.
17: Αυτά είπε ο κύριος Παπαδάκης, συνήγορος της 46χρονης. Ο κύριος Ρήγας ήταν στην ΕΡΤ, είναι ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων.
20: Έχουμε δύο προφυλακισμένους 42χρονους και μία 46χρονη η οποία σήμερα θα απολογηθεί. Σίγουρα υπήρξε μια ομάδα η οποία έπραξε αυτόν τον δολοφονικό εμπρισμό στη Μαρφίν. Ο κάθε ένας είχε το ρόλο του και την συμμετοχή του. Από εκεί πέρα θα συνεισφέρει η απολογία της και στο ανακριτικό υλικό. Αυτό είναι λογικό, γι' αυτό άλλωστε υπάρχει και αυτή η διαδικασία. Εάν η συγκεκριμένη αποφασίσει να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη υπερασπιστική γραμμή, αυτή θα συνεκτιμηθεί την δικαιοσύνη.
17: Αυτά σχετικά με την υπόθεση της Μαρφίν, αλλά θα επιστρέψουμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, γιατί έχουμε μία σύλληψη στη Γερμανία ενός προσώπου που φαίνεται να έχει διαδραματίσει πολύ κεντρικό ρόλο σε αυτό που λέμε Greek Mafia. Έτσι δεν είναι, Γιώργο?
14: Σε εκτελέσεις μελών της Greek Mafia, για να το διευκρινίσουμε, γιατί φαίνεται τουλάχιστον ότι το ένταλμα σύλληψη ευρωπαϊκό, το οποίο εκτελέστηκε για να συλληφθεί στην πόλη Φίρσεν της Γερμανίας, στη Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία, το συγκεκριμένο πρόσωπο αφορούσε τη δράση μιας ρωσόφωνης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία μεταξύ άλλων συνδέεται με τις δολοφονίες εκτελέσεις τριών μελών της αποκαλούμενης Greek Mafia, του Γιάννη Σκαφτούρου, του Βασίλη Ρουμπέτη και του Διονύση Μοζακίδη, αλλά και με την απόπειρα δολοφονίας του Θεοδόρου Μαυρόπουλου. Να τονίσουμε ότι η σύλληψη έγινε το πρωί της περασμένης Παρασκευής, μετά από πληροφορίες που αξιοποίησε η ελληνική αστυνομία και μετά από στοιχεία που υπήρξε ανταλλαγή ανάμεσα στις ελληνικές και τις γερμανικές αρχές. Τώρα, εκτός από αυτά τα οποία εμείς αναφέρουμε, υπήρχαν και άλλες δικαστικές εκκρεμότητες και έγγραφα διοκτικά σε βάρος του συγκεκριμένου προσώπου και μιλάμε και ένταλμα σύλληψης για την ανθρωποκτονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη έξω από πλατήριο υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας του στο Νέο Κόσμο τον Ιανουάριο του 2024. Όπως επίσης και ένα ακόμα ένταλμα σύλληψης που αφορούσε την αρπαγή σοφρονιστικού υπαλλήλου, μια πράξη που ήταν αντίπεινα στην τοποθέτηση στο σχέδιο του ευρυστικού μηχανισμού, το οποίο ουσιαστικά είχε ως στόχο μέλη αυτής της ρωσόφωνης εγκληματικής οργάνωσης. Υπήρχε μια εκκρεμότητα σε βάρος του που αφορούσε μια δίκη του Ερήμην και μια καταδίκη από το τριμελές επαιτείο εκουργημάτων με συνολική ποινή φυλάκισης 25 ετών, τα 8 εκτιτέα και χρηματικά πρόστιμα για εμπριστικές ενέργειες που τελέστηκαν στο πλαίσιο του πολέμου μεταξύ της ρωσόφωνης ομάδας και ατόμων του περιβάλλοντος του Γιάννη Σκαφτούρου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό. Είχαμε λοιπόν τώρα τη σύλληψη και αναμένεται η έκδοση του συγκεκριμένου προσώπου.
17: Δεν ξέρουμε περισσότερα στοιχεία, Γιώργο, εθνικότητα κτλ.
14: Μιλάμε για έναν ομογενή Γεωργιανό. Είναι ένα άτομο το οποίο αναφέρεται στα αστυνομικά δελτία εδώ και αρκετά χρόνια για αυτές τις πράξεις.
17: Βαρύ όνομα, έτσι, από τα προφίλ που μας έδωσε, βαρύ όνομα σε αυτό το χώρο του υποκόσμου. Με συμμετοχή στον εκτελεστικό βραχείο να...
14: Ακριβώς, και να τονίσουμε ότι είναι μια σειρά από συλλήψεις που συνδέονται με αυτές τις εκτελέσεις τις τελευταίες ημέρες, διότι είχαμε και την σύλληψη του αποκαλούμενου έντικτη στο Ντουμπάι, όπου ήταν ένα ακόμα πρόσωπο που συνδέεται με αυτές τις ενέργειες, όπως επίσης και μια δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφία ενός ακόμα ατόμου που συνδέεται με τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη πριν από λίγες ημέρες. Καταλαβαίνουμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για να κλείσουν αυτές οι υποθέσεις.
17: Ναι, είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Γιώργος Πρωτοψάλτης ήταν. Μπορεί να έχει παίξει το ρόλο της, σίγουρα έχει παίξει το ρόλο της αυτή η κίνηση που έχουμε, η τελευταία κίνηση στην Ανατολική Μεσόγειο με την είσοδο γαλλικού κολοσσού για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Λέω έχει παίξει το ρόλο της πού? Στον εκνευρισμό που πια δεν τον κρύβει η Άγκυρα και επιχειρεί να ταράξει τα νερά του Αιγαίου με προκλητικές ενέργειες. Έχει επιστρέψει λοιπόν σε γνωστές τακτικές, τις οποίες τις καταγράφαμε τα προηγούμενα χρόνια. Τα τελευταία 2-3 είχαν ηρεμήσει τα πράγματα. Φαίνεται ότι ξαναρχόμαστε σε μια τέτοια τακτική, όπως τουλάχιστον μας λέει ο Σταύρος Ιωαννίδης. Γεια σου Σταύρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, έχουμε ξανά τις τελευταίες ημέρες κινητικότητα στο Ανατολικό και Βόρειο Αιγαίο με τουρκικά αεροσκάφη, κυρίως μη επανδρομένα, αλλά και αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας, τα οποία προχωρούν σε παραβιάσεις του Εθνικού Ενέργειου Φόρου. Όμως, χθες είχαμε και μαχητικά. Χθεσινή ημέρα συνολικά σημειώθηκαν 17 παραβιάσεις. Στην περίπτωση όμως των δύο μαχητικών, δύο τουρκικών F-16, εκεί υπήρξε και μια εικονική αερομαχία, μια εμπλοκή όπως τη χαρακτηρίζουμε, διότι όταν απογειώθηκαν τα ελληνικά μαχητικά για να αναχαιτήσουν τα τουρκικά, ένας από τους δύο πιλότους δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις, εκεί λοιπόν έγινε η εμπλοκή και στη συνέχεια όμως αποχώρησαν από το FIR Αθηνών. Είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από ένα μήνα να δούμε εμπλοκές. Ήταν τον Ιούλιο που είχαμε άλλο ένα περιστατικό και το προηγούμενο που μπορώ να θυμηθώ είναι χρόνια πριν. Αυτό δείχνει ενδεχομένως πως το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια πιο έντονη κινητικότητα και όπως είπα τις τελευταίες τρεις ημέρες με αρκετές παραβιάσεις, κυρίως από μη επανδρομένα αεροσκάφη και από αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας.
17: Στη θάλασσα φρόντιζαν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους οι Τούρκοι με τις προκλητικές αυτές παρενοχλήσεις σε δικά μας ερευνητικά, αλλά στον αέρα λες δεν υπήρχε ένταση το προηγούμενο διάστημα.
1: Ουσιαστικά από τον Φεβρουάριο του 2023 και έπειτα είχε μειωθεί πάρα πολύ η ένταση στον αέρα. Δηλαδή από τους σεισμούς και μετά και ακολούθησε βεβαίως η διακήρυξη των Αθηνών, υπήρξαν συναντήσεις σε επίπεδο κορυφής. Είχε ομαλοποιηθεί κάπως η κατάσταση στον αέρα, δεν είχαμε αυτά τα περιστατικά που θυμόμαστε παλαιότερα με πάρα πολλές παραβιάσεις, υπερτήσεις και εμπλοκές.
17: Είναι ευκαιρία, Σταύρο, εάν θέλεις λίγο ακόμα να μείνεις μαζί μας, για να εξηγήσεις και τους ακροατές μας και σε μένα φυσικά, όταν λέμε εικονική αερομαχία, γιατί το ακούμε, τι είναι και πώς τελειώνει μια τέτοια κατάσταση και τι κινδύνους εγκυμονεί.
1: Αυτό συμβαίνει πολλές φορές όταν, μάλλον για να εξηγήσουμε πώς φτάνουμε εκεί, να πούμε ότι κάθε φορά που έχουμε μια παραβίαση ή μια παράβαση των κανόνων αέρας κυκλοφορίας, απογειώνονται εννοείται ελληνικά μαχητικά να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Όταν υπάρχουν στον αέρα εκεί που πηγαίνουν να δουν ας πούμε, τη δραστηριότητα των τουρκικών αεροσκαφών, γίνεται η αναγνώριση και στην ουσία η αναχέτηση όπου υποδεικνύουν στους χειριστές των αεροσκαφών.
17: Τους Τούρκους, έτσι. Υποδεικνύουν στους Τούρκους ότι είστε σε δικό μας.
1: Είστε σε ελληνικό FIR, στο FIR Αθηνών και πρέπει να αποχωρήσετε κτλ. Εκεί λοιπόν υπάρχει πάντα η πιθανότητα ο χειριστής να μην υπακούσει σε αυτές τις οδηγίες, να παραμείνει και να εμπλακούν τα αεροσκάφη σε μια εικονική αερομαχία όπως θα έκαναν ας πούμε, σε μια πραγματική συνθήκη. Δηλαδή θα αρχίσουν να παίρνουν στροφές το ένα γύρω από το άλλο, να προσπαθούν να πιάσουν την καλή θέση που είναι θέση που θα επέτρεπε.
17: Θέση βολής δηλαδή, θέση βολής.
1: Κατά μία έννοια ναι, θέση που θα μπορούσε να είναι πλεονεκτική σε μια περίπτωση βεβαίως μάχης στον αέρα.
17: Ναι.
1: Αυτό συνήθως είναι, κρατάει μερικά δευτερόλεπτα και μετά από λίγο απομακρύνονται τα αεροσκάφη. Ένα τέτοιο περιστατικό, όχι αυτή τη ένταση βεβαίως, σημειώθηκε και χθες.
17: Λίγα δευτερόλεπτα, τα οποία όμως έτσι όπως το περιγράφεις, εκεί είναι, όλα λειτουργούν στο κόκκινο.
1: Είναι ακραίες συνθήκες. Τώρα σκεφτείτε ότι τα αεροπλάνα αυτά μπορεί να χρειαστεί να στρίψουν με πολύ μεγάλες ταχύτητες, σε πολύ κλειστές γωνίες, να πάρουν ή να χάσουν ύψος απότομα για να πλασαριστούν στη θέση που πρέπει να αποφύγουν, ανάλογα αν είναι σε επιθετική ή αμυντική διάταξη. Οπότε καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο ως συνθήκη και αρκετά επικίνδυνο βεβαίως. Έχουμε δει δυστυχώς να συμβαίνουν δυστυχήματα στον αέρα από τέτοιες εμπλοκές.
0: Σε ευχαριστούμε, Σταύρο. Να είσαι καλά. Ο Σταύρος Ιωαννίδης που μας διαφώτισε κιόλας, γιατί μπορεί να ακούμε τον όρο αερομαχία, αλλά να γνωρίζουμε έτσι τι συμβαίνει εκείνα τα δευτερόλεπτα στον αέρα. Ο κύριος Παπανικολάου είναι αντιπτέραχος στην αποστρατεία, ήταν στο Open.
21: Βλέπουμε μία κλιμάκωση, θα έλεγα, της προκλητικότητας της Τουρκίας. Το τελευταίο διάστημα ξεκίνησε με παραβιάσεις και παραβάσεις με τα drones, με αποκορύφωμα τη χθεσινή ημέρα όπου είχαμε και την είσοδο F-16 οπλισμένων και σε μία περίπτωση είχαμε και μία εμπλοκή. Αυτά όλα δηλώνουν ότι η Τουρκία πλέον έχει περάσει από την περίοδο των ήρεμων νερών και αρχίζει και προκαλεί και βρίσκεται σε μία φάση πολιτικής διαρκούς πίεσης.
0: Έχει μπει σε μία πολιτική διαρκούς πίεση. Είναι εμφάνες αυτό στην Άγκυρα, βλέποντας και τις πρωτοβουλίες που παίρνει από την πλευρά της η Αθήνα. Περνάμε στο πεδίο της οικονομίας. Θα μας βοηθήσει ο Χρυσόστομος Τσούφης, ο οικονομικός μας συντάκτης. Καλώς ήρθες, Χρυσόστομε.
22: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Αρχίζουμε από στοιχεία πληθωρισμού, λες.
22: Ό,τι θες εσύ.
0: Από πληθωρισμό.
22: Από πληθωρισμό.
0: Καλύτερα.
22: 3,4% για τον Ιούλιο ανακοίνωσε η Ελστάτ. Από εκεί και πέρα είναι πώς θες να το δεις το ποτήρι. Γιατί. Σε σχέση με τον Ιούνιο που ήταν 4,4% υπάρχει σημαντική επιβράδυνση. Αν βάλουμε πώς ήταν ο πληθωρισμός τον Ιούλιο του 2025, ήταν 3,1%, οπότε φέτος είμαστε ψηλότερα. Αν θέλαμε να δούμε γιατί είναι στο 3,4% που είναι ψηλά ο πληθωρισμός, θα πρέπει να το βάλουμε σε στέγαση, μεταφορές, είναι εκεί και τα καύσιμα και τις υπηρεσίες. Χονδρικά, μεγάλες αυξήσεις έχουμε. Μοσχάρι, αρνί, κατσίκι, τα γνωστά,
0: okay, ναι,
22: ψήφια, 14,3% και 12,3% αντίστοιχα, και αυτά είναι και χαμηλά, είχαμε φτάσει και 19% και τα λοιπά. Το ενεργειακό το κομμάτι, φυσικό αέριο 16,7%, πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, αμόλυβδες, γιατί είναι πολλά τα είδη, 13,1%, πετρέλαιο κίνησης 22,1% και το πακετάκι που έχει τα ενίκια 6,8%.
0: Κρατάει ακόμα πολύ.
22: Κρατάει. Αεροπορικές μεταφορές 17,5%, πακέτο διακοπών 6,2% και εστίαση 6,4%. Αν, για να είμαστε δίκαιοι, είναι σημαντικά μεγαλύτερη και η λίστα με τις μειώσεις όμως σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Πρέπει να αναφέρουμε ελαιόλαδο μείον 21,7%, φρούτα μείον 9,4%, ψάρια μείον 2,6%. Μπορεί να μην είναι μικρή μείωση, αλλά είναι μείωση.
0: Και σίγουρα δεν είναι αύξηση. Ναι, γιατί είναι, οτιδήποτε δεν είναι.
22: Ναι, ηλεκτρισμός μείον 2,2%. Έχει μεσολαβήσει πόλεμος. Παρ' όλα αυτά, το ηλεκτρικό ρεύμα είναι έστω και λίγο φθηνότερο σε σχέση με πέρυσι. Και τα ξενοδοχεία. Κάτι κάνουν με τις τιμές και τον ανταγωνισμό, μείον 2,4%.
0: Για το θέμα των τροφίμων, κάτσε πριν πούμε το επόμενο θέμα. Για το θέμα των τροφίμων, μίλησε το πρωί ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης εδώ στο Sky, για το Σεπτέμβριο που έρχεται, όπου θα εφαρμοστούν οι μειώσεις. Και το είπε αυτό που λες, λέει: έχουμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα, είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος.
22: Και αναμένεται βελτίωση της εικόνας, γιατί αυτή τη στιγμή φτιάχνουν τη λίστα.
0: Αυτό. Για να τον ακούσουμε, ο κύριος Θεοδωρικάκος, για την μείωση από 5% και πάνω.
22: Και πάνω, ναι.
0: Τι, δεν υπάρχει? Ωραία. Άστο το θέμα αυτό. Τέλος πάντων, είπε ότι θα είναι από 5%, μπορεί να φτάσει και 20% σε ορισμένα προϊόντα. Φτιάχνεται η λίστα, ούτως ώστε, γιατί είπε ότι ο Σεπτέμβριος, όχι είπε.
23: Καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα cool combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνοτζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
24: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιεί αμήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
4: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
3: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
4: Μπράβο παιδί, με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
3: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
5: Ρυθμός
6: ή χαλάρωση.
5: Βουτιές
6: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
5: Στο μπαρ
6: ή στην άμμο.
5: Παραλία
6: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
5: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
6: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
5: The Beach Bar West Side.
6: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
5: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
25: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα.
26: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά.
25: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
26: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
25: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
27: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
28: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
27: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
28: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
27: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
28: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
27: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
28: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
29: Κοτόπουλο. Με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
30: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
31: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
30: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
32: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
33: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
24: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
25: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
34: Νόβα 931.
35: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
1: Sky 100,3.
0: Ο Γιώργος Φελίδης είναι εδώ μαζί μας να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει σε μια περιοχή όπου έρχονται πολλά και κάποιες φορές και αντιφατικά μηνύματα, δηλαδή συμφωνίες που λέγονται αλλά δεν γίνονται. Μπαίνουν πολύ δυνατά τελευταία οι Σαουδάραβες, Γιώργο, που δεν ξέρω εκεί εάν έχουμε ανάφλεξη και σε αυτή την περιοχή.
7: Τι έχουμε και στη Σαουδική, όχι στη Σαουδική Αραβία ακριβώς. Οι Χούθοι της Ιεμένης, σύμμαχοι του Ιράν, του Ιρανικού καθεστώτος, έκαναν επίθεση σε εδάφη της Ιεμένης σε σαουδαραβικές πολιτοφυλακές, δηλαδή συμμάχους της Σαουδικής Αραβίας. Η Ιεμένη και η Σαουδική Αραβία βρίσκονται σε πόλεμο εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια.
0: Και αυτός είναι ο λόγος κιόλας που βρίσκονται εγκατεστημένα τα συστήματα Patriot, τα δικά μας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τέτοιες απειλές.
7: Ακριβώς.
0: Ήταν πριν την κρίση,
7: Τώρα, η νευρικότητα στις αγορές έχει προκληθεί και από την είδηση ότι το Ιράν σχεδιάζει με νομοσχέδιο μπλόκο για τα στενά του Ορμούς σε αμερικανικά, ισραηλινά και θεωρούμενα εχθρικά πλοία. Και μάλιστα, στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται πρόστιμο 20% επί της αξίας του φορτίου που μεταφέρει κάθε πλοίο, εάν αυτό δεν ακολουθήσει παραβιάσει τους προτινόμενους περιορισμούς. Τώρα, αρχικά η τιμή στο αργό πετρέλαιο Brent σήμερα ενισχύθηκε στις διεθνείς αγορές κατά 1,4% φτάνοντας στα 83,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 1,2% φτάνοντας στα 78,21 δολάρια το βαρέλι. Τώρα, πριν από λίγο που είδα τις τιμές, έχει ισορροπήσει, είναι στα 81,91, δηλαδή 82 δολάρια χοντρικά το Brent το βαρέλι και στα 77 δολάρια το αμερικανικό αργό. Mm-hmm. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Οι Ιρανοί, εκτός από αυτό το νομοσχέδιο για τον μπλόκο και τα λοιπά, έχουν βγει, έχουν διαρρεύσει και διάφορα σχέδια στα πρακτορία, στο Reuters και τα λοιπά, από πηγές, αραβικές πηγές της Μέσης Ανατολής αλλά και Ιρανούς αξιωματούχους, ότι αυτό το σχέδιο, αυτή η συμφωνία που θα κάνουμε το Ομάν για τα στενά του Ορμούς θα περιέχει έναν βόρειο διάδρομο εισόδου στα στενά για κάθε εμπορικό πλοίο και ένα νότιο διάδρομο, δηλαδή κοντά στις ακτές του Ομάν, εξόδου. Στο βόρειο διάδρομο εισόδου, ακόμα οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι θα επιβάλλουν κάποια τέλη εξυπηρέτησης. Σου θυμίζω ότι από τη Δευτέρα, κάτι που βγήκε χθες στη δημοσιότητα, οι 8 μεγαλύτερες ομοσπονδίες ναυτιλίας, Intertanko, Bimco, δηλαδή ομοσπονδίες που εκπροσωπούν χιλιάδες τάνκερ, εμπορικά πλοία και κοντέινερ. Έστειλαν επιστολή στον Αρσένιο Ντομίνγκε, στον πρόεδρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Ναυτιλίας και στον κύριο Γκουτιέρες, τον πρόεδρο του ΟΗΕ, λέγοντας ότι η επιβολή τελών θα προκαλέσει αύξηση του πληθωρισμού, αύξηση των τιμών και μείωση της παγκόσμιας ανάπτυξης.
0: Ναι. Γιώργο, θα μείνεις μαζί μας γιατί σε λίγο θα πούμε και άλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Προς το παρόν ακούμε την κυρία Ζάγκα, είναι πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, μίλησε στο Open.
8: Αρχίζουν και πέφτουν πραγματικά οι τιμές. Έκανα παραλαβή, απλή αμόλυβδη, 1,91 και 9.
9: Η απλή.
8: Απλό πετρέλαιο, 1,89 και 9. Τα οποία και τα δύο έχουν μέσα την επιδότηση που έδωσε η κυβέρνηση.
0: Και ο κύριος Λιγιζάκης είναι διεθνολόγος, μίλησε στην τηλεόραση του Sky για όλη αυτή την ένταση των διαπραγματεύσεων, έτσι όπως προκύπτει τις τελευταίες ημέρες.
10: Αυτό που βλέπουμε είναι μια προσπάθεια διαπραγμάτευση με τους Ιρανούς επισήμως και ανεπισήμως, αλλά και με το Ισραήλ. Και η Ιρανική πλευρά, μην ξεχνάμε ότι δεν είναι ενιαία. Διαβάζουμε τις τελευταίες ημέρες περί ρηγμάτων ή αμφιβολιών σχετικά με τις ηγετικές ομάδες που αυτή τη στιγμή κρατούν στη Τεχεράνη τα σκύπτρα της πολιτικής ηγεσίας. Και απ' την άλλη, ο Λευκός Οίκος έχει πολλά και σε επιχειρήσει να προσπαθήσει να κλείσει το μέτωπο με το Ιράν που ο ίδιος άνοιξε και πλέον καμία σχέση δεν έχει με τα αρχικά ζητούμενα αυτής της σύγκρουσης.
0: Τώρα θα πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο να δούμε τις εξελίξεις σε δικαστικό επίπεδο που έχει υπόθεση με τον 55χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε τη σωρό του πατέρα του σε έναν καταψύκτη στο Μιστρά, στη Λακωνία. Γεια σου, Χρήστο.
11: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι.
2: Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία εδώ στο δικαστικό μέγαρο της Σπάτης. Σε 11 μήνες φυλάκιση με αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος. Να σας πω ότι στη διάρκεια της σημερινής διαδικασίας εκδικάστηκε μόνο η κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, καθώς η απάτη αναμένεται να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό, όταν έχει ολοκληρωθεί και η ιατροδικαστική έκθεση, προκειμένου να είναι σε θέση να απαντήσει ο ιατροδικαστής για το τι ακριβώς συνέβη όσον αφορά την αιτία θανάτου, αλλά και τον χρόνο κατά τον οποίο έφυγε ο 90χρονος άνδρας από την ζωή. Αυτό το αργότερο σε δύο εβδομάδες αναμένεται να ολοκληρωθεί, Σπύρο, όπως δίνει οι πληροφορίες μας.
0: Άρα σήμερα είναι ψευδής κατάθεση ότι τι,
2: δεν είχε δηλώσει στις αρχές
0: το θάνατο του πατέρα του.
2: Τον θάνατο και παραπλάνησε τις αρχές όταν πήγαινε αστυνομική Σπύρο, θυμάστε την αρχή.
0: Σωστά, που είχε πει ότι είναι μένει στην Αθήνα μαζί με κάποιους συγγενείς κτλ. Οπότε η δεύτερη δίκη θα είναι για το πόσο καιρό έπαιρνε τα χρήματα από το ΙΚΑ, από τη σύνταξη του πατέρα του.
2: Ακριβώς.
0: Και μετά όμως εκκρεμεί Χριστό, και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο στην ποινική μεταχείριση αυτού του ανθρώπου, το πώς, εάν το διαπιστώσει ο ιατροδικαστής, το πώς έχει καταλήξει ο πατέρας του. Γιατί εκεί, ακριβώς, εάν προκύψουν ευρήματα, μπορεί να έχουμε το κατηγορητήριο όχι πια για απλή μελήματα, να πάρει άλλη μορφή, φαντάζομαι.
2: Ακριβώς. Και γι' αυτό, Σπύρο, και το δικαστήριο σήμερα αποφάσισε ότι να μην συζητηθεί καν η περίπτωση της απάτης, διότι, να το πούμε πολύ απλά, εάν είναι φυσιολογική η αιτία θανάτου, η κατηγορία θα είναι για τα χρήματα τα οποία λάμβανε παρανόμως από τη στιγμή που πέθανε ο άνθρωπος. Εάν στοιχειοθετηθεί εγκληματική ενέργεια, λέμε το υποτιθέμενο σενάριο, τότε σίγουρα θα μιλάμε για κακούργημα και εκεί θα αλλάξει τελείως η ποινική μεταχείριση τελείως της υπόθεσης.
0: Άρα βήμα-βήμα το πάνε.
2: Βέβαια, όλα αυτά είναι πολύ μακριά ακόμα. Μην προδικάζουμε τα γεγονότα.
0: Όχι. Απλά για να κατανοήσουν και οι ακροατές, ακούνε 11 μήνες και σου λέει τώρα. Μα σε όλη αυτή την ιστορία, για ποιο πράγμα καταδικάστηκε για 11 μήνες? Να τους δώσουμε το περίγραμμα ότι το πάνε και οι δικαστές βήμα-βήμα. Το πρώτο που συνάντησαν μπροστά τους ήταν ένας άνθρωπος που τους έλεγε ψέματα. Άρα, λες ψέματα, 11 μήνες. Το δεύτερο είναι πόσο χρόνο έπαιρνε στη σύνταξη του πατέρα σου. Και το τρίτο είναι από τι πέθανε ο πατέρα σου.
2: Ακριβώς. Να σου πω πάντως, Σπύρο, ότι ο 55χρονος στην ακροματική διαδικασία σήμερα υποστήριξε το εξής, ότι είχα την ανάγκη να τον κρατήσω άφατο τον πατέρα μου, καθώς ήταν το τελευταίο εν ζωή πρόσωπο και γι' αυτό το έβαλα στην κατάψυξη. Ήταν η απάντηση όταν αναρωτήθηκε για ποιο λόγο προχώρησε σε αυτή την πράξη. Να σου πω ότι και ο συνήγορος υπεράσπισης του αναφέρθηκε σε ψυχολογικά προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζε ο 55χρονος. Ζήτησε μάλιστα και αναβολή για 15 μέρες να εκδικαστεί η υπόθεση της ψευδούς κατάθεσης, επαναλαμβάνω, και όχι της απάτης, προκειμένου να υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Ενώ βέβαια να σου πω ότι και η αδερφή του 55χρονου, η οποία στην αρχή είχε δηλώσει ότι υπήρχε οικονομικό κίνητρο, σήμερα άλλαξε τελείως τα όσα είπε στο δικαστήριο, λέγοντας ότι ο αδερφός της δεν είχε οικονομικό κίνητρο και υποστήριξε ότι αρχικά είχε σοκαριστεί από το θάνατο του πατέρα της και την είδηση και γι' αυτό προχώρησε σε αυτήν την αναφορά στις αρχές. Να σου πω πάντως, η ίδια είπε ότι είχε να δει τον αδερφό της από το 2019.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά. Ο Χρήστος Στρατουλάκος για αυτή την υπόθεση που οπωσδήποτε έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον. Δεν συμβαίνουν αυτά κάθε ημέρα. Ο κύριος Μαρακάκης είναι δικηγόρος. Το πρωί ήταν στην τηλεόραση του Sky.
9: Η συμπεριφορά του αναφορικά με την περίβριση νεκρού, εντάξει, θα μπορεί να στοιχειοθετηθούν κάποια πλημελήματα, αλλά το βασικό είναι η απάτη απέναντι στο δημόσιο και θα πρέπει να βρει το δημόσιο τρόπο να επανεισπράξει αυτά τα οποία του έχουν αποδοθεί, του καταβλήθηκαν αχρεωστήτως. Εάν δεν την επιστρέψει αυτούσια με τους στόκους και τα πρόστιμα, θα καταλήξει σίγουρα σε κατάσχεση περιουσιακών του στοιχείων από το ελληνικό δημόσιο.
0: Ένα δυσάρεστο περιστατικό είχαμε στο Αίγιο που σόκαρε εκεί την τοπική κοινωνία. Θα πάμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου. Γεια σου, Ελένη. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα διατραγουδιστικό περιστατικό με έναν οδηγό φακτικού λεωφορείου, ο οποίος το απόγευμα της Πέμπτης υπέστη ανακοπή. Να πούμε ότι το φακτικό λεωφορείο βρισκόταν εν κινήσει. Κατέρευσε ο οδηγός. Κινούνταν στην οδό Βασιλείου Κωνσταντίνου. Είναι στο κέντρο του Αιγίου. Το όχημα συνεχίζει να κινείται ανεξέλεγκτα, όπως καταλαβαίνουμε, αφού έχει υποστεί ο άνθρωπος ανακοπή καρδιάς. Για λίγα μέτρα συνεχίζει την πορεία του και πέφτει πάνω σε κάποια οχήματα πριν τελικά ακινητοποιηθεί. Έφτασαν στο σημείο άμεσα πολίτες, οι οποίοι κατέλαβαν αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, βλέποντας την κίνηση του λεωφορείου.
3: είδαν τον πολίτη, κάλεσαν τον οδηγό, με συγχωρείτε, κάλεσαν το ΕΚΑΒ και έφτασαν στο σημείο άμεσα. Οι διασώστες προσπάθησαν να επαναφέρουν τον άνθρωπο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και δυστυχώς διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός του. Ένα δυσάρεστο περιστατικό και μια κατάσταση η οποία για αρκετή ώρα στην περιοχή είχε προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση.
0: Το φαντάζομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Ελένη Παρασκευοπούλου. Τώρα θα επιστρέψουμε, όπως είπαμε, στο Γιώργο Φελίδη για ένα-δύο ακόμη θέματα από το Διεθνές Δελτίο. Να ξεκινήσουμε, αν θέλεις, Γιώργο, από την Ταϊλάνδη. Εκεί είχαμε ένα αιματηρό περιστατικό σε σχολείο.
7: Ναι, ένας 14χρονος μαθητής σκόρπισε το θάνατο και τον τρόμο, ανοίγοντας αδιακρίτως πυρ κατά συμμαθητών του και δασκάλων, και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει και έβαλε τέλος στη ζωή του. Οι πυροβολισμοί άρχισαν να συγκλονίζουν το σχολείο Ντεμπρίσιν στα βόρεια της Μπανκόκ λίγο μετά τις 10 το πρωί τοπική ώρα. Μαθητές κλαίγοντας έπεσαν κάτω από τα θρανία προσπαθώντας να προστατευθούν. Ο 14χρονος μαθητής τους είχε ανοίξει πυρ μέσα στο σχολείο, πυροβολώντας αδιακρίτως και ρίχνοντας τουλάχιστον 26 σφαίρες. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έπεσαν νεκροί, άλλοι 30 τραυματίστηκαν, 9 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο 14χρονος δράστης έστρεψε στη συνέχεια το όπλο στον εαυτό του, αυτοτραυματιζόμενος, και λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του μέσα στο ασθενοφόρο. Πριν ανοίξει το πυρ στο αδιακρίτως στο σχολείο, ο 14χρονος, που φέρεται να ήταν δεινός παίκτης βιντεοπαιχνιδιών, αυτά να τα ακούνε οι γονείς,
0: ναι.
7: Είχε σκοτώσει στο σπίτι τον παππού και τη γιαγιά του. Οι αρχές τους εντόπισαν, κατόπιν βέβαια του αιματηρού περιστατικού στο σχολείο, νεκρούς στο σπίτι του. Τώρα, το οικογενειακό υπόβαθρο του δράστη είναι ότι οι γονείς του έχουν χωρίσει και δεν έμεναν με το 14χρονο αγόρι, το οποίο μεγάλωνε με τους παππούδες τους, τους οποίους πυροβόλησε με ένα πιστόλι 9 χιλιοστών που ανήκε στον παππού του. Οι αρχές διερευνούν τα κίνητρά του, ενώ στη χώρα ανοίγει πάλι συζήτηση στην Ταϊλάνδη για την αυστηροποίηση των νόμων περί οπλοκατοχής.
0: Ναι.
7: Να σημειώσουμε ότι περισσότερα από 10 εκατομμύρια πολίτες στην Ταϊλάνδη εκτιμάται ότι διαθέτουν όπλο στο σπίτι τους. Είναι το δεύτερο μακελιό στη χώρα, μετά από το Φεβρουάριο, που ένας δάσκαλος σκοτώθηκε και ένας μαθητής τραυματίστηκε όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε σχολείο.
0: Άλλα πολιτισμικά χαρακτηριστικά στην Ταϊλάνδη και διαφορετικά τα δικά μας εδώ στη Δύση, αλλά πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά που ανέφερες πρέπει να προβληματίσουν πάρα πολύ και τη Δύση, δηλαδή αυτά τα βίντεο γκέιμς.
7: Πάντως για την Ταϊλάνδη αυτό είναι πραγματικά προκαλεί σοκ, γιατί έχοντας πάει στην Ταϊλάνδη, είναι ένας λαός που σε γενικές γραμμές είναι πολύ πράος.
0: Ναι,
7: θα μου πεις, υπάρχει και η Ταϊλανδέζικη πάλι.
0: Ναι.
7: Αλλά θέλω να πω,
0: σαν
7: λαός
0: ναι.
7: είναι πάρα πολύ σεβαστική και πράη. Αλλά με αυτά τα βιντεοπαιχνίδια, ένα 14χρονο παιδί, έχοντας και την πρόσβαση στο όπλο του παππού.
0: Όλα όσα μας είπες, το πώς μεγάλωνε, είναι πραγματικά άλλο θέμα. Τώρα στην Ουκρανία, Γιώργο, είδαμε τι γίνεται στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, να δούμε και στην Ουκρανία.
7: Λοιπόν, στην Ουκρανία συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις, αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι οι νέες επιθέσεις με ντρόουν που εξαπολύουν τα ουκρανικές δυνάμεις σε αποθήκες της Wildberries. Wildberries είναι η λεγόμενη ρωσική Amazon, ο μεγαλύτερος διανομέας προϊόντων λιανικής στη χώρα. Μετά τις αλλεπάλληλες επιθέσεις σε αποθήκες σε άλλες περιοχές της χώρας, τώρα οι φλόγες στήληξαν αποθήκες στα Ουράλια Όρη, πήρε φωτιά και μέχρι στιγμής, τις τελευταίες εβδομάδες, έχουν στοχεύσει οι Ουκρανοί περισσότερες από 12 αποθήκες της ίδιας εταιρείας. Την ίδια ώρα ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι ζητάει και πάλι όπλα, και μάλιστα αντιβαλιστικά όπλα, καθώς οι Ρώσοι χρησιμοποιούν πολλούς βαλιστικούς πυράβλους στις επιθέσεις τους. Είπε μάλιστα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα για να αναπτύξει η Ουκρανία αντιβαλιστική άμυνα, το οποίο πρόγραμμα έχει στόχο να καλύψει τα κενά του ουκρανικού οπλοστασίου, ελλείψη των αμερικανικών Patriot που δεν στέλνονται πλέον στη χώρα.
0: Και ένα θέμα τώρα που μπορεί να έχει σχέση με αυτό που συζητούσαμε πριν, δηλαδή για το πώς επηρεάζονται άνθρωποι, ειδικά σε νεαρή, τρυφερή ηλικία, από το διαδίκτυο, από τα κοινωνικά δίκτυα συγκεκριμένα, έπεσε καμπάνα στη Meta.
7: Καμπάνα.
0: Η Meta είναι που έχει το Facebook, έχει το Instagram.
7: Το Instagram, Facebook, ακριβώς. Ναι. Και νομίζω και WhatsApp.
0: Ναι.
7: Καμπάνα ύψους, κρατηθείτε, 567 εκατομμύρια δολάρια. Δικαστήριο της Πολιτείας Νέο Μεξικό στις Ηνωμένες Πολιτείες έκρινε ότι ο κολοσσός αυτός δεν προειδοποιούσε επαρκώς το κοινό για τους κινδύνους που εγκυμονούν οι πλατφόρμες του για τα παιδιά. Είναι η αυστηρότερη μέχρι σήμερα δικαστική απόφαση σε βάρος της Meta. Ο δικαστής Brian Beachside χαρακτήρισε την δραστηριότητά του ομίλου δημόσια όχληση, παρομοιάζοντάς την με την ρήπανση της ατμόσφαιρας, και διέταξε τα λεφτά αυτά, το πρόστιμο, να δημιουργηθεί ειδικό ταμείο για τη χρηματοδότηση δράσεων που θα περιορίζει τις μελλοντικές βλάβες στους νεαρούς χρήστες των πλατφορμών, των social media, ναι, ναι, ναι, αυτών. Ο εκπρόσωπος βέβαια της Meta λέει ότι η εταιρεία διαφωνεί με την απόφαση και θα εφεσιβάλλει.
0: Όλα είναι καλώς καμωμένα.
7: Αυτό είναι από τα 567 που επιβλήθηκαν. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ράματα για τη γούνα Meta, Google και όλων αυτών των μεγάλων κολοσσών. Θα δούμε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν για το πλέγμα των διεθνών εξελίξεων. Τώρα θα επιστρέψουμε σε ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει μια ανησυχία στους ειδικούς, σε όλους μας, όταν βλέπουμε ότι είναι αυξημένα τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Είναι κάτι που μας προβληματίζει. Η Ματίνα Πολυχρόνη. Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Είναι όντως ένα θέμα το οποίο έχει ανησυχήσει ιδιαίτερους τις υγειονομικές αρχές, καθώς μέσα σε μόλις μία εβδομάδα τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου αυξήθηκαν από 42 σε 65. Έτσι έχουμε λοιπόν μία άνοδο περίπου 55%. Τώρα, δυστυχώς η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης. Τα 48 περιστατικά εντοπίστηκαν λοιπόν εδώ στην Αττική. Κρούσματα όμως έχουν επιβεβαιωθεί και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας. 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι τώρα, αυτούς τους μήνες, από την έναρξη της περίοδου επιτήρησης, ηλικίας άνω των 65 ετών. 20 είναι οι ασθενείς που νοσηλεύονται, από αυτούς οι 8 είναι σε μονάδες εντατικής θεραπείας και οι 12 είναι σε απλές κλίνες. Τώρα, από τα συνολικά κρούσματα, οι 54 άνθρωποι εμφάνισαν σοβαρές νευρολογικές εκδηλώσεις, όπως εγκεφαλίτιδα ή μενιγκίτιδα, ενώ οι υπόλοιποι είχαν ήπια ή καθόλου συμπτώματα. Και φυσικά, λοιπόν, οι ειδικοί πλέον συνιστούν χρήση εντομοποθητικών, ρούχα που καλύπτουν το σώμα και όσο γίνεται αποφυγή έκθεση σε κουνούπια, ιδιαίτερα σε περιοχές με λιμνάζοντα νερά. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό, ωστόσο, ειδικά για τα μικρά παιδιά, ωστόσο οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ματίνα. Υπάρχουν και κάποια σκευάσματα για προφύλαξη, όλα αυτά φαντάζομαι τα γνωρίζετε εσείς οι γονείς. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο κύριος Βασιλακόπουλος στην ΕΡΤ.
5: Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι με σοβαρά προβλήματα υγείας και ιδίως οι ανοσοκατασταλμένοι είναι αυτοί που πρέπει να προσέχουν περισσότερο, διότι επειδή δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου και το δικό μας ανοσοποιητικό, το δικό μας αμυντικό σύστημα είναι αυτό το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει τη λίμωξη, αν αυτό είναι εξασθενημένο είτε επειδή έχουμε νόσο είτε επειδή παίρνουμε φάρμακα, είμαστε πιο επιρρεπείς στο να νοσήσουμε πιο βαριά.
0: Γιώργος Καραμτζόγλου στο στούντιο μαζί μας, γιατί μπαίνουμε σε ένα Σαββατοκύριακο που πρέπει να είμαστε ιδιαίτεροι προσεκτικοί. Ούτως ή άλλως είμαστε περίοδο που πρέπει να είμαστε ιδιαίτερος προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο πρόκλησης φωτιάς. Εκεί αναφέρομαι. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
6: Να είστε καλά. Αύριο λοιπόν έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών κατηγορία 4 σε Κρήτη, Χίο, Σάμο, Ικαρία, τα 4 βασικά νησιά. Αλλά έχουμε πάρα πολλές περιοχές στην κατηγορία 3, δηλαδή στην κίτρινη ζώνη, που είναι όλος ο Εύρος, η Στερέα και η Αττική, τα Ιόνια νησιά πλην της Κέρκυρας που είναι κατηγορία 2, όλη η Πελοπόννησος πριν της ορεινής γορτινίας, δηλαδή φανταστείτε ότι όλη η νομή της Πελοποννήσου είναι στην κατηγορία 3, όλες οι Κυκλάδες και όλα τα Δωδεκάνησα. Άρα λοιπόν και αύριο Σάββατο είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για εκδήλωση πυρκαγιών, που σημαίνει προσοχή σε όλους, ούτως ώστε να μην γίνονται πράξεις από εμάς που να προκαλούν μια πυρκαγιά.
0: 2:52 πρώτα λεπτά, Παρασκευή 7 Αυγούστου. τώρα, αυτή τη στιγμή, έχει κάτι που απασχολεί την πυροσβεστική, κάτι σοβαρό?
6: Όχι, δεν υπάρχει κάποια εκδήλωση πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι μικροπυρκαγιές οι οποίες
0: αντιμετωπίζονται γρήγορα.
6: Αντιμετωπίζονται στα 15, 20, 25 λεπτά.
0: Ωραία.
6: Είναι αυτό... Δηλαδή, φανταστείτε ότι αυτή την περίοδο έχουμε γύρω στις 30 με 35 πυρκαγιές την ημέρα. Εμείς μαθαίνουμε μόνο κάποιες οι οποίες ξεφεύγουν.
0: Τις άλλες τις μαζεύουν γρήγορα.
6: Οι άλλες μαζεύονται σε 15 λεπτά.
0: Σε ευχαριστώ, Γιώργο, να είσαι καλά. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, και εμείς να πάμε τώρα στις διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
12: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
13: Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Καρλσρούης αναλαμβάνει την υπόθεση των ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Πολιτική σύγκρουση στην Ιταλία για το μέλλον μιας ανεξάρτητης οργάνωσης προσφοράς κοινωνικής στέγης. Στις 7 μονάδες το προβάδισμα της ακροδεξιάς AfD από τους Χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία. Γεια σας, κυρίες και κύριοι, σήμερα εδώ στη Βόνη στο μικρόφωνο είναι ο Κώστας Αργύρος. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Καρλσρούης ανέλαβε πλέον την υπόθεση των drones που εμφανίστηκαν στο αεροδρόμιο της Λειψίας και χαρακτηρίστηκε ως επίθεση από τον Υπουργό Εσωτερικών. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας υπό τον καγκελάριο Μέρτς συγκλήθηκε σήμερα τηλεφωνικά για να εκτιμηθεί η κατάσταση, και ενώ κορυφώνεται η συζήτηση για το πώς μπορούν να προστατευτούν κρίσιμες υποδομές της χώρας από μη επανδρομένα υπτάμενα αντικείμενα. Ο καγκελάριος Μέρτς προφανώς έχει ενημερωθεί όμως και για την τελευταία χθεσινή δημοσκόπηση, το αποκαλούμενο Deutschland Trend, που επιβεβαιώνει ότι η κατοχήρωση της πρώτης θέσης από την εναλλακτική για τη Γερμανία είναι πλέον κάτι παραπάνω από μια πρόσκαιρη τάση. Στο 28% βρίσκεται το κόμμα της ακροδεξιάς, 7% πάνω από τους Χριστιανοδημοκράτες που έχασαν άλλη μια μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση και παρά τον ανασχηματισμό που έκανε ο Μέρτς. Στην τρίτη θέση οι πράσινοι με 15%, ενώ οι συγκυβερνώντες σοσιαλδημοκράτες, πάντα σε χαμηλές πτήσεις με 12%, απειλούνται να χάσουν ακόμα και την τέταρτη θέση από την αριστερά που είναι στο 11%. Η έρευνα έγινε στο διάστημα 3 με 5 Αυγούστου. Στην Ιταλία τώρα, που έχει ξεσπάσει πολιτική αντιπαράθεση για το μέλλον της οργάνωσης Spin Time, μιας ανεξάρτητης οργάνωσης που δίνει στέγη σε όσους το έχουν ανάγκη και πραγματοποιεί επίσης δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και διαλόγου, αλλά δεν είναι καθόλου αρεστή στα αδέλφια της Ιταλίας, στο κόμμα της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Τέλος, ο Τραμπ επιδιώκει να περιορίσει ξανά το δικαίωμα στην αμερικανική υπηκότητα σε όσους γεννιούνται στο έδαφος των ΗΠΑ, υπογράφοντας χθες ένα νέο εκτελεστικό διάταγμα. Ήταν η ειδήση της Deutsche Welle. Κυρίες και κύριοι, πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη. Γεια σας.
0: Από Βόνη Φάληρο με Νίκο Σταματέλο. Καλώς τον.
14: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Τι έχουμε σήμερα?
14: Είχαμε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ χθες με την Άντερλεχτ, πρώτος αγώνας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Δέχτηκε γκολ στα 16 δευτερόλεπτα ο ΠΑΟΚ και δεν κατάφερε να αντιδράσει ισοφαρίζοντας. Αυτό εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
14: Γιατί η αντίδραση έβγαλε στο γήπεδο, κέρδισε πέναλτι. Δεν κατάφερε να το αξιοποιήσει και την ερχόμενη εβδομάδα τώρα στις Βρυξέλλες έχει πολύ δύσκολο έργο, γιατί καλείται να βρει νίκη με 2 γκολ διαφορά για να πάρει την πρόκριση.
0: Δεν ήταν καλά τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων για τις ελληνικές ομάδες?
14: Όχι. Ο Ολυμπιακός 0-0 με την Αϊμέγγεν, ο Παναθηναϊκός 1-1 με τη ΣΕΣΕΚΑ 1948, ναι. Ήταν από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
14: Και τώρα στην εβδομάδα.
0: Είναι βέβαια και πολύ νωρίς, φαντάζομαι δεν έχουν στρώσει ομάδες.
14: Σίγουρα, σίγουρα είναι πολύ νωρίς, αλλά ξέρουν τις υποχρεώσεις.
0: Ναι,
14: αλλά φαντάζομαι θα περιμέναμε όλοι μεγαλύτερο βαθμό ετοιμότητας. Και τώρα.
0: Ανεβαίνει ο δείκτης της δυσκολίας.
14: Ναι, φαντάζομαι κάπως αλλιώς το είχαν στο μυαλό τους πριν γίνουν οι πρώτοι αγώνες, αλλά τώρα και οι τρεις δίνουν τελικούς.
0: Τώρα τρέχουμε.
15: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
16: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
15: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
16: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
0: Ουσιαστικά τον Αύγουστο είναι μόνο.
14: Όχι, κοιτάξτε, έχουν περάσει εποχές που ήμασταν εμείς πιτσιρικάδες και δεν είχε τίποτα. Τώρα βλέπεις ότι είναι γεμάτη επικαιρότητα.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
17: Πάμε επόμενη γράμμη.
18: Ναι, εγώ είμαι.
17: Ναι.
18: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
17: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
18: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
17: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
18: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
17: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Η Λιάνα Κουτσούπη, σε ακούν αυτή τη στιγμή άνθρωποι οι οποίοι ετοιμάζονται ή είναι στο δρόμο για να πάρουν την άδεια, για να φύγουν, να πάνε σε κάποιο νησί ή κάποιο άλλο προορισμό, παίρνουν την άδειά τους. Δεν θέλουν να ακούσουν κάτι άσχημο για τον καιρό. Για να πάρουν την άδεια, για να φύγουν, να πάνε σε κάποιο νησί ή κάποιο άλλο προορισμό, παίρνουν την άδειά τους. Δεν θέλουν να ακούσουν κάτι άσχημο για τον καιρό. Πρόσεξε τι θα πεις.
1: Καλές τις διακοπές.
0: Ωραία.

0: έχουμε εκεί στη Μακεδονία, στα ορεινά της Ηπείρου, στα Ιωάννινα, στα ορεινά της Πελοποννήσου, κατά το απόγευμα.
1: Τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε?
0: Τι άλλο περιμένουμε? Ξεκινώ με τα καλά νέα. Ναι. Η θερμοκρασία ανεβαίνει λίγο στους 38 με 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, στους 37 με 38 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και 36 στα νησιά.
1: Συγγνώμη που θα στο χαλάσω.
0: Στα νότια.
1: Το 39
0: είναι καλό νέο.
1: Είναι καλό νέο.
0: Για τον Αύγουστο, για την περίοδο που διανύουμε, είμαστε κοντά σε φυσιολογικές τιμές. Αυτό εννοώ. Τώρα το πιο έτσι άσχημο.
2: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
3: Νόβα 9.31. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Ήρθε η στιγμή να περασοκτέω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
5: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
7: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
8: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
8: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
7: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
7: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
8: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254 10 63 704.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
7: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας.
10: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
11: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9. Τηλέφωνο παραγγελιών και κρατή.

0: επισκεπτεσεων 2541-0-23550.
1: Μέσα εδώ πολύ ο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Καλό καλοκαίρι από την Ταβέρνα Αμάλθια. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας από την Παρασκευή 21 Αυγούστου.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
6: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
5: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
6: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
5: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
7: Στο Nova 931 News Today.
8: Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931.

μέσα στο ημίφος τσιγάρο αναμένο κι εγώ πως πάντα εδώ περιμένω.

μέσα στο ημίφος, τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 3:30.
1: Nova 9:31. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. delta360.gr.
3: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλιά στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλιάς. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλα.
9: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοιτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
10: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια πρώτη.
11: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
10: 7 Αυγούστου, Θέατρο Αλτιν Αλμάζη, Αλεξανδρούπολη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
13: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
3: Στο Nova 931 News Today.
14: www.novaradio.gr. Nova Radio.gr.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 4. Nova 931.
1: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
2: Με την υποστήριξη του Nova 931.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
7: Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για

0: να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
1: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
0: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Καλό καλοκαίρι από το ψητοπολείο Σουβλέρι. Ξεκουραζόμαστε από 3 έως 16 Αυγούστου και επιστρέφουμε για ακόμη πιο νόστιμες στιγμές μαζί.
7: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
8: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
7: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
7: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
8: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
7: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
9: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Nova Report. Με τον Γιώργο Κουτσουλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας. Με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
2: Στο Nova 931. News Today.
10: Nova 931.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Καλοκαίρι.
4: Θάλασσα.
3: Διακοπές.
4: Πάρε μαζί σου στο κινητό
3: το Nova
4: 93.1.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 4:30.
1: Nova 9:31. Ρυθμός
2: ή χαλάρωση.
1: Βουτιές
2: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
1: Στο μπαρ
2: ή στην άμμο.
1: Παραλία
2: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
1: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
2: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
1: The Beach Bar West Side.
2: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
1: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτο αυτή τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
1: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
1: και masters.
2: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report, κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
10: Στο Nova 931 News Today.
11: Nova 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης. Το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη

0: με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
4: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Ισοκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Ισοκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγιή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
9: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
9: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
9: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
10: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
11: Νόβα 931.
12: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
13: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
13: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
12: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
12: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
13: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
12: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
14: Είναι ατέριαστη και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Sky 100,3.
16: Η συμφωνία της ΜΕΚΑ περιλαμβάνεται άρθρο ανάλογο του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον οποιοδήποτε από τα τρία κράτη θα

0: θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η Ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι εξάρθρωσε σημαντικό δίκτυο διακινητών ανάμεσα στην Ισπανία και την Αλγερία και ότι συνέλαβε 78 ανθρώπους, 27 από τους οποίους τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση. Σύμφωνα με τις έρευνες, το δίκτυο των διακινητών έκανε 64 δρομολόγια μεταφέροντας περίπου 2.000 ανθρώπους προς την Ισπανία, με κέρδος άνω των 24 εκατομμυρίων ευρώ. Οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις βροχές των μουσώνων στη βορειοανατολική Ινδία προκάλεσαν το θάνατο σχεδόν 100 ανθρώπων σύμφωνα με τις αρχές. Περισσότερα από 140.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων πλημμύρισαν, μια έκταση σχεδόν 1,5 φορά το μέγεθος του Παρισιού. Πρόκειται για ένα από τα χειρότερα επεισόδια βροχοπτώσεων τα τελευταία χρόνια στην Ινδία. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 6. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 26 έως 36 βαθμούς και 38 στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 με 36 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα αύριο Σάββατο ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με τοπικές βροχές και μπόρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και τα ορεινά το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες τους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 με 38 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά τους 32 με 36. Την Κυριακή επικρατεί ηλιοφάνεια με ασθενείς βροχές το απόγευμα στα βόρεια και τα δυτικά. Οι βοριάδες ενισχύονται έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος το μεσημέρι αγγίζει τους 35 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 39 στα δυτικά και τους 36 στα νότια. Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος με εξασθενημένες βροχές στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι πνέει έως 8 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Τετάρτη και την Πέμπτη επικρατούν φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας και ισχυρό Μελτέμι. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

Αντώνης Βαρδής, ένας άνθρωπος που ακροβατούσε μεταξύ εμπορικού και έντεχνου λαϊκού τραγουδιού, γεννήθηκε λοιπόν σαν σήμερα 7 Αυγούστου του 1948, κάπου εκεί στο Μοσκάτο, και σε ηλικία μόλις 6 ετών γνώρισε τον Βασίλη Τσιτσάνη, τον Γιάννη Παπαϊωάννου, τον Γιώργο Ζαμπέτα και τη Ρένα Ντάλια. Όλα αυτά στο Φαλερικό, εκεί όπου τραγούδησε για πρώτη φορά.

0: Και όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος σε παλιότερες συνεντεύξεις του, το 1954 δούλεψε για βιοποριστικούς λόγους δίπλα στο Μανώλη Χιώτη στην Πλάκα και για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής αναγκάστηκε να εργαστεί σε πάρα πολλές δουλειές για το μεροκάματο. Σε ψηλικά τζίδικο, σε χρωματοπολείο, σε βενζινάδικο, σε οικοδομή, βοηθός υδραυλικού, αλλά και ως ναυτικός.
1: Εγώ το σεβαστικά.
0: Και βέβαια οι παλιότεροι θα θυμούνται ότι κάπου εκεί μέσα στα μέσα της δεκαετίας του 60, 65 πρέπει να ήταν, μαζί με μια παρέα φίλων δημιούργησε και το συγκρότημα Vikings, που άφησε το στίγμα στην ελληνική pop για την εποχή εκείνη με υπέροχα τραγούδια.

0: συγκάτοικοι στην Τρέλα, μεγάλη κουβέντα από τον Αντώνη Βαρδί και όλη την υπέροχη παρέα. Αλλά νομίζω ότι είναι η μέρα που το ερώτημα που κυριαρχεί είναι πού πάτε άνθρωποι και βαλίτσες. Έτσι, προφανώς είναι η Παρασκευή πριν μπούμε στην τελική ευθεία για την μεγάλη γιορτή του 15 Αυγούστου, είναι τότε που νεκρώνουν τα πάντα. Το έχω αυτό ως απορία, πώς γίνεται μια μητροπολιτική, αν θέλετε, έτσι, πόλη όπως είναι η Αθήνα για την Ελλάδα, το 15 Αυγούστου να ισχύει ακόμα αυτό ότι όλα νεκρώνουν, ενώ ας πούμε η Αθήνα έχει πάρα πολύ τουρισμό. Είναι φοβερό. Πας ας πούμε στο κέντρο και βρίσκεις εστιατόρια κλειστά, καφέ κλειστά, και αναρωτιέσαι, συμβαίνει ας πούμε αυτό στη Βαρκελόνη, συμβαίνει αυτό σε άλλες μεγάλες πόλεις? Όχι, γιατί αυτό δεν είναι στην κουλτούρα, ότι το 15 Αύγουστο ό,τι και αν έχουμε κατεβάζουμε ρολά, κακώς, κατά την ταπεινή μου άποψη. Λοιπόν, αν φεύγετε, εννοείται ότι τώρα υποψιάζομαι πως οι ταμπέλες κάπου εκεί στο Κηφισό θα λένε ότι έχουμε κίνηση προς το λιμάνι και στη Γούναρη και τα λοιπά. Το καταλαβαίνω. Αν δεν έχουμε σήμερα, πότε θα έχουμε? Όχι, θα έχουμε. Αν υποψιαστώ ότι έχουμε έξοδο, θα το κοιτάξω αυτό στο χάρτη. Τέλος πάντων, ό,τι και αν κάνετε, ισχύει το 210-48-00-174, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα αφήσετε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση θα τα πούμε στον αέρα. Θέλω να μου πείτε πού θα πάτε. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Κίνηση δεν νομίζω ότι έχουμε ακόμα στην έξοδο της. Κυρίως βλέπω λίγο στην προς Κουμουνδούρου λίγο κίνηση. Εντάξει, τρώγεται. Λοιπόν, να ξέρετε τώρα με τι καιρό θα ταξιδέψετε. Ένα το κρατούμενο. Να ξέρουμε εμείς που θα μείνουμε πίσω τι καιρό θα έχουμε το Σαββατοκύριακο. Γιατί ακούμε βοριά και τρομάζουμε. Πάντως έχει αρχίσει λίγο και μαζεύει αυτή η ζέστη, έτσι. Το καταλαβαίνουμε. Ενώ καλά τη βγάλαμε μέχρι κάποια στιγμή. Τώρα λίγο η ζέστη χτυπάει. Η Λιάνα Κουτσούπη είναι κοντά μας, η μετεωρολόγος μας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνεις, Λιάνα μου?
1: Είμαι μια χαρά, εσύ?
0: Καλά, καλά και εμείς. Εδώ.
1: Εδώ λοιπόν να δούμε τα του καιρού.
0: Τι γίνεται?
1: Πράγματι, νιώθουμε την ζέστη, έτσι έχει ανέβει λίγο υδράργυρος. Να πούμε ότι το λόγο πίσω, ναι, από τον οποίο έχει ανέβει η θερμοκρασία είναι επειδή έχει κόψει το μελτέμι.
0: Έκοψε.
1: Είναι πολύ πιο εξασθενημένο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Ακόμα έχουμε μελτέμι, απλά έχει εξασθενήσει. Είμαστε στα 6 με. Σήμερα μέχρι τα 6 μποφόρ. Αύριο 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Όμως την Κυριακή φαίνεται ότι ενισχύεται και πάλι. Ενισχύεται και μάλιστα αρκετά, δηλαδή μέχρι τα 8 μποφόρ οι ρηπές σε Αιγαίο, ανατολικά υπηρετικά, Κρήτη, Ανατολική Πελοπόννησο, και την Δευτέρα θα φαίνεται ότι ενισχύεται ακόμα περισσότερο. Ενδεχομένως εκεί οι ρηπές να αγγίξουν και τα 9 μποφόρ.
0: Α, έχουμε ζόρια πάλι.
1: Ακριβώς. Οπότε στα ανατολικά υπηρετικά η θερμοκρασία θα πέσει λίγο. Θα είμαστε στους 35 με 37 βαθμούς την Δευτέρα και την Τρίτη. Και την Κυριακή θα καταλάβουμε έτσι μια πτώση στη θερμοκρασία. Ενώ στη Δυτική Ελλάδα, που εκεί έχουμε ήπιους βορειοδυτικούς ανέμους, η θερμοκρασία θα παραμείνει το Σαββατοκύριακο στους 38 με 39 βαθμούς. Τώρα όσον αφορά στις συνθήκες καιρικές, έχουμε αίθριο καιρό σε όλη τη χώρα, ωστόσο κατά το απόγευμα σημειώνονται πρόσκαιρες βροχοπτώσεις, ίσως και κάποιες μπόρες, κυρίως στη Μακεδονία, τα ορεινά της χώρας, στην Ήπειρο
0: και στη Λιμάνια. Και εδώ έβγαλε κάτι συννεφάκια πάντως.
1: Είχε
0: κάποια
1: έτσι κάποιες νεφώσεις, ακριβώς. Αύριο ηλιοφάνεια περιμένουμε πάλι, δεν περιμένουμε κάτι στην Αττική. Οπότε έτσι θα κυλήσουν όλες οι ημέρες με αίθριες συνθήκες και απλά κάποια μπουρίνια το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά και τα βόρεια της χώρας, που φυσικά είναι καλοδεχούμενα. Η θερμοκρασία είπαμε ότι θα σημειώσει μια μικρή πτώση από την Κυριακή. Γιατί θα ενισχυθεί το μελτέμι. Επομένως θα νιώσουμε πάλι αυτή την ανάσα κάπως. Φυσικά
0: και
1: είμαστε
0: το φόβο
1: σε επιφυλακή,
0: δυστυχώς.
1: Σωστά. Όμως να πούμε ότι είμαστε σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.
0: Δηλαδή υπάρχει ένα ενδεχόμενο, ας πούμε, τη Δευτέρα πάλι να έχουμε λίγα προβλήματα και στην ακτοπλοεία, υποψιάζομαι, έτσι?
1: Ενδεχομένως ναι, είναι αρκετά πιθανό. Να δούμε όμως και αύριο πώς θα
0: ας έφευγα και δεν θα με πείραζε καθόλου.
1: Σωστά.
0: Να χτυπιότανε το καράβι στα κύματα. Δηλαδή, εγώ το έχω κιόλας, δεν το φοβάμαι. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Να νιώθεις, ρε παιδί μου, ότι φεύγει.
1: Στην περιπέτεια.
0: Στην περιπέτεια. Έτσι, αυτό. Αλλά. Αυτό. Πάντως, ναι, αν είναι και 9, θα έχουμε ένα ζητηματάκι.
1: Πιστεύω πως ναι. Όμως θα δείξει εκεί η Κυριακή τι θα γίνει την Δευτέρα. Εννοείται ότι επικυροποιούμε κάθε φορά τα στοιχεία μας. Εντάξει, είναι ομαλές συνθήκες. Ναι. Λίγο προσοχή στους ανέμους. Από την Κυριακή, βέβαια, αυτό.
0: Η προσοχή είναι σε αυτούς που είναι χωρίς μυαλό. Έτσι, που θα θυμηθούν να κάνουν τώρα δουλειές στα χόρτα, που θα, δεν ξέρω και αν κανένα αιωλικό πάρκο έχει γύρει λιγάκι και αυτό εκεί οι κολόνες και τα λοιπά. Θέλει λίγο προσοχή γενικότερα, έτσι. Γιατί έτσι. Από μόνοι τους οι άνεμοι μια χαρά είναι. Μας
1: πολύ σωστά. Αυτό είναι το πιο σωστό σχόλιο.
0: Από μόνοι τους οι άνεμοι δεν μας φαίνε σε τίποτα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ηλιάνα μου, καλό Σαββατοκύριακο. Ηλιάνα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας, και την ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθεια. Λοιπόν, να πω τρόπους επικοινωνίας. Πρώτα απ' όλα, όχι, συστάσεις. Έχουμε κοντά μας Κώστα Σπανό στη ρύθμιση του ήχου. Θανάση Καραγιάννη στην αρχιδεξιά και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής μαζί με την Πέρσα Μπόλια. Ισχύει το 210-48-00-174. Το ξαναείπα. Αν φεύγετε τώρα, κάτσε να ρίξουμε και μια ματιά στους χάρτες. Ναι. Έχουμε ένα ζητηματάκι. ΟΑ μεγαλώνει. Το άφησα λίγο καλύτερα πριν. Τώρα βλέπω ότι εκεί από το φανάρι της εξόδου στην Ιερά Οδό προς τα κάτω αρχίζει λίγο και κοκκινίζει. Γεγονός που σημαίνει ότι εντάξει. Βλέπω ότι μειώνεται ταχύτητα και στην Λεωφόρος Καραμαγκά. Πάλι βλέπω δηλαδή ότι φεύγεται. Αυτό είναι. Αλλά προσέξτε. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Προφανώς είναι το κομμάτι αυτό της Εθνικής που μετά τα ταμεία στενεύει ο δρόμος. Εάν λοιπόν είστε εκεί τώρα, μας δίνετε μια εικόνα τηλεφωνώντας στην Ελένη Μπουλιέρη και αφήνοντας αριθμό κινητού έτσι ώστε να τα πούμε στον αέρα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα λοιπόν είναι τώρα μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Εκεί μέχρι εκεί που αρχίζουν λίγο οι στροφές, δηλαδή και πάνω από τον Λουτρό Πυργό και πάνω από, πού να σας πω τώρα, εκεί προς τη Νέα Πέραμο λίγο αρχίζει και ανοίγει. Να έχετε λοιπόν μια εικόνα ότι μετά τα διόδια της Ελευσίνας θα ταλαιπωρηθείτε λιγάκι. Τι άλλο έχουμε, Κωνσταντίνα Βαρσάμις, μουσικές επιλογές, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο και εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εκεί μου σημειώνετε ό,τι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά, εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Να πω την καλησπέρα μου στη Σόφη, να πω την καλησπέρα μου στη Γιάννα, και εγώ χαίρομαι που με ακούτε, να είσαι καλά Γιάννα μου, και μου έστειλε και μαντινάδα ο Κώστας. Κάτσε, για σήκωσε να τη διαβάσω μια φορά, πρέπει να την πω σωστά. Σήκωσε λίγο το χαλί. Λοιπόν, ωραία μαντινάδα. Εγώ δεν έχω την καρδιά για να μου δίνει αίμα, μόνο την έχω να χτυπά για φίλους σαν και σένα. Καλό. Έτσι, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι σε προβλημάτισε, Κώστα μου. Εντάξει. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, είδα ένα θέμα το οποίο μου έκανε φοβερή εντύπωση. Δεν ξέρω τι, πώς και τα λοιπά, αλλά έχουμε μια αναφορά από τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗ, ότι είναι ένα θέμα που προκαλεί ανησυχία. Έχουμε αύξηση των περιστατικών γυναικών που φτάνουν στο νοσοκομείο της Ζακύνθου και καταγγέλουν ότι έπεσαν θύματα βιασμού. Από τις 15 Ιουνίου και μετά, 8 γυναίκες λετουρίστριες προσήλθαν στο νοσοκομείο Ζακύνθου, ζήτησαν ιατρική φροντίδα, αναφέροντας ότι έχουν υποστεί βιασμό. Τα περισσότερα από τα περιστατικά, όπως σημειώνει, συνδέονταν με την περιοχή του Λαγανά. Όταν βρέθηκα στη Ζάκυνθο με την εκπομπή Γυρίσματα, θα σας πω τώρα ένα μυστικό. Ανεβήκαμε με την Ράνια Τζίμα να κάνουμε το ζωντανό. Ήταν ζωντανή εκπομπή. Και πήγαμε σε ένα σημείο ψηλά για να έχουμε και ωραία θέα. Επειδή λοιπόν τόλμησα και έκανα ένα σχόλιο για το Λαγανά, την ώρα της εκπομπής, εσείς δεν τα βλέπατε, εμείς ήμασταν μπροστά οι χαρούμενοι που παρουσιάζαμε. Ήρθε από πίσω, από τις κάμερες, μια ομάδα ντόπιων και άρχισαν να με απειλούν. Και όταν τελείωσε η εκπομπή, μας πήραν σηκωτούς και μας πήγαν στο καράβι και μου είπαν χαρακτηριστικά, μην τολμήσεις να ξαναπατήσεις το πόδι σου εδώ πέρα. Επειδή έκανα σχόλιο για το Λαγανά, αυτό που είδαμε εμείς το προηγούμενο βράδυ ήταν μια τραγική κατάσταση. Τότε, αυτό που σας λέω έγινε το 2009. Και οι εικόνες που έρχονται και τα ρεπορτάζ ανατακτά χρονικά διαστήματα από εκεί, καλά, δεν κατηγορώ κανέναν, ας ασχοληθεί δικαιοσύνη, ας τους πιάσουν να δουν τι πώς και τα λοιπά. Αλλά όντως η κατάσταση στο Λαγανά είναι τραγική. Μας ακούει ο κύριος Γιαννάκος. Τι γίνεται?
2: Ναι, ναι. Καλησπέρα κύριε Γιαννάκο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Θα είστε καλά.
0: Λοιπόν, τι συμβαίνει στη Ζάκυνθο?
2: Κοιτάξτε, προχθές έβγαλα μια ανακοίνωση για να καταδείξω ότι το νοσοκομείο της Ζάκυνθου πιέζεται αφόρητα, επειδή υπάρχει μεγάλη επισημότητα από τουρίστες στο νησί με τραυματισμούς από γουρούνες,
0: ναι,
2: με άτομα τα οποία προσέρχονται με οξία δηλητηρίαση από μέθη.
0: Ναι, γιατί προφανώς πίνουν και δεν ξέρουν τι κάνουν.
2: Ναι, έτσι. Και ταυτόχρονα ανέφερα ότι υπάρχουν και 8 βιασμοί από 15 Ιουνίου γυναικών που ανέφεραν βιασμό, ήρθαν στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα,
0: ναι,
2: και ανέφεραν ότι έπεσαν θύματα βιασμού.
0: Ναι.
2: Εδώ λοιπόν θέλω να πω, κύριε Γιατζόλο, το εξής.
0: Ναι.
2: Το νοσοκομείο της Ζακύνθου, παρότι ο χειρουργικός τομέας είναι επαρκώς στελεχωμένος για ένα μικρό νοσοκομείο,
0: δέχεται, ναι,
2: κάθε μέρα στα εφήγοντα 200 περιστατικά. Και εφημερεύει κάθε μέρα ο Ευαγγελισμός και το Αττικό, που εφημερεύουν μία φορά στις 4 μέρες, δέχονται 800 με 1000 περιστατικά στα εφήγοντα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν.
0: Η αναλογία είναι τεράστια.
2: Είναι η ίδια η επισκεψιμότητα, ναι, του νοσοκομείου Ζακύνθου που έχει 35-40 γιατρούς με το νοσοκομείο Ευαγγελισμός και Αττικό που έχει πάνω από 500 γιατρούς. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εκεί υπάρχει εργασιακή εξουθένωση. Και μέσα σε αυτά τα περιστατικά ανέφερα και 8 περιπτώσεις γυναικών οι οποίες ζήτησαν ιατρική φροντίδα, όπως είπα πριν, και ανέφεραν ότι υπέστησαν θύματα βιασμού. Εκεί λοιπόν οι γιατροί αμέσως ειδοποίησαν όσο όφυλαν την εισαγγελία, την αστυνομία,
0: mm-hmm,
2: αλλά όμως οι γυναίκες αυτές, οι περισσότερες εξ αυτών, δεν κατάφεραν είτε να αναγνωρίσουν τα θύματα τους, επειδή η κατάστασή τους λόγω του ποτού δεν ήταν η κατάλληλη, άρα λοιπόν τις εκμεταλλεύτηκαν για την κατάστασή τους, είτε υπέβαλαν μηνύσεις κατά γνώστων.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, και οι γιατροί προφανώς διαπίστωσαν ότι υπήρχε βιασμός. Υποψιάζομαι.
2: Ναι, γιατί, ναι. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις χρειάστηκε και ειδική ιατρική φροντίδα.
0: Αμάν.
2: Το θέμα είναι λοιπόν ότι εδώ εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση των γυναικών άλλοι τουρίστες, προφανώς.
0: Ναι, προφανώς.
2: Γιατί αυτά είναι τα στοιχεία, δηλαδή.
0: Ναι, προφανώς.
2: Από τους ίδιους τουρίστες. Εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση που ενδεχομένως να ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ και βίασαν τις γυναίκες, οι οποίες μετά ζήτησαν φροντίδα στα νοσοκομεία, αλλά δεν ήταν σε θέση να κατανομάσουν τους δράστες. Γι' αυτό και δεν ασκείται και δίωξη σε βάρος.
0: Συγγνώμη, αλλά τώρα θα είμαι πολύ αυστηρός. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για την ανάδειξη του θέματος. Δεύτερον, αν αυτό συμβαίνει, πρέπει, δεν ξέρω η τοπική αυτοδιοίκηση τι πρέπει να κάνει. Δεν είναι δυνατό να βγαίνει αυτή η εικόνα ενός νησιού της Ελλάδας προς τα έξω, ότι πήγανε στο νοσοκομείο 8 τουρίστρες από τις 15 Ιουνίου και μετά, κατήγγειλαν βιασμό, αποδείχτηκε τέλος πάντων ότι χρειάστηκαν και βοήθεια και τα λοιπά, ήτανε μεθυσμένες, okay, μεθυσμένες ήτανε, το εκμεταλλεύτηκαν αυτό κάποιοι, τις βίασαν, και αυτό να είναι εικόνα ενός νησιού στην Ελλάδα το 2026.
2: Και όλα αυτά, ξέρετε, προέρχονται από την συγκεκριμένη περιοχή.
0: Ναι, από το Λαγανά. Δηλαδή, αυτό πρώτα απ' όλα πρέπει να ανησυχήσει τους ίδιους τους επιχειρηματίες εκεί της περιοχής.
2: Όλοι δεν ξέρουμε εκεί ότι εκεί επικρατεί ανομία.
0: Ναι. Δηλαδή, όχι ανομία, μπάχαλο. Τι μπάχαλο. Το μπάχαλο, ναι, είναι λίγο. Αλλιώς το λες. Το άλλο που τέλος πάντων έχει την οργάνωση. Αλλά δεν, ειλικρινά, είναι αυτό τώρα θέμα που πρέπει να το απλώς να το διαπιστώνουμε εδώ και να το λέμε?
2: Η αστυνομική διεύθυνση έβγαλε μία ανακοίνωση ότι με τρεις περιπτώσεις ασχολήθηκε,
0: ναι,
2: και έχει ασκήσει και διώξεις, και για τις υπόλοιπες λέει δεν έχει γνώση. Εμείς όμως ξέρουμε από το νοσοκομείο ότι οι περιπτώσεις από 15 Ιουνίου και μετά είναι 8 περιπτώσεις. Και οι γυναίκες δεν, πώς να υποβάλλουν μήνυση κατά γνώστον.
0: Δεν το λέω, το αποτέλεσμα κοιτάω.
2: Δηλαδή, δεν είναι, δηλαδή και η αστυνομία σωστό είναι αυτό που λέει και επίσης σωστό είναι αυτό που λέμε. Όταν οι γυναίκες δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν τους δράστες.
3: Πρωί την ατυχία μου! Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360.
7: Delta360.gr. Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
7: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια πρώτη.
10: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
9: 7 Αυγούστου, θέατρο Αλτιν Αλμάζη, Αλεξανδρούπολη. Προπόληση εισιτηρίων μόνο.
11: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
12: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.30.
13: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
14: Νόβα 931.
15: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Sky 100,3.
17: Εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά σε Χαράδρα με δασική έκταση στην περιοχή Μονοπήγαδο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Κατασβέστηκε άμεσα η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο. Σημαντική υποχώρηση σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μεγάλη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές τροφίμων. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε από το μονομελές πλημελιοδικείο Σπάρτης ο 55χρονος στο Μιστρά που κατηγορείται ότι κρατούσε σε καταψύκτη τον πατέρα του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Η ποινή αφορά μόνο την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Συνελήφθη στη Γερμανία, άνδρας 31 ετών, που φέρεται να ανήκει στον εκτελεστικό βραχίωνα της Greek Mafia. Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες και 1 απόπειρα ανθρωποκτονίας που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Στην υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου προχώρησαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Στην ονομαζόμενη κοινή αμυντική συμφωνία της ΜΕΚΑ περιλαμβάνεται άρθρο ανάλογο του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον οποιοδήποτε από τα 3 κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Χαιρετώ, χαιρετώ και καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρίσκουμε αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας. Sky 100,3, μόλις είδα ότι ο Γιάννης Πλούταρχος έχει έρθει. Τέλεια. Λοιπόν, θέλω μόνο να πω το εξής. Να πω την καλησπέρα μου στον Κωνσταντίνο Χαλιορή, στο ΆΚΑ εκεί. Έτσι, να είσαι καλά Κωνσταντίνε μου, υπομονή, επιμονή σε αυτό το έργο σου εκεί το θεάρεστο. Λοιπόν, να πω την καλησπέρα μου στον Κωνσταντίνο Λεβεντογένα, η Ζάκυνθος. Μάλλον ο κύριος Γιαννάκος ήταν στα παράλια της Πρέβεζας. Το καλύτερο ήταν ο ζωντανός ήχος της παραλίας και με παιδικές φωνές. Ναι, σίγουρα. Να πω την καλησπέρα μου σε μια φίλη η οποία μου λέει το εξής. Δεν θα πω το όνομα, έχω εγώ τα στοιχεία. Μέσα λέει στα σοβαρά θέματα που χειρίζεσαι. Αν θέλεις, πες κάτι για τους εργοδότες που μόνο απαιτούν, αλλά για να δώσουν το μισθό και το επίδομα στην ώρα τους, κάνουν το κορόιδο. Δηλαδή, αντί να ντρέπονται αυτοί, να ντρεπόμαστε εμείς να τα ζητήσουμε γιατί δεν ξέρουμε και πού θα βρεθούμε. Αυτό δεν λέγεται φόβος, δεν λέγεται ντροπή, λέγεται φόβος μάλλον. Έτσι, φίλοι μου. Ωράρια όπως θέλουν, εφημερίες απλήρωτες, γιατί προφανώς είναι φαρμακείο. Πόση αντοχή και ανοχή πια. Ευχαριστώ, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μάριε, αναφέρεται στο περιστατικό της Ζακύνθου. Μου λέει υπάρχει μια ασφάλιση που έχουν στην Αγγλία έτσι ώστε να πάρουν τα χρήματα, αλλά πρόσεξε να δεις. Από τη στιγμή, Μάριε, που όπως είπαν και οι γιατροί, όπως, γιατί ο κύριος Γιαννάκος δεν μιλάει πάντα, ποτέ χωρίς στοιχεία, πάντα έχει στοιχεία όταν μιλάει, κάποιες περιπτώσεις χρειάστηκαν και ειδική ιατρική φροντίδα. Δεν ήταν άντε ό,τι να είναι. Αλλά πέρα από αυτό, ας δούμε το θέμα και άσε τι πώς και τα λοιπά. Γιατί το τι συμβαίνει στο Λαγανά είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Ντροπή είναι. Όπως συμβαίνει και σε άλλες περιοχές, ας πούμε στο Φαληράκι της Ρόδου. Τέλος πάντων. Παιδιά, έρχονται πούλμαν τα αεροπλάνα, κανονικά, τους φέρνουν, τους αμολάνε εκεί πέρα, για να πιούν, να μεθύσουν, δεν ξέρω και ναρκωτικά τι πώς και τα λοιπά, και προκύπτει ό,τι προκύπτει. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Το θέμα είναι η ασφάλιση στην Αγγλία? Προφανώς και όχι. Μπήκαμε με Elton John, αλλά το συγκεκριμένο που ακούμε τώρα... πρέπει να σας πω ότι σαν σήμερα 7 Αυγούστου του 1976 ήταν το νούμερο 1 στον πίνακα επιτυχιών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για 4 εβδομάδες. Στην ουσία είναι το τραγούδι που εκτόξευσε τον Elton John στην κορυφή.

0: Πάντα σκέφτομαι αυτούς τους ανθρώπους που όταν εμείς φεύγουν για διακοπές, αυτοί είναι εκεί και δουλεύουν. Και όχι μόνο αυτό. Σε πολύ σημαντικό βαθμό από αυτούς εξαρτάται και η ασφάλειά μας, πολλά πράγματα. Και αναφέρομαι βεβαίως στους ελεγκτές εν αέρης κυκλοφορίας, να μην τους θυμόμαστε μόνο όταν υπάρχουν τα ζόρια. Καλά, βέβαια θα μου πεις τώρα, δεν είναι και η περίοδος η πιο απλή στην καρδιά του καλοκαιριού. Με όλη αυτή την κατάσταση στη Μεσαία Ανατολή, πολλοί προτιμούν την δική μας, αν θέλετε, το δικό μας πέρασμα προς την Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κτλ. Η κίνηση προφανώς είναι αυξημένη, έπεται και συνέχεια. Δεν ξέρω αν είμαστε στο πικ της σεζόν. Μάλλον είμαστε. Είμαστε κοντά μας ο κύριος Παναγιώτης Ψαρός, πρόεδρος ελεγκτών εν αέρης κυκλοφορίας. Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και ναι, είμαστε στο πικ της σεζόν.
0: Μάλιστα, είμαστε στο πικ της σεζόν. Πώς έχουν αλλάξει τα δεδομένα από την ιστορία της Μέσης Ανατολής και μετά? Δηλαδή, αυτό χειροτερεύει την κατάσταση με κάποιο τρόπο?
1: Σίγουρα έχει οδηγήσει ροές που κανονικά δεν θα περνάγαν από το δικό μας ενάεριο χώρο και περνάνε από εδώ, ειδικά ο άξονας που πηγαίνει από την Ευρώπη προς τη Μέση Ανατολή, πλέον δεν έχει άλλες διεξόδους, πρέπει να περάσουμε από την Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι πιο έντονο γιατί έχουμε φτάσει, για να καταλάβετε, το προηγούμενο ρεκόρ μέχρι πέρσι ήταν να εξυπηρετήσουμε στο κέντρο λόγου περιοχής Αθηνών 4.960 περίπου πτήσεις. Πλέον τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες, δύο φορές την εβδομάδα, πάμε τις 5.000. Έχουμε φτάσει σε νέο ρεκόρ 584, αν δεν κάνω λάθος. Και πάμε πλέον και εξυπηρετούμε δυσθεώρητα νούμερα κυκλοφορίας. Νούμερα που για να τα εξυπηρετήσει κάποιο άλλο κέντρο ελέγχου θα πρέπει να έχει το διπλάσιο κόσμο. Λοιπόν, έχει το διπλάσιο κόσμο, εμείς το εξυπηρετούμε το μισό. Αλλά πέρα από την επιβάρυνση της κυκλοφορίας καθαστής, είναι το ότι η πολυπλοκότητα έχει αυξηθεί κατακόρυφα γιατί οι ροές είναι καινούργιες και δημιουργούνται εμπλοκές στην κυκλοφορία που δεν υπήρχαν πριν. Και υπάρχει και ο παράγοντας του απροσδόκητου ότι ξαφνικά αλλάζουν τα δεδομένα, κλείνει ένα αέριος χώρος, γίνεται μια επίθεση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όταν ξεκίνησε κάποια στιγμή τα αντίπεινα του Ιράν προς τις χώρες του κόλπου και στο Κατάρ. Ξαφνικά όλες οι πτήσεις της Qatar Airways που ήταν στον αέρα έψαχναν κάπου να προσγειωθούν. Οπότε πτήσεις που πήγαιναν γύριναν πίσω, ξαφνικά είχαν βγει, είχαν πάει προς Κύπρο, γύριναν πίσω, ξαναγύρισαν σε εμάς. Κάποιες άλλες έψαχναν όλοι μαζί μάλλον να βρουν ένα αεροδρόμιο να προσγειωθούν. Είχαν γεμίσει τα αεροδρόμια και στην Ελλάδα τα διαθέσιμα, ψάχναν και στην Τουρκία. Είναι αυτός ο παράγοντας του προσδόκητου που ξαφνικά πρέπει πάνω στην πίεση της κυκλοφορίας να σου δημιουργηθεί άλλο ένα πρόβλημα και να ψάχνεις να βρεις λύση. Εντάξει, η δουλειά μας είναι να βρίσκουμε λύσεις. Αλλά είναι από αυτά που τα αναπάντεχα από την κάνουν την πολυπλοκότητα κατακόρυφα.
0: Μάλιστα. Υποψιάζομαι ότι μην μιλήσουμε για άδειες τώρα μες στο καλοκαίρι και ρεπό. Ήταν λίγο δύσκολο, έτσι. Αν μου λέτε ότι κάτω από άλλες συνθήκες, άλλοι πύργοι ελέγχου ή άλλα συστήματα θα ήθελαν το διπλάσιο κόσμο για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε τέτοιου είδους υψηλές απαιτήσεις, αντιλαμβάνομαι ότι μέσα τα κεφάλια.
1: Ναι, καταρχάς κάνουμε ήδη επιπλέον βάρδιες και στα πλαίσια της υπερεργασίας, γιατί τελείως η δουλειά δεν βγαίνει. Όσο κόσμο και να έχουμε, απλά δεν φτάνει. Προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να βρούμε ένα μίνιμουμ αριθμό αδειών, γιατί η κόπωση από ένα σημείο και μετά δράει εξαιρετικά. Αλλά ναι, πραγματικά είναι ένας εργασιακός εφιάλτης αυτό το πράγμα, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλοι περιμένουν να πάρουν διακοπές το καλοκαίρι. Εμείς, ειδικά το καλοκαίρι μας είναι εκτεταμένο, ξεκινάει από τέλη Απριλίου και φτάνει μέχρι όλο τον Οκτώβριο και λίγο αρχές Νοεμβρίου. Οπότε σε αυτό το διάστημα για μας είναι πολύ δύσκολο να βρεις χρόνο να πάρεις έστω και 4 μέρες άδεια.
0: Ναι, αντιληπτό. Με τα συστήματα εκεί που είχαν δημιουργηθεί τα προβλήματα κτλ., τι γίνεται?
1: Τα συστήματα είναι ακόμα το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε.
0: Δηλαδή, ναι, ολοκληρώστε και θα σας ρωτήσω κάτι σε αυτό.
1: Κοιτάξτε, το πρόβλημα που έγινε 4 του Γενάρη, που ήταν και το πιο έντονο πρόβλημα που παρουσιάστηκε τα τελευταία χρόνια, εκεί πλέον αποκαλύφθηκε το πρόβλημα του λάθος σχεδιασμού που είχε η υπηρεσία τόσο καιρό. Βρεθήκαν μπροστά στο κύρος του γκρεμού. Με παρέμβαση του Υπουργείου βρέθηκε λύση δωρεάς, όχι γιατί η υπηρεσία δεν έχει λεφτά να αγοράσει, αλλά γιατί είχε πλέον μπλοκάρει όλη η διαδικασία. Και φαίνεται ότι το έργο πάει αρκετά γρήγορα. Υπάρχουν βέβαια, βρίσκουν προσχώματα, αλλά φαίνεται ότι θα ολοκληρωθεί. Υπάρχει ένα αισιόδοξο σενάριο που μιλάει για τέλος Ιανουαρίου του 2027, δηλαδή σε μερικούς μήνες από τώρα, να είναι επιχειρησιακό. Που σημαίνει ότι σε συνδυασμό και με τους νέους πομποδέστες, που και αυτοί έστω και καθυστερημένα εγκαθίστανται, αυτό που πάθαμε 4 του Γενάρη μάλλον οι πιθανότητες θα είναι πολύ πολύ μικρές να ξανασυμβεί έως και να κινδυνιστούν.
0: Ναι.
1: Στο σύστημα των ραντάρ βέβαια όμως υπάρχει ακόμα δρόμος. Δεν έχουμε υπογράψει σύμβαση για το μεγάλο σύστημα που ενώνει την εικόνα απόλυτα από όλα τα ραντάρ και τα παρουσιάζει στους ελεγχτές, κυρίως στο κέντρο λόγου περιοχής Αθηνών και στην προσέγγιση της Αθήνας και στα άλλα ροδόμια που έχουμε ραντάρ, όπως είναι το Ηράκλειο, η Ρόδος, η Κέρκυρα και η Θεσσαλονίκη. Εκεί πέρα έχουμε ακόμα θέμα. Βρήκαμε δυστυχώς ο σχεδιασμός μέχρι τώρα επί δεκαετίες πήγαινε στραβά και για να το φέρει στα αίσια του χρειάζεται πάλι χρόνο.
0: Δεν είναι μια απλή διαδικασία, δεν γίνεται από μια στιγμή στην άλλη. Αλλά...
1: θα μπορούσε, αν ήταν από το 0, να ήταν πιο γρήγορα, αλλά εμείς δεν είμαστε στο 0, είμαστε στο μείον, γιατί έχουμε να λύσουμε και τα προβλήματα του λάθους σχεδιασμού επί δεκαετίες.
0: Ναι,
1: αυτό είναι το
0: ναι.
1: πρόβλημά μας.
0: Αυτό στην παρούσα φάση, τι πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει, τώρα που είμαστε στο πικ τη σεζόν, ας πούμε, για παράδειγμα. Ένα σενάριο που εσείς δεν θέλετε ούτε στα πιο τρελά σας όνειρα.
1: Κοιτάξτε, έχει συμβεί κάποιες φορές σε μεγάλη έκταση να χαθεί η εικόνα του ραντάρ.
0: Τι σημαίνει χάνει την εικόνα του ραντάρ?
1: Υπήρξε μια περίπτωση πριν, αν δεν κάνω λάθος, πριν 15-20 χρόνια όπου χάθηκε, έπεσε μαύρο. Μάλιστα. Χάθηκε η εικόνα του ραντάρ στο κέντρο λόγου Αθηνών Μακεδονίας και οι ελεγχτές έπρεπε να δουλέψουν ξαφνικά εκεί που είχαν εικόνα, να δουλέψουν με διαδικασιακό έλεγχο. Αυτό που λέμε διαδικασιακό έλεγχο, που σημαίνει κάνει έλεγχο χωρίς να έχει εικόνα του ραντάρ, που γίνεται μεν.
0: Ναι.
1: Αλλά γίνεται με μικρότερο αριθμό αεροσκαφών.
0: Και όχι με, με αυτή την κίνηση που μου περιγράψετε, έτσι.
1: Και όχι με δύο τρόπο από τη μια στιγμή στην άλλη να πρέπει να αλλάξει όλο τον τρόπο λειτουργίας.
0: Ναι.
1: Από τότε έχουν μπει ένα εφεδρικό σύστημα. Είχαμε ξανά μια παρόμοια περίπτωση πριν μερικά χρόνια, αλλά δεν έφτασε σε αυτή την έκταση γιατί ευτυχώς δούλευαν τα εφεδρικά συστήματα που έχουμε πάλι. Αλλά το θέμα είναι ότι η αντικατάσταση πρέπει να γίνει γρήγορα. Το πρώτο πράγμα που θα γίνει με το υπάρχον σύστημα ραντάρ, μάλλον που έχει γίνει ήδη, είναι ότι δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε αυτή την κυκλοφορία χωρίς καθυστερήσεις. Δηλαδή, φέτος έχουμε καθυστερήσεις σημαντικές,
0: ναι.
1: το περιμέναμε, αλλά και μόνο που γίνεται αυτή η κυκλοφορία και βγαίνει με έναν εύλογο αριθμό, ένα εύλογο όγκο καθυστερήσεων, είναι απλά ένα θαύμα. Και είναι ένα θαύμα που στηρίζει τους ανθρώπους που παλεύουν για να το
0: ναι.
1: για,
0: οι καθυστερήσεις φέτος είναι χειρότερες από άλλες χρονιές.
1: Στο αεροδρόμιο της Αθήνας, που είναι ο κυριότερος κόμβος που υπάρχουν καθυστερήσεις, είναι μειωμένες. Τον Ιούνιο ήταν μείον 40%, τον Ιούλιο είναι μείον 20%, από μήνα σε μήνα εννοούμε, στον χρόνο. Είναι μειωμένες. Και αυτό πραγματικά είναι ένα πραγματικά εξωπραγματικό γεγονός. Άθλος. Στο κέντρο λόγου περιοχής, δυστυχώς, έχουμε το θέμα της κυκλοφορίας, όπως θα την περιέγραψα, και της πολυπλοκότητας και των απρόσμενων ροών. Που εκεί το σύστημα είναι παλιό, δεν μας δίνει τα εργαλεία να χειριστούμε περισσότερα αεροπλάνα, ούτε να αναδιοργανώσουμε τέλος πάντων τους τομείς, τον τρόπο που κόβουμε τον αέριο χώρο σε κομμάτια. Και εκεί οι καθυστερήσεις είναι σημαντικά αυξημένες. Αλλά σας λέω και πάλι, με αυτόν τον όγκο της κυκλοφορίας, είναι ένας άνθρωπος που καταφέρνουμε και στέκομαι σώθη.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Αν φεύγατε τώρα, πού θα θέλετε να πάτε? Μη μου πείτε με την πρώτη πτήση. Εγώ αυτό μπορεί να το έκανα, το σκεφτόμουν. Η πρώτη πτήση που θα έβλεπα να μπαινα. Έτσι. Πού θα θέλατε να πάτε?
1: Χρόνια τώρα, κατεβαίνοντας από τον πύργο, θα μπω σε ένα αεροπλάνο στην τύχη όπου είναι και α με πάρει όπου θέλει.
0: Ένας προορισμός όμως που θέλετε πολύ.
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε συνηθίσει το καλοκαιρινό κομμάτι εδώ πέρα, ίσως κάπου πιο βόρεια Ευρώπη, διάλεγα, η Αμερική, αλλά αυτό είναι ολόκληρο ταξίδι που πρέπει να οργανωθεί.
0: Ναι. Δεν είναι τη τελευταία στιγμή.
1: Αν και στην Αθήνα πλέον έχουμε, μιλάμε σχεδόν 20 πτήσεις την ημέρα από την Αμερική. Και πλέον έχει γίνει η σύνδεση της Ελλάδας με την Αμερική είναι πολύ έντονη.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, είναι ένα ταξίδι που θέλει χειριστή.
0: Κολλιά του Παγκράτη δηλαδή.
1: Σας λέω, 20 πτήσεις. Ναι, δεν είναι υπερβολή. Ναι.
0: Παλιά ήταν θέμα. Παλιά ήταν θέμα η πτήση προς Αμερική. Με εκείνα τα τζάμπο, τα διόροφα. Τα... Ναι. Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Έχει ξενύχθει τις προάλλες και μετρούσαν ναι. στον αέρα για το Flight. Στον αέρα 16 πτήσεις ταυτόχρονα που ήταν στον αέρα για να έρθουν στην Αθήνα από την Αμερικανική Ήπειρο ή Αμερική, Καναδά, ξέρω εγώ.
0: Αλήθεια,
1: 16 ταυτόχρονα, ναι.
0: Ωραία. Κάποια στιγμή να μας πείτε ωραίες ιστορίες. Πέρα από τα τρέχοντα.
1: Βεβαίως. Ευχαρίστω.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κ. Παναγιώτης Ψαρός είναι πρόεδρος Ελεκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας. Και πάμε τώρα για να κλείσουμε, επειδή ξεκινήσαμε με τον καιρό και μας είπε τα μαντάτα η αγαπητή μας η Λιάνα Κουτσούπη, η μετεωρολόγος μας, θα είναι από την Κυριακή και μετά ενισχύεται το βορειαδάκι, αλλά τη Δευτέρα θα είναι ζόρικο, ενδεχομένως φτάσει και το εννιάρι. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την ακτοπλοεία. Εγώ σας είπα την αμαρτία μου, ας ήμουν σε ένα καράβι και με εννιάρι και να πήγαινε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να πήγαινε, όμως να πήγαινε κάπου. προς Δωδεκάνησα μεριά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Θεόδωρο Γιάνναρο, είναι πυρομετεωρολόγος. Να μας δώσει τα δικά του φώτα, γιατί δεν τα είπαμε καθόλου αυτές τις μέρες, αν και θα έπρεπε, και με αφορμή την καταστροφή στο Πορτογερμένο, αλλά και με αφορμή αυτό που έχουμε μπροστά μας. Είστε καλά?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, μια χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ και για τον χρόνο.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, τη δική σας εκτίμηση έτσι, για την ιδιαιτερότητα της καταστροφής που είχαμε.
2: Κοιτάξτε, ήταν μια ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή. Είναι ένα από τα τελευταία παρθένα βάση που έχει η ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Mm-hmm. Έρχεται και αυτό να προστεθεί σε καμένες εκτάσεις πάρα πολύ μεγάλες των τελευταίων λίγων ετών. Και είναι ένα, ίσως το τελευταίο καμπανάκι θα έλεγα, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις δασικές πυρκαγιές στη χώρα μας. Πλέον δεν έχουμε άλλες δικαιολογίες αν θέλουμε να θωρακιστούμε και να είμαστε ανθεκτικοί απέναντι σε μελλοντικές καταστροφές. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως έχω πει, αυτό που κάποτε λεγόταν ο σχημαλόγου παραλάβαμε καμένη γη, δεν θα πάψει να είναι σχημαλόγου και θα είναι μια κυριολεξία.
0: Ναι. Τώρα, αυτό που έχουμε μπροστά μας με κάποιο τρόπο σας ανησυχεί, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε ενίσχυση από την Κυριακή και μετά, και τη Δευτέρα θα είναι και μια πιο ζόρικη μέρα.
2: Ναι, πράγματι φαίνεται ότι από την Κυριακή θα ενισχυθεί ξανά το μελτέμι πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Υπηρετική χώρα. Φαίνεται Δευτέρα να έχουμε τις πιο ισχυρές εντάσεις, ενδεχομένως θα πλησιάσουμε και τα νέα μπουφόρ σε κάποιες περιοχές, και φαίνεται να διατηρείται με σχετικά υψηλές εντάσεις, όχι φυσικά στα νέα μπουφόρ, κατά τη διάρκεια όλης της εβδομάδας της ερχόμενης. Παρακολουθούμε και εμείς τη συνέχεια για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι ούτως ή άλλως ο Αύγουστος ένας πάρα πολύ δύσκολος μήνας, εντός πάρα πολλών εισαγωγικών. Είναι παραδοσιακά ένας μήνας που έχει δώσει πολύ μεγάλες δασικές πυρκαγιές στη χώρα μας. Η βλάστηση κουβαλάει μνήμη. Αυτό σημαίνει ότι έχει στη μνήμη της τα τριαντάρια που είχαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ακόμη και αν δεν ήμασταν σε συνθήκες καύσωνα. Και επομένως σήμερα που μιλάμε.
0: Αυτό είναι στοιχείο που. Ναι. Mm-hmm. Έτσι λειτουργεί.
2: Βεβαίως. Έχουν σωρευτική επίδραση, όπως λέμε, οι πυρομετρολογικές συνθήκες. Και επομένως σήμερα είναι πολύ πιο εύκολο να ξεκινήσει μια φωτιά από ό,τι ήταν στην 1η Ιουνίου. Ξαναλέω, ακόμη και αν δεν είχαμε επεισόδια καύσωνα. Αν είχαμε φυσικά επεισόδια καύσωνα και πολύ θερμές περιόδους, ήταν ακόμη περισσότερο εύκολο. Οπότε εκ των πραγμάτων, Αύγουστος είναι ένας δύσκολος μήνας. Mm-hmm. Ακόμη και τα τέσσερα μπόφορ μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, ανάλογα με την περιοχή και ανάλογα με το είδος της βλάστησης που καίγεται. Επομένως, είναι κρίσιμης σημασίας για τις επόμενες ημέρες, αλλά και για όλο τον υπόλοιπο Αύγουστο και Σεπτέμβριο, να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί, ώστε να αποφύγουμε ανάρρηξη πυρκαγιών.
0: Ναι. Τι σημαίνει πυρομετεωρολόγος?
2: Ο πυρομετεωρολόγος είναι ένας μετεωρολόγος δασικών πυρκαγιών. Κάποιος ο οποίος εξειδικεύεται στο να μελετάει πόσο καιρός και το κλίμα σε μεγαλύτερη κλίμακα επιδρούν στον κίνδυνο πυρκαγιάς, πώς επηρεάζουν δηλαδή την τροτότητα της βλάστησης στη φωτιά. Όταν ξεσπάσει μια πυρκαγιά, πώς οι μετεωρολογικές συνθήκες αλληλεπιδρούν με τη φωτιά, με την τοπογραφία και τη βλάστηση για να καθορίσουν το πώς η φωτιά θα συμπεριφερθεί και θα ξαπλωθεί, αλλά και πώς η ίδια η φωτιά πλέον δημιουργεί το δικό της καιρό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ναι, υπάρχει και αυτή η ειδικότητα, και επειδή ακριβώς είναι ένας πολύ σοβαρός επιστήμονας ο κ. Γιάνναρος, δεν τα είπαμε καθόλου τις προηγούμενες μέρες, σκέφτηκα να τον έχουμε κοντά μας για αυτό που έρχεται. Τη Δευτέρα λοιπόν θέλει προσοχή. Από την Κυριακή και μετά θέλει προσοχή, γιατί θα φτάσει μέχρι και 9 μποφόρ. Λοιπόν, έχει έρθει ο Γιάννης Πλούταρχος, σε λιγάκι θα τον έχουμε κοντά μας. Έχω μηνύματα. Και τα περισσότερα έχουν να κάνουν με το θέμα της Ζακύνθου. Μου λέει ο Αντώνης εδώ. Ιωάννα μου, δεν έχει θέμα το από πού είναι μια γυναίκα. Δηλαδή, περίμενε, είσαι και γυναίκα. Δεν θέλω να έχουμε αυτή τη λογική και αυτή την προσέγγιση. Από πουδήποτε κι αν είναι μια τουρίστρια, είναι μια γυναίκα. Έτσι. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για καταγγελίες για βιασμούς. Δεν κατάλαβα. Ναι. Μου έχει έρθει και εδώ τέτοιο μήνυμα, αλλά πρόσεξε. Έχει γίνει, λέει, με κάποιες θέμα που, για τις αγκλίδες και τα λοιπά. Το ξαναλέω. Εάν πάνε στο νοσοκομείο και διαπιστώσουν οι γιατροί ότι όντως έχουν υποστεί βιασμό, γιατί κάποιες χρειάστηκαν ειδική ιατρική φροντίδα, μας είπε ο κύριος Γιαννάκος. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να αντιληφθεί ένας γιατρός τι έχει γίνει. Μην γελιόμαστε. Δεν είναι. Δεν ξέρω, έχετε εικόνα για το τι σημαίνει στο Λαγανά? Από περιέργεια ρωτάω. Έχετε εικόνα για το τι σημαίνει στο Λαγανά? Και το θέμα είναι ότι δεν νομίζω ότι εύκολα μπορεί κάποιος να πάει να σηκώσει και κάμερα για να κάνει ρεπορτάζ. Μάλλον η κάμερα θα είναι τα πλάνα κάτω στο δρόμο. Έτσι, καμουφλαρισμένη κάμερα, για να μπορέσει να κάνει. Δεν νομίζω ότι στο γκέτο του Λαγανά ή το οποιοδήποτε Λαγανά στην Ελλάδα. Μπορεί να είναι και το Φαλιράκι στη Ρόδο, δεν ξέρω που μπορεί να είναι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλα σε άλλα νησιά. Αλλά στο Λαγανά εύκολα ρεπορτάζ δεν πας να κάνεις. Και που υποτίθεται ο Λαγανάς έχει και τις χελώνες καρέτα-καρέτα. Έτσι, υποτίθεται. Εδώ σας λέω, με έβαλαν σηκωτό στο καράβι και μου είπαν δεν θα ξαναπατήσεις το πόδι σου στο νησί. Μόνο και μόνο επειδή τόλμησες δημοσίως να πεις κάτι για το Λαγανά. Αυτά είναι. Αν η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ζάκυνθο δεν έχει πρόβλημα με αυτό που συμβαίνει εκεί, και μην το πάμε τώρα, αφήστε τους βιασμούς στην άκρη, που αν είναι θέμα, είναι θέμα. Έτσι, αφήστε το αυτό. Όλο το υπόλοιπο είναι εντάξει. Τι λέμε. Λοιπόν, τι ώρα θες να σου... πρέπει να φύγουμε τώρα σε λιγάκι. Έχει έρθει έξω ο Γιάννης Πλούταρχος, οπότε ετοιμαστείτε για μια ωραία κουβέντα αμέσως μετά. Βλέπω ότι λίγο ταλαιπωρείστε. Και λίγο ταλαιπωρείστε είναι βέβαια λίγο καλύτερα από ό,τι πριν, στο κομμάτι μετά τα διόδια. Έχει λίγο φτιάξει τώρα η κίνηση. Αλλά, για να ρίξω μια ματιά, έχει όμως μεγαλώσει η κίνηση στην έξοδο από το Χαϊδάρι και μετά. Εκεί κινητοποιήστε λίγο περισσότερο, στην λεωφόρο Σκαραμαγκά. Στην λεωφόρο Χιστού Σκαραμαγκά. Εντάξει, τρώγεται, δεν έχουμε τόσο ζόρι. Οπότε είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα και στην έξοδο μετά τα διόδια. Για να έχετε μια εικόνα. Κάτσε να ρίξω μια ματιά και στο λιμάνι. Όχι, ακόμα τρώγεται, δεν έχουμε ζόρι στο λιμάνι, μια χαρά είναι. Και λίγο προς τα έξω. Όχι, και στην Αθηνών Λαμίας μια χαρά. Οπότε ομαλά είναι τα πράγματα. Άντε να ευχαριστηθούμε μετά μια ωραία κουβέντα με τον Γιάννη Πλούταρχο. Τώρα, θέλω Elvis Presley, γιατί. Δεν προλαβαίνουμε.
3: Όχι.
0: Ας τότε μετά τον Γιάννη Πλούταρχο θα βάλουμε Elvis Presley. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Μα εγώ νόμιζα και υπολόγιζα να βάλουμε και έναν Elvis. Δεν προλαβαίνουμε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση. Θα οδηγήσουμε με ασφάλεια με τον Άρη Γαλανό. Αυτό είναι.
3: Γαλανόπουλο.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 είναι η ημερωτική εκπομπή για τους φίλους στο αυτοκίνητο με θέματα πάντα μέσα από την επικαιρότητα, κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Παρασκευή σήμερα, φίλοι μας, 7 Αυγούστου, θα πάμε σε ένα θέμα που έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον για τους φίλους στο αυτοκίνητο και αυτό το εισπράξαμε από τα μηνύματά σας σε προηγούμενες εκπομπές μας. Πρόκειται για την έκθεση αυτοκινήτου ΟΤΟ Αθήνα που θα πραγματοποιηθεί 3 με 11 Οκτωβρίου στο Σύγχρονο και Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών Εκθεσιακό Κέντρο Μετροπόλιταν Expo. Είναι η μεγαλύτερη έκθεση για τους φίλους του αυτοκινήτου από καταβολής εκθέσεων αυτοκινήτου και τολμώ να πω ότι αγγίζει ευρωπαϊκές προδιαγραφές και συμμετοχές. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Βαγγέλη Χαραλάμπους από την διοργάνωση και θα μιλήσουμε για την ΟΤΟ Αθήνα που φτάνει σε ευρωπαϊκά επίπεδα ενημέρωσης αφού οι εισαγωγικές εταιρείες που συμμετέχουν ξεπερνούν τις 50. Βαγγέλη Χαραλάμπους, καλώς απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα, Άρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλό απόγευμα Παρασκευής. Νομίζω είναι και η μεγαλύτερη έξοδος αυτή τη στιγμή των εκδρομέων.
6: Μήνα διακοπών Αύγουστος, αλλά η ενημέρωση από το ραδιόφωνο του Sky δεν σταματάει ποτέ. Συνεχίζει.
3: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ την ευκαιρία που τον έφερε σε άλλη, λοιπόν, το Sky 100,3 όπως και το Big Win Sport FM, που έχουμε την υποστήριξή τους στο πλαίσιο της Ότο Αθήνα, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 3 έως 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Λοιπόν, μια πραγματικά γιορτή του αυτοκινήτου.
6: Για να δώσουμε μια μεγαλύτερη ενημέρωση, τι θα δει ο κόσμος? Οι μάρκες ξεπερνούν τις 50 από ό,τι έχω ενημερωθεί κι εγώ.
3: Πολύ σωστά, Άρη, και να σου πω ότι αυτή τη στιγμή η έκθεσή μας είναι η μεγαλύτερη που γίνεται στην Ευρώπη για αυτή τη χρονιά. Αν μας επιτρέπει ο χρόνος, μπορώ να σου δώσω,
6: παρακαλώ,
3: και να ακούσουν και οι φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτες και τις εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν. Θα ξεκινήσω αλφαβητικά να τις απαριθμώ, είναι μεγάλος ο αριθμός. Είναι λοιπόν η Ion, η Alfa Romeo, η Audi, η Bike, η BMW, η BYD, η Sagan, η Cherry, η Citroën, Cupra, Dacia, DS, EV Easy, Fiat, Photon, Geely, Hyundai, INEOS, Jaegu, Jeep, KGM, Kia, Leap Motors, LePass, Ling & Co, Maxus, Mazda, Mercedes, MG, Mini, NIO, Nissan, Omoda, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Royal Oak, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Xpeng και Zeekr είναι μερικές από τις μάρκες, μερικά από τα brands αυτοκινήτου που θα είναι στην έκθεση αυτοκινήτου, με πάρα πολλές νέες παρουσιάσεις που θα δει το ελληνικό κοινό για πρώτη φορά.
6: Θα έχουν πρώτες παρουσιάσεις, πανελλαδικές παρουσιάσεις, αλλά μπορεί και κάποιος να είναι και πανευρωπαϊκού επίπεδου παρουσιάσεις, έτσι.
3: Άρη, είμαι στη θέση να σου πω ότι θα έχουμε και παγκόσμια παρουσίαση στην έκθεση.
6: Είναι
3: οπότε
6: πολύ σημαντικό.
3: Η έκθεση αυτή αποκτά τεράστιο ενδιαφέρον. Δείχνει ότι οι ευρωπαϊκές και κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν στην ελληνική αγορά. Mm-hmm. Μια αγορά που αναπτύσσεται ραγδαία. Και είναι πολύ σημαντικό ότι εμπιστεύονται τη χώρα μας και την ελληνική έκθεση αυτοκινήτου την Ότο Αθήνα.
6: Να πούμε ότι γίνεται κάθε 2 χρόνια, Βαγγέλη Χαραλάμπους, και είναι με την αιγίδα του Συνδέσμου Εισαγωγών Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων παράλληλα και νομίζω και το επιμελητήριο.
3: Πολύ σωστά, είναι και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Αθήνας, το οποίο έχω τη τιμή να είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, θα έχουμε την τιμή να έχουμε την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως επίσης και του Υπουργείου Ανάπτυξης.
6: Είναι πολύ σημαντικά αυτά, έτσι.
3: Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή για μας να έχουμε συνεργάτες και υποστηρικτές όλους αυτούς τους σημαντικούς φορείς.
6: Και να προσθέσω και εγώ, Βαγγέλη Χαραλάμπους, για να το συζητήσουμε για αυτό λίγο, ότι και η κινέζικη εισβολή που υπάρχει έχει πάει πάρα πολύ καλά. Σε ένα χρόνο που πέρασε έχουν πουληθεί πάνω από 4.000 αυτοκίνητα.
3: Κοίταξε, ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Στην έκθεση μόνο έχουμε 19 κινέζικα brands, mm-hmm, που έχουν να δείξουν πάρα πολλά νέα μοντέλα. Αυτό αυξάνει τον ανταγωνισμό. Οι ευρωπαϊκές και οι υπόλοιπες αυτοκινητομηχανίες έχουν απεξέλθει μια χαρά έως τώρα στο πλαίσιο του ανταγωνισμού. Οπότε οι επισκέπτες θα έχουν πάρα πολλές επιλογές ανάλογα με τα χρήματα και...
10: Nova 931.
11: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
12: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
11: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
12: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Καλό καλοκαίρι από το ψητοπολείο Σουβλέρι. Ξεκουραζόμαστε από 3 έως 10.
11: Ξάνθη.
12: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Καλό καλοκαίρι από το ψητοπολείο Σουβλέρι. Ξεκουραζόμαστε

0: γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία, μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
1: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμίας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Το σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
8: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
9: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
10: Nova 931.
11: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Nova 9:31.
2: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9. Τηλέφωνο παραγγελιών και κρατήσεων 25410-23550.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Καλό καλοκαίρι από την ταβέρνα Αμάλθια. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας από την Παρασκευή 21 Αυγούστου.
3: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θακόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θακόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
6: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
2: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 25410-74790.
7: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
8: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
9: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
10: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
11: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια πρώτη.
12: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
11: 7 Αυγούστου, Θέατρο Αλτιναλμάζη, Αλεξανδρούπολη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
14: Nova 931.
15: Nova 931 και www.novaradio.gr.
16: Nova Radio. News Today.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: ένα τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
3: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
3: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
2: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
2: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
3: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
2: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση και experts
5: και masters.
4: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
5: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
11: Eco Green Energy.
10: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
11: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
10: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
11: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Eco Green Energy.

0: Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: EcoGreen Energy, το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα 2ωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
7: Nova 931.
8: Nova 931.
9: Nova Radio News Today.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Nova 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
5: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
4: 7 Αυγούστου, Θέατρο Αλτιναλμάζη, Αλεξανδρούπολη. Προπόληση εισιτηρίων mo.gr.
6: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
7: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
8: Nova 931.
9: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
10: Nova Radio News Today.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: ότι φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Καλοκαίρι,
2: θάλασσα,
1: διακοπές.
2: Πάρε μαζί σου στο κινητό
1: το Nova
2: 93.1.
0: Όπως έχω

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
5: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
7: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
8: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
7: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
8: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
9: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
1: Νόβα 931. Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
2: Sky 100,3.
3: Η υποχώρηση σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η Ελιστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στην μεγάλη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές τροφίμων, όπου ο δείκτης αυξήθηκε μόλις 0,4% σε ετήσια βάση έναντι 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Στον αντίποδα, τα καύσιμα κίνηση συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά, ενώ ο ηλεκτρισμός καταγράφει αρνητικό πρόσημο σε ετήσια βάση. Σε εξέλιξη είναι φωτιά στην Κορινθία, που ωστόσο φαίνεται να μην απειλείται άμεσα οικισμός Στεφάνη. Με μήνυμα από το 112 έχουν κληθεί οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Σάββατο σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Αθλητική ενημέρωση, την ήττα με 96-85 στην παράταση γνώρισε η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Παιδών από την Ισπανία στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και ο καιρός, έθριος αύριο ο καιρός στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Και περνάμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας, 6 λεπτά μετά τις 8, συντονισμένοι πάντα στον Sky και το βραδινό μαγκαζίνο. Έχουμε λοιπόν την υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου, στο οποίο προχώρησαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν στην Μέκα, παρουσία του διαδόχου του θρόνου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, του Τούρκου Προέδρου και του Πακιστανού Πρωθυπουργού. Στην ονομαζόμενη κοινή αμυντική συμφωνία της Μέκα, περιλαμβάνεται ένα άρθρο ανάλογο με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον οποιοδήποτε από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις, τα νεότερα, με τη βοήθεια του Γιώργου Φελίδη.
4: Ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης, Τσεβντέτ Γιλμάζ, σε ανάρτησή του δηλώνει τα εξής. Η κοινή συμφωνία άμυνας της Μέκας αποτελεί ένα ιστορικό βήμα που θα συμβάλλει στην αρχιτεκτονική ασφάλεια της περιοχής μας. Στο σημερινό περιβάλλον, όπου οι παγκόσμιοι θεσμοί και οι κανόνες αποδυναμώνονται, οι περιφερειακές συνεργασίες έχουν αρχίσει να έρχονται στο προσκήνιο. Αυτές οι συνεργασίες, σημειώνει, μπορούν επίσης να θέσουν τις βάσεις για μια πιο δίκαιη παγκόσμια τάξη πραγμάτων στο μέλλον. Ενώ αναλυτής στην φιλοκυβερνητική εφημερίδα της Τουρκίας Σαμπάχ χαιρετίζει τη συμφωνία που, όπως λέει, δημιουργεί έναν άξονα σταθερότητας, ο οποίος θα αντιμετωπίσει οποιονδήποτε επιδιώκει να εμποδίσει τις προοπτικές ενός ειρηνικού, σταθερού και ευημερούντος μέλλοντος για τους λαούς της περιοχής, σε μια περίοδο αστάθειας που έχει επηρεάσει τους πάντες από τη Γάζα μέχρι τις χώρες του Κόλπου, το

0: Ιράκ, τη Συρία και το Λίβανο. Μέχρι στιγμής στο Ισραήλ δεν έχει γίνει κάποιο επίσημο σχόλιο για τη συμφωνία της Μέκας. Αλλά στο Ιράν, ο Εμπραχήμ Ρεζαΐ, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Κοινοβουλίου, έσπευσε να την υποβαθμίσει, γράφοντας στα social media πως η Σαουδική Αραβία θα πρέπει να καταλάβει ότι μια συμφωνία στο χαρτί με την Τουρκία και το Πακιστάν δεν θα της προσφέρει ασφάλεια, όπως ακριβώς τα χρόνια μονόπλευρης εξάρτησης από τους Αμερικανούς δεν της έφεραν ασφάλεια.
1: Και θα δούμε τώρα πίσω από τις γραμμές την ουσία. Τι σημαίνει αυτή η συμφωνία? Είναι κοντά μας ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο αναλυτής του Sky, να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
2: Καταρχάς, Χριστίνα, συνδέουν και συνδυάζουν αυτές οι τρεις χώρες τα προτερήματα της κάθε μίας για να καλύψουν τα μειονεκτήματα της άλλης. Δηλαδή, η Τουρκία είναι η δεύτερο μεγαλύτερο στρατός και η μόνη μουσουλμανική χώρα που είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Το Πακιστάν κατέχει πυρηνικό οπλοστάσιο και η Σαουδική Αραβία, βέβαια, κατέχει το μεγάλο πορτοφόλι. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι αυτή η συμφωνία έχει ως σημείο αναφοράς τρεις λόγους. Ο πρώτος είναι η θέση του Ιράν και ο πόλεμος που μένεται από την 28η Φεβρουαρίου μέχρι και σήμερα, με διάφορες αυξομοιώσεις και διακυμάνσεις ανάμεσα στο Ιράν, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Ο δεύτερος λόγος είναι οι ΗΠΑ, οι οποίες βρίσκονται κοντά και μακριά συνάμα από τη Μέση Ανατολή και ενθαρρύνουν διάφορες περιφερειακές διευθετήσεις μεταξύ των περιφερειακών δρόντων, χωρίς οι ΗΠΑ να χρειάζεται να εμπλέκονται σε αυτές, παρά το γεγονός ότι και οι τρεις χώρες είναι κοντά στις ΗΠΑ. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Και ο τρίτος λόγος, βέβαια, είναι το Ισραήλ. Η κοινή ανησυχία των τριών αυτών κρατών για τη θέση του Ισραήλ, την ηγεμονική θέση που έχει το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, αλλά και για την επιθετική και μαξιμαλιστική ατζέντα της ορεινής του ηγεσίας. Από εκεί πέρα, όμως, να πούμε, Χριστίνα, ότι αυτή η συμμαχία δημιουργεί και συσπυρώσεις ή αντισυσπυρώσεις, να το πω καλύτερα. Δηλαδή, να θέσω ένα ερώτημα πολύ εύλογο, γιατί μιλάμε για μια συμμαχία η οποία υποτίθεται ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα ιωνί ΝΑΤΟ. Δηλαδή, να υπάρχει ένα άρθρο 5, ένα αντίστοιχο του άρθρου 5, της κοινής συλλογικής άμυνας σε περίπτωση που ένα από τα τρία κράτη δεχτεί επίθεση.
3: Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Γι' αυτό και έχουμε και την έντονη συζήτηση για αυτό το σημείο στο οποίο αναφέρεσαι.
2: Ναι, ακριβώς λοιπόν εδώ θέλω να σημειώσω πρώτον ότι είναι αρκετά σαφές το μήνυμα σε αυτό το σκέλος. Να πω επίσης ότι, επειδή μίλησα πριν για αντισυσπυρώσεις, αν υποθέσουμε ότι η Ινδία επιτίθεται στο Πακιστάν ή το Πακιστάν επιτίθεται στην Ινδία, πιστεύει κανείς τα αλήθεια ότι η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία θα σπεύσουν σε συνδρομή του Πακιστάν έναντι της Ινδίας? Δύσκολο. Αν το Ιράν αύριο κάνει μια επίθεση σε μια πετρελαϊκή εγκατάσταση της Σαουδικής Αραβίας, θα δούμε την Τουρκία και το Πακιστάν να αντιδρούν στοιχιζόμενοι πίσω από τη Σαουδική Αραβία ή να αντεπιτίθεται στο Ιράν? Και αυτό μου φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο, πάρα πολύ αμφίβολο. Οπότε θέλω να πω ότι είναι σημαντική συμφωνία μεν, εξήγησα τους λόγους, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν και συγκεκριμένοι περιορισμοί.
3: Άρα θεωρείς ότι δεν θα αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή?
2: Βλέπαμε εδώ και μήνες να υπάρχει μια... Αντιλαμβάνομαι τι λες. Βλέπαμε εδώ και μήνες, Χριστίνα, ότι υπήρχε μια προσπάθεια του Πακιστάν, της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και της Αιγύπτου, η οποία έχει μείνει για την ώρα εκτός αυτού του συμφώνου, να έρθουν πιο κοντά απέναντι στο Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από τη μία και το Ιράν από την άλλη. Στην πραγματικότητα, όμως, οι δύο κομβικοί παίκτες αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, πλην των Ηνωμένων Πολιτειών, που όπως είπα και πριν, είναι με το ένα πόδι μέσα και με το άλλο πόδι έξω από την περιοχή, είναι το Ιράν και το Ισραήλ. Άρα λοιπόν, οποιαδήποτε περιφερειακή διευθέτηση χωρίς το Ιράν και το Ισραήλ, κατά την άποψή μου, είναι λειψή και δεν πρόκειται να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, αν και αυτό το οποίο συνέβη είναι μια προσπάθεια των τριών αυτών κρατών και ενδεχομένως να ακολουθήσουν και άλλα, να στείλουν ένα μήνυμα και προς τις ΗΠΑ και προς το Ισραήλ και προς το Ιράν ότι μπορούν να τα καταφέρουν και μόνοι τους.

0: Αυτά λοιπόν για το πρώτο θέμα της επικαιρότητας. Τώρα, να επιστρέψουμε στα δικά μας, στον εκτελεστικό βραχείο της Greek Mafia. Φέρεται ότι ανήκει ο άνδρας 31 ετών, που συνελήφθη στη Γερμανία σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης για τρεις ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας που τελέστηκαν στην Ελλάδα και σε βάρος του εκκρεμούσαν μάλιστα καταδικαστικές αποφάσεις για την ανθρωποκτονία ημεδαπού 14 Πρώτου του 2024 σε περιοχή του Νέου Κόσμου και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε εκρήξεις και εμπρισμούς, καθώς και εντάλματα σύλληψης για υπόθεση αρπαγής σοφρονιστικού υπαλλήλου και υπόθεση κατοχής πολεμικού όπλου τύπου Καλάσνικοφ. Αναμένεται η διαδικασία έκδοσης στην Ελλάδα. Αναλυτικά το ρεπορτάζ που ακολουθεί και υπογράφει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
1: Τρεις εκτελέσεις μελών της Greek Mafia και μία απόπειρα βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών μετά τη σύλληψη του 31 ετών καταζητούμενου κακοποιού από τις γερμανικές αρχές στο πλαίσιο ευρωπαϊκού εντάλματος. Ο ομογενής από τη Γεωργία που αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία από τις έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών φέρεται να είχε παρουσία στη δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου στα Σκούρτα Βιωτίας αλλά και στη διπλή εκτέλεση του Βασίλη Ρουμπέτη και του Διονύση Μουζακίτη στον Κορυδαλό.
2: Αποτελεί μέλος εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιούνταν στην Παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθρέων καπνικών προϊόντων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιοχές της περιφέρειας και η οποία είχε εξαρθρωθεί τον Μάρτιο του 2025.
1: Ο Γιάννης Καυτούρος, γνωστός με το προσωνύμιο Θείος Τζο, είχε πέσει νεκρός από πυρά εκτελεστών κατά τη διάρκεια οικογενειακής συγκέντρωσης τον Απρίλιο του 2022.
3: Αυτός δεν έβγαινε εδώ πέρα, σας είπα και πάλι. Ήρθε τώρα κάθε Πάσχα εδώ πέρα και κλεντάγανε.
1: Ένα χρόνο αργότερα, τον Ιούνιο του 2023, πληρωμένοι δολοφόνοι εκτέλεσαν τον αποκαλούμενο Ράμπο έξω από τον γκαράζ του σπιτιού του. Από τα πυρά του Καλάσνικοφ είχε χάσει τη ζωή του και ο γαμπρός του.
4: 30 λεπτά μετά την εκτέλεση των δύο ανδρών στον Κορυδαλό, οι δράστες πυρπόλησαν το όχημα διαφυγής τους στα τούνελ εδώ στη λίμνη Κουμουνδούρου στον Ασπρόπυργο. Όπως βλέπετε, η ώρα είναι 9 το πρωί και μέχρι αυτή την ώρα σιγοκαίει.
1: Ο άνδρας από τη Γεωργία εντοπίστηκε στην πόλη Φίρσεν της Γερμανίας και συνελήφθη το πρωί της προηγούμενης Παρασκευής. Όπως διαπιστώθηκε σε βάρος του εκκρεμή και ένταλμα σύλληψης που αφορά την εγκληματική ομάδα η οποία συνδέεται με την εκτέλεση του Βαγγέλη Ζαμπούνη έξω από το πρατήριο υγρών καυσίμων που διατηρούσε στο Νέο Κόσμο.
0: Μένοντας στο ίδιο θέμα, ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος τώρα θα μας εξηγήσει πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του 31 ετών κατηγορούμενο στην Γερμανία. Και βεβαίως, πόσο σημαντική θεωρείται η σύλληψή του για τις έρευνες γύρω από την δράση γενικώς της Greek Mafia.
5: Πρόκειται, Χριστίνα, για ένα από τα μπιστόλια της ομάδας εκτελεστών του ΕΝΤΙΚ, της φωνής από το Ντουμπάι. Συνελήφθη στην πόλη Βίερσεν της Γερμανίας, όπως είδαμε, μετά από τα αλλαγή πληροφοριών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τις γερμανικές αρχές, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης από το λεγόμενο ελληνικό FBI, και μάλιστα αναμένεται και η έκδοσή του τις επόμενες ημέρες. Πρόκειται για τον 39χρονο Ηλία, ομογενή από τη Γεωργία, ο οποίος ήταν ανάμεσα στους εκτελεστές 4 συμβολίων θανάτου που είχε υπογράψει ο ΕΝΤΙΚ σε βάρος αντιπάλων του στη διακίνηση λαθρέων τσιγάρων, μελών βέβαια της Greek Mafia. Μέλη του ίδιου γραφείου εκτελεστών, Χριστίνα, οι οποίοι αναζητούνται, είναι ένας 47χρονος και ένας 36χρονος, οι οποίοι έχουν διαφύγει στο εξωτερικό. Σημειώνεται ότι ο ΕΝΤΙΚ και ο 43χρονος Λεωνίδας, ένας εκτελεστής από το Ουσμπεκιστάν, έχουν συλληφθεί στο Ντουμπάι, δυνάμει του ελληνικού διεθνούς εντάλματος σύλληψης, με την πιθανότητα έκδοσής τους να παραμένει αβέβαιη, Χριστίνα.
6: Άρα, Παναγιώτη, για να καταλάβουμε λίγο και τη σημασία αυτής της σύλληψης, τι ρόλο φέρεται να έχει ο 31χρονος μέσα στην ομάδα εκτελεστών του ΕΝΤΙΚ και σε ποιες από τις δολοφονίες της Greek Mafia τον συνδέουν οι αρχές?
5: Ο 31χρονος φέρεται, Χριστίνα, σύμφωνα με τους αρμόδιους αξιωματικούς, να έχει μια ενεργότατη συμμετοχή στον πυρήνα των εκτελεστών που σκότωσαν τρία πρωταγωνιστικά μέλη της Greek Mafia, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ. Ενώ θολά είναι τα ίχνη του στην δολοφονία του επωνομαζόμενου Ζαμπών στις 14 Ιανουαρίου του 2024 με 97 σφαίρες Καλάσνικοφ στο Νέο Κόσμο. Ο 39χρονος Ηλίας είχε συμμετοχή σε μια ακόμη απόπειρα ανθρωποκτονίας ενός 47χρονου στην Κατερίνη, ο οποίος μάλιστα πέθανε 4 μήνες αργότερα από παθολογικά αίτια. Συμμετείχε σε εμπιστικές επιθέσεις και εκρήξεις επιχειρήσεις συγγενών μελών της ελληνικής μαφίας, ενώ το 2023 συμμετείχε και στην αρπαγή και το ξυλοδαρμό ενός σοφρονιστικού υπαλλήλου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είχε συμμετάσχει σε μια άλλη βομβιστική επίθεση με στόχο ηγετικό μέλος της αντίπαλης ρωσόφωνης μαφίας, τον Αντών. Ο Ηλίας, μετά την εξιχνία της υπόθεσης, δικάστηκε ερήμην, καθώς είχε διαφύγει αρχικά στην Κύπρο, ενώ στη συνέχεια είχαν χαθεί στα ίχνη του, έως ότου εντοπιστεί τελικά στην Γερμανία.
0: Ο Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη έλαβε σήμερα από την ανακρίτρια η 46χρονη κατηγορούμενη για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα εφετών για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια στις ανακριτικές αρχές. Η 46χρονη, η οποία συνελήφθη 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο του Κάτουικ στο Λονδίνο, μετά την ενεργοποίηση της Ερυθράς Αγγελίας της Ίντερπολ από τις ελληνικές αρχές, έφτασε χθες το βράδυ στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης μας ενημερώνει.
1: Συνοδεία αστυνομικών και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο, η 46χρονη κατηγορούμενη για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν οδηγείται στο γραφείο της ανακρίτριας. Λίγα λεπτά αργότερα μεταφέρεται υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.
7: Η 46χρονη αποχώρησε από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων λίγο μετά τις 11.30 το πρωί, αφού πρώτα έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση το πρωί της Τρίτης.
8: Είναι αθώα ότι το δηλώνει από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αποδιδόμενες πράξεις και ότι από αυτά τα οποία μέχρι τώρα γνωρίζω από τη δικογραφία, η λέξη ταυτοποίηση προσώπου είναι ψευδής.
1: Πριν οδηγηθεί στην ανακρίτρια, η 46χρονη είχε μεταφερθεί στο γραφείο του αρμόδιου εισαγγελέα προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης σε βάρος της. Η κατηγορούμενη αφήχθη στην Ελλάδα από τη Βρετανία αργά το βράδυ της Πέμπτης, συνοδεία αστυνομικών του ελληνικού FBI.
9: Είχαμε μια άψογη συνεργασία από την ώρα που εκδόθηκε το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης με τις Βρετανικές Αρχές. Και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, με τα προβλεπόμενα που προβλέπει ο κώδικας ποινικής οικονομίας, έφτασε η 46χρονη με πλήρη ασφάλεια, με πλήρη μυστικότητα και χωρίς να κινδυνεύσει κανείς στη χώρα μας. Πλέον διανυκτέρευσε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση.
1: Η 46χρονη φέρεται να είναι η μία από τις δύο γυναίκες της πενταμελούς ομάδας επίθεσης στη Μαρφίν το Μάιο του 2010, χωρίς πάντως να υπάρχει πλήρη ταυτοποίηση των βιομετρικών της χαρακτηριστικών. Είχε αναγνωριστεί ως η γυναίκα με την ξανθή πλεξούδα και η εικόνα της αντιστοιχούσε στον αριθμό 7 ανάμεσα στους 12 υπόπτους. Σύμφωνα με δύο καταθέσεις εργαζομένων της τράπεζας, η 46χρονη φώναξε στους συνεργούς της τη φράση «κάψτε τους».
0: Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το πρωί στο δρόμο Αμφίπολης Δράμα στο ύψος της Παλαιοκόμης, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό. Το φορτηγό διέθετε κάμερα, η οποία κατέγραψε τη σφοδρή σύγκρουση, αποτέλεσμα της οποίας ήταν να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο, μια 46χρονη μητέρα με τον 21 ετών γιο της που οδηγούσε το αυτοκίνητο υπήκο Αλβανίας. Αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
10: Το ντοκουμέντο καταγράφει τη μοιραία στιγμή της σύγκρουσης που μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οδήγησε σε οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες. Ένα αυτοκίνητο κινείται στην επαρχιακή οδό Αμφίπολης Δράμας, κοντά στην Παλαιοκόμη. Ξαφνικά μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούεται με ένα φορτηγό. Με τοπική σύγκρουση είναι σφοδρή. Μητέρα και γιος, 43 και 21 ετών, χάνουν ακαριαία τη ζωή τους. Ήταν ένα ακόμη πρωινό που ξεκίνησαν από το σπίτι τους για τη δουλειά, καθώς εργάζονταν στην ίδια επιχείρηση στην παραλία Οφρυνίου.
11: Ξαφνικά εκεί που πήγαινα βλέπω να φύγει προς τα πάνω πολλά χιλιόμετρα, πάρα πολλά χιλιόμετρα, είναι μια απότομη στροφή εκεί. Δεν πρόλαβε να το φέρει στα ίσα του και προσπάθησα να αποφύγω εγώ και έτσι έπεσε πάνω στην άρα.
10: Ο οδηγός του φορτηγού συγκλονισμένος μιλά στον Sky. Ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας. Περιγράφει καρέ-καρέ τις στιγμές πριν και μετά τη σύγκρουση, όταν η διαδρομή μετατράπηκε σε φιάλτη.
11: Ο αμάξι το δικό του έχει φύγει μέσα σε λίγες το παιδί. Η μηχανή του βγήκε από το αυτοκίνητο και πήγε γύρω στα 30 μέτρα πιο κάτω. Και εγώ με το τρακάρισμα αυτό που έγινε και το τράταγμα το μεγάλο βγήκα από την πόρτα του οδηγού, από το παράθυρο.
10: Πίσω τους μένει μια οικογένεια βυθισμένη στο πένθος. Ο σύζυγος και πατέρας προσπαθεί ακόμη να συνειδητοποιήσει πως μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έχασε τους δύο ανθρώπους της ζωής του.
12: Εγώ μου γιος και γυναίκα.
13: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα τώρα. Τα έχω χάσει όλα. Δεν.
10: Έμαθε για το δυστύχημα σχεδόν τυχαία. Το τηλεφώνημα που έκανε, χωρίς ποτέ να πάρει απάντηση, επιστρέφει ξανά και ξανά στη μνήμη του. Ένα τηλεφώνημα που θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη ζωή του.
12: Δεν με δεβήσανε. Κάτι με τραβούσε την καρδιά. Βγήκα το στενεφόρο από το Ροντολίβος και η πρεσβεστική. Χτυπάω τηλέφωνο, τίποτα.
10: Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της φωνικής σύγκρουσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
0: Όχι στην ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας για την υπόθεση των υποκλοπών, λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, απορρίπτοντας τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί από τον πρώην Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά και τον πρώην Υπουργό Χρήστο Σπύριτζη και τον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσέ που εκπροσωπεί θύματα των παρακολουθήσεων. Ο ανάτοτος εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι δεν έχουν προκύψει νέα στοιχεία που θα δικαιολογούν νέα έρευνα. Η Άτζη Κούκη στο ρεπορτάζ.
2: Ο κύριος Μπακέλας, Χριστίνα, εξέτασε ξεχωριστά κάθε ένα από τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί από τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Σπύρτζη και τον δικηγόρο, τον κύριο Κεσέ, ώστε να διεξαχθεί νέου έρευνα για την υπόθεση. Κατά την κρίση του εισαγγελέα, λοιπόν, δεν προσφέρθηκαν νέα στοιχεία από εκείνα που είχαν ήδη ερευνηθεί και που να δικαιολογούν την ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο, ενώ επικαλείται νομικούς λόγους για την απόρριψη των αιτημάτων που κατατέθηκαν τον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσέ, ο οποίος με τη σειρά του έκανε λόγο για μια σκήτα συγκάλυψης. Στην εξέλιξη αυτή αντέδρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με το ΠΑΣΟΚ να αφήνει εχμές για μη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης δυνατότητας ώστε να διερευνηθεί ένα σκάνδαλο που έπληξε το κράτος δικαίου όπως υποστηρίζει. Δρυμία ήταν και η κριτική του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Πλεύσης Ελευθερίας όπου γίνεται λόγος για συγκάλυψη και θεσμική ασυδοσία. Ενώ η Ελλάς με τη σειρά της κατήγγειλε απροκάλυπτη όσμωση κυβέρνησης δικαιοσύνης.

0: Μένουμε στις πολιτικές εξελίξεις. Έχουμε δύο μέτωπα που φαίνεται ότι σε αυτά συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Ποια είναι αυτά? Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Την αντιπαράθεση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναβίωσε η ενεργοποίηση της πλατφόρμας MyAgro της ΑΑΔΕ για την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης 2026 σε αγρότες και κτηνοτρόφους. Έναντι των δηλώσεων του Πρωθυπουργού για μάχη με το βαθύ κράτος, η αντιπολίτευση εξαπολύει πειρά για επικοινωνιακά τεχνάσματα.
2: Η υποκρισία περισσεύει από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην πραγματικότητα, τι συνέβαινε όλα αυτά τα χρόνια? Κάποιοι επιτίδη δεν επιτρέπαν στην πραγματικότητα να φτάνουν τα χρήματα τα οποία δικαιούντουσαν οι πραγματικοί αγρότες.
3: Μια γενικότερη προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να καλύψει μέσα από τη ρηχή επικοινωνία την ασυνέπεια και την ανεπάρκεια που έχει επιδείξει καιρό τώρα απέναντι στους Έλληνες παραγωγούς.
4: Βλέπουμε υποκρισία, εμπεγμό και διαρκείς καθυστερήσεις.
1: Σταθερό πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης παραμένει και η διαχείριση των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών. Εργαλειοποίηση καταλογίζει η κυβέρνηση στην αντιπολίτευση, η οποία τις χρεώνει ανεπάρκεια.
5: Κάθε τέτοια απειλή φυσικής καταστροφής είναι μια διαρκής μάχη για όλο το καλοκαίρι και νομίζω ότι αυτό οφείλουμε να κάνουμε. Αλλά αυτό είναι άλλο από το μηδενισμό και την εργαλειοποίηση κάθε τέτοιες καταστροφής από την αντιπολίτευση.
6: Δεν σβήνονται τον Αύγουστο, γίνονται δυστυχώς όχι μόνο όταν προετοιμάζεσαι. Είχαμε λοιπόν την προετοιμασία που έπρεπε και αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι είχαμε και λιγότερες ώρες κρίσης και είχαμε και μια αδυναμία εκμετάλλευσης του συνόλου του δυναμικού.
1: Έλλειψη στην πρόληψη καταγγέλουν και τα υπόλοιπα κόμματα.
7: Εδώ μιλάμε για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα που υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες με σημειοφόρο των ευθυνών την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
8: Η πρόληψη δεν γίνεται 45 μέρες πριν ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος όπως ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία.
9: Γιατί αυτό κράτος του κ. Τσίπρα, του κ. Ανδρουλάκη, του κ. Μητσοτάκη δεν έχει μάθει να προλαμβάνει.
1: Η κυβέρνηση επιδίδεται σε αγώνα δρόμου για την ταχύτερη δυνατή αποζημίωση των πληγέντων και την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.
0: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Στεφάνι Κορινθίας. Στο σημείο βρίσκεται η Μέρη Τούμπα και μας ενημερώνει.
10: Υπάρχει μια μικρή εστία, Χριστίνα, η οποία καίει μέσα σε ένα ρέμα, στο οποίο εξακολουθούν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα, τα τελευταία λογικά καθώς νυχτώνει. Αλλά και αυτό πάει καλά. Πάει προς οριοθέτηση, αν δεν έχει δηλαδή ήδη οριοθετηθεί. Εμείς δηλαδή από το σημείο που βρισκόμαστε δεν μπορούμε να δούμε καπνούς ή φλόγες. Εδώ εμείς βρισκόμαστε στο σημείο που ξεκίνησε η φωτιά, που υπάρχουν ακόμη παρατεταγμένες δυνάμεις της πυροσβεστικής για να ενεργήσουν σε περίπτωση που χρειαστεί, σε περίπτωση δηλαδή που υπάρχει κάποια αναζωπήρωση. Τώρα η φωτιά εκδηλώθηκε στις 4 το μεσημέρι. Εμείς επικοινωνήσαμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κορίνθου, ο οποίος μας είπε πως φαίνεται πως ξεκίνησε από τις μονάδες φωτοβολταϊκών που σας έδειξε και ο Βασίλης Κολοβίνας. Κάτι το οποίο βέβαια μένει να φανεί στο πόρισμα της πυροσβεστικής. Έφυγε η φωτιά στην γύρω περιοχή, πέρασε τον λόφο και από εκεί πίσω είναι το σημείο που σας έλεγα.
11: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
12: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9. Τηλέφωνο παραγγελιών και κρατήσεων 25410-23550.
11: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
13: Καλό καλοκαίρι από την ταβέρνα Αμάλθεια. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας από την Παρασκευή 21 Αυγούστου.
14: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
15: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
14: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
15: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
16: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
17: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
16: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
17: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
16: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
17: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
16: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
15: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
18: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
19: Νόβα 9:31.
20: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
21: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
20: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
21: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
20: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64 414.
22: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
23: Sky 100,3.
0: Γυρίζουμε σελίδα. Ανησυχία προκαλεί εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς μέσα σε μόλις μία εβδομάδα τα κρούσματα αυξήθηκαν κατά 55%, ενώ 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον Ιούνιο. Στο επίκεντρο της έξαρσης βρίσκεται η Αττική, με τους ειδικούς να αναμένουν νέα περιστατικά. Η Ματίνα Πολυχρόνη στο ρεπορτάζ.
24: 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη χώρα μας από τον Ιούνιο εξαιτίας του ιού του Δυτικού Νείλου. Ενώ μέσα σε μόλις μία εβδομάδα τα κρούσματα αυξήθηκαν από 42 σε 65, σημειώνοντας άνοδο 55%.
25: Γνωρίζοντας ότι ο ιός μεταδίδεται στα κουνούπια αποκλειστικά απομολυσμένα πτηνά, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η κακοκαιρία Ντάνιελ, η οποία έπληξε τη Θεσσαλία, οδήγησε σε μετακίνηση πληθυσμών αγρίων πτηνών, με αποτέλεσμα να έχουμε πλέον μόλυνση και αγρίων πτηνών στην περιφέρεια της Αττικής.
24: Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΗ, η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης με 48 συνολικά κρούσματα, ενώ 6 έχουν επιβεβαιωθεί σε Θεσσαλία, με ένα ακόμα να είναι υπό διερεύνηση, και 6 στην Κεντρική Μακεδονία, με 4 υπό διερεύνηση.
26: Εάν εμφανίσουμε κάποιο σύμπτωμα κουνούλου, όπως εμπείρετο που συνοδεύεται από συμπτώματα από το νευρικό σύστημα, δεν πρέπει να απευθυνθούμε σε έναν ιατρό να εξεταστούμε.
27: Το 80% είναι συμπτωματικό. Δηλαδή σε τσιμπάει ένα κουνουπί, σταματάει εκεί. Τι φοβόμαστε? Το 1% που μπορεί να κάνει μηνυγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα.
24: 26 είναι οι ασθενείς που νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι 11 σε μονάδες εντατικής θεραπείας και οι 15 σε απλές κλίνες.
26: Άνθρωποι που είναι ανοσοκατασταλμένοι, άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας, όταν νοσήσουν είναι δυνατόν να εμφανίσουν σοβαρή νόσο και να κινδυνεύσει η ζωή τους.
24: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η εμφάνιση νέων περιστατικών το επόμενο διάστημα θεωρείται αναμενόμενη. Έτσι, αναγκαία είναι τα μέτρα προστασίας.
26: Ιδίως κατά τις νυχτερινές ώρες να φοράμε μακριμάνικα ρούχα, να προσέχουμε να χρησιμοποιούμε εντομοποθητικά και μια πρακτική λύση είναι να χρησιμοποιούμε έναν ανεμιστήρα.
24: Το μήνυμα των ειδικών είναι σαφές. Επαγρύπνηση, έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και τήρηση των μέτρων προστασίας ώστε να περιοριστεί η διασπορά του ιού τις επόμενες εβδομάδες.

0: Περνάμε στο αστυνομικό δελτίο. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος στο Μιστρά που κρατούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη. Η ποινική απόφαση αφορά μόνο την ψευδή κατάθεση, ενώ η έρευνα για ενδεχόμενη απάτη με τη σύνταξη του 90χρονου παραμένει ανοιχτή και μπορεί να οδηγήσει μάλιστα ακόμη και σε κακουργηματική δίωξη. Χρήστος Στρατουλάκος, ο ρεπορτάζ.
1: Στην ανάγκη να κρατήσει άφθαρτη την εικόνα του πατέρα του και την αδυναμία του να τον αποχωριστεί, απέδωσε ενώπιον των δικαστών ο 55χρονος την μακάβρια πράξη του να κρύψει τη σωρό του 90χρονου σε καταψύχτη της ξενοδοχειακής μονάδας που χρησιμοποιούσε ως κατοικία στον Μιστρά Λακωνίας.
2: Είχα την ανάγκη να τον κρατήσω άφθαρτο τον πατέρα μου, καθώς ήταν το τελευταίο εν ζωή πρόσωπο και γι' αυτό τον έβαλα στην κατάψυξη.
1: Το μονομελές πλοίο δικείος Πάρτης καταδίκασε τον 55χρονο σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης.
3: Το δικαστήριο αντελήθη τους ψυχολογικούς λόγους. Ναι, μεν δεν απείλαξε τον κατηγορούμενο από την ποινή, από το έγκλημα, ωστόσο το επέβαλε χαμηλή ποινή, μόλις 11 μηνών.
1: Η κατηγορία της απάτης αναμένεται να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό, καθώς οι δικαστικές αρχές εδώ στη Σπάρτη περιμένουν την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής έκθεσης. Μέχρι τώρα δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια, ωστόσο ο ιατροδικαστής περιμένει και τις ιστολογικές εξετάσεις. Στη δίκη με τη διαδικασία του αυτοφόρου κατέθεσε και η αδερφή του 55χρονου, η οποία με φόντο τις πληροφορίες ότι ο αδερφός της κατέψυξε τη σωρό του πατέρα τους για να εισπράττει παράνομα τη σύνταξή του, διαφοροποίησε την αρχική κατάθεση υποστηρίζοντας ότι ο κατηγορούμενος δεν είχε οικονομικό κίνητρο, καθώς ήταν οικονομικά ευκατάστατος.
4: Του αδερφού μου του είχα απόλυτη εμπιστοσύνη. Εγώ δεν έβλεπα τον πατέρα μου. Δεν άντυχα να τον βλέπω έτσι. Ήταν σε ένα κρεβάτι και έλειωνε. Για εμένα ο αδερφός μου είναι ψυχικά διαταραγμένος. Δεν είχε ανάγκη να παίρνει τη σύνταξη.
1: Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής έρευνας, η οποία αναμένεται να προσδιορίσει με σαφήνεια τα αίτια και το χρόνο θανάτου του 90χρονου.
0: Τραγωδία στο Αίγιο. Ο οδηγός λεωφορείου υπέστη ανακοπή καρδιάς την ώρα που βρισκόταν στο τιμόνι. Ο Χρήστος Στρατουλάκος θα μας πει τι ακριβώς συνέβη.
5: Από θαύμα γλιτώσαμε τα χειρότερα στο κέντρο του Αιγείου, κοντά στην Δημοτική Βιβλιοθήκη, όταν ένας οδηγός λεωφορείου υπέστη ανακοπή καρδιάς, με αποτέλεσμα το όχημα να κινείται ανεξέλεγκτα στους κεντρικούς δρόμους. Ευτυχώς δεν υπήρχε κάποιος πεζός ο οποίος διερχόταν από το σημείο, παρά μόνο το όχημα έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Υπήρξε ενημέρωση των αρχών. Πήγανε στο σημείο δυνάμεις του ΕΚΑΒ με ασθενοφόρο, προσπάθησαν να τον επαναφέρουν στην ζωή, δεν τα κατάφεραν και παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν και οι γιατροί στο νοσοκομείο του Αιγείου, δυστυχώς ο άνθρωπος κατέληξε. Να σου πω, Χριστίνα, ότι είχε ολοκληρωθεί το δρομολόγιο του σχεδόν μια γωνία πριν παρκάρει το όχημα στις εγκαταστάσεις του αστικού κτελεγίου. Συνέβη το περιστατικό. Φανταστείτε ότι και μια στάση νωρίτερα είχε κατέβει και ο τελευταίος επιβάτης του συγκεκριμένου λεωφορείου, ενώ επαναλαμβάνω και πάλι δεν κινούταν κάποιος πεζός που ενδεχομένως να τον είχε παρασύρει με το όχημα.
0: Περνάμε στην οικονομία. Σημαντική υποχώρηση μείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε η Ελεστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στην μεγάλη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές τροφίμων, όπου ο δείκτης αυξήθηκε μόλις 0,4% σε αιτήσια βάση έναντι 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Χριστός όμως Τσούφης στο ρεπορτάζ.
6: Σημαντική επιβράδυνση του πληθωρισμού στο 3,4% ανακοίνωσε για τον Ιούλιο η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Σε σχέση πάντως με πέρυσι την ίδια περίοδο, ο φετινός πληθωρισμός είναι υψηλότερος.
7: Εσείς βλέπετε κάτι?
8: Εσείς ψωνίζετε?
9: Εγώ βλέπω ότι δεν θα είναι ο μισός ούτε μέχρι τις 15 μηνός.
6: Στέγαση, μεταφορές και υπηρεσίες είναι τα στοιχεία που κράτησαν και τον Ιούλιο τον πληθωρισμό πολύ ψηλότερα από το στόχο του 2%.
10: Είχαμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα, το οποίο σημαίνει μείωση τιμών σε σχέση και με πέρσι, τέτοια εποχή, και σε σχέση με τον Ιούνιο.
6: Ελαιόλαδο και φρούτα κατέγραψαν σημαντική μείωση τιμών και μικρότερη τα ψάρια, όμως τα κρέατα συνεχίζουν να κινούνται με διψήφιο ρυθμό αυξήσεων.
11: Τα τρόφιμα στο Θεό, αν πάρεις κρέας έχει 18, 19, 20 ευρώ το κιλό. Πού θα ζήσει μια οικογένεια?
12: Δεν πλησιάζονται. Δύο φακελάκια μακαρόνια, ένα φακελάκι τυρί για τα μακαρόνια και ένα για την υγρασία στο σπίτι, 9 ευρώ.
6: Μεγάλο βάρος στον οικογενειακό προϋπολογισμό και από την ενέργεια. Φυσικό αέριο, πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη παρά τις εκπτώσεις και τις επιδοτήσεις και είναι τους καταναλωτές.
7: Τα 10 λεπτά που είπε η κυβέρνηση ότι θα μειωθούν τα καύσιμα, βλέπετε
13: είναι
7: να αποδείξει.
13: Τίποτα δεν είναι. Τα πήραν πίσω αμέσως. Με τις αυξήσεις τελείωσαν αυτά.
14: Προς το ακριβό είναι, αλλά τελευταία ψηλοπέφτουνε, βλέπω.
6: Ενίκεια, εστίαση, αεροπορικές μεταφορές και πακέτο διακοπών συμπληρώνουν την αποκαρδιωτική εικόνα.
15: Υπάρχουν αυξήσεις. Δηλαδή, μια οικογένεια είναι δύσκολο να φύγει τώρα για διακοπές.
16: Τα ενίκεια έχει παραγίνει το πράγμα.
7: Δηλαδή,
16: παρακριβή να είναι. Υπερβολικά. Όταν ρώτας ένα σπίτι στην Καλυθέα και σου λέει χίλια και πάνω.
6: Όλα αυτά την ώρα που οι φορείς της αγοράς, μαζί με την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της, καταρτίζουν τη λίστα με τα προϊόντα, στα οποία από το Σεπτέμβριο έως και το τέλος του έτους θα γίνουν εκπτώσεις από 5 έως 20%.
10: Σε αυτή την πρωτοβουλία θα μπουν προϊόντα που αφορούν βασικά είδη διαβίωσης και τρόφιμα, δηλαδή πράγματα που τα χρειάζεται κάθε ελληνικό νοικοκυριό, συν τα σχολικά είδη.
6: Ήδη στην πρωτοβουλία έχουν δηλώσει συμμετοχή δεκάδες επιχειρήσεις με εκατοντάδες προϊόντα.

0: Εκτός σύνορων και η Ισπανία απείλησε ότι θα λάβει αντίμετρα κατά της Ιταλίας εάν η Ρώμη δεν άρει τους συνοριακούς ελέγχους που επέβαλε μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στην Θέουτα. Η Μαρία Καπύρη μας ενημερώνει.
1: Ένα μπραντ δε φέρ, Χριστίνα, είναι σε εξέλιξη ανάμεσα στις δύο χώρες της Νότιας Ευρώπης που ξεκίνησε όταν η Ιταλία αποφάσισε να αναστείλει εν μέρη την εφαρμογή της Συμφωνίας Σέγγεν έναντι της Ισπανίας. Το μέτρο περιλαμβάνει κλείσιμο των θαλάσσιων και αεροπορικών σημείων εισόδου, καθώς και την ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων. Η ισπανική κυβέρνηση χαρακτήρισε την κίνηση αυτή αδικαιολόγητη και άδικη για τον ισπανικό λαό, ενώ μάλιστα έδωσε στην κυβέρνηση της Μελόνι προθεσμία έως την Κυριακή για να την αναστείλει. Αλλιώς θα λάβει και εκείνη αντίστοιχα μέτρα. Η Ιταλία απάντησε άμεσα, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να δεχτεί τελεσίγραφα ή επιβολές από τη Μαδρίτη και ότι σκοπεύει να διατηρήσει τους συνοριακούς ελέγχους τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Ημερομηνία κατά την οποία, όπως υποστήριξε, η Ισπανία αναμένει νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων στη Θέουτα.
0: Εκτός συνόρων και πάμε στην Γερμανία. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι ο Μέρτς είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση πολιτικά και αυτό φαίνεται και από μια νέα δημοσκόπηση. Προφανώς τώρα ανοίγει μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Η συγκυρία δεν τον βοηθά. Δήμητρα Κερανούδη.
2: Νέα δημοσκόπηση Κόλαφος για λογαριασμό του δημόσιου δικτύου ARD δίνει πολύ σημαντικό προβάδισμα στην ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, η οποία πλέον κινείται στο 28% έναντι 21% για την Χριστιανική Ένωση υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέτς. Είναι τεράστια πλέον η ψαλίδα. Ακολουθούν οι πράσινοι με 15% και στη συνέχεια έπονται οι συγκυβερνώντες σοσιαλδημοκράτες με 12% και στη συνέχεια η αριστερά Die Linke με 11%. Δύο στους τρεις Γερμανούς δηλώνουν σε αυτή τη δημοσκόπηση δυσαρεστημένοι από τον ανασχηματισμό, δεν περιμένουν να αλλάξει κάτι, ενώ το 85% θεωρεί, βλέπει μάλλον με σκεπτικισμό επικριτικά την απόδοση της κυβέρνησης του Φρίντριχ Μέτς αλλά και τον ίδιο το καγκελάριο. Χριστίνα, όλα αυτά έρχονται σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία για τη γερμανική κυβέρνηση λίγο πριν από τις εκλογές στην Ανατολική Γερμανία, όπου μάλιστα στο κρατήδιο της Αξονίας Anhalt η ακροδεξιά ενδέχεται να εκλέξει τον πρώτο ακροδεξιό τοπικό πρωθυπουργό με τα πολεμικά στη Γερμανία, ενώ ταυτόχρονα είναι απανωτά τα χτυπήματα στην κυβέρνηση αλλά και οι προκλήσεις. Από τη μία είχαμε το πρόσφατο τρομοκρατικό χτύπημα στο Βερολίνο με ισλαμιστικό υπόβαθρο, πολλά ανοιχτά ερωτήματα για το τι γνώριζαν οι γερμανικές αρχές και γιατί δεν έδρασαν νωρίτερα, και από την άλλη το πρόσφατο επεισόδιο περιστατικό υβριδικής επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε. Ταυτόχρονα διακινούνται πολλά σενάρια περί αλλαγής καγκελαρίου. Μάλιστα πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε και ένα βίντεο που κάνει λόγο για άμεση παρέτηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Όμως σύμφωνα με τις αρχές ασφαλείας πρόκειται για ψευδές βίντεο και οι αρχές ερευνούν την περίπτωση ρωσικής προπαγάνδας παραπληροφόρησης. Κλείνοντας, Χριστίνα, να πούμε ότι έχουμε τις τελευταίες ώρες και πληροφορίες από τρία γερμανικά δίκτυα που κάνουν λόγο και για νέες υπερπτήσεις drone πάνω από στρατιωτική εγκατάσταση στη βόρεια Ρινανία Βεσφαλίας, συγκεκριμένα σε χώρο στάθμευσης συστημάτων Patriot. Οι γερμανικές αρχές φέρονται, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, να κάνουν λόγο για 6 drone τα οποία εθεάθησαν χθες το βράδυ στη συγκεκριμένη στρατιωτική εγκατάσταση και οι αρχές ερευνούν και εδώ το ενδεχόμενο κατασκευή.
0: Τώρα υπάρχει μια ευρύτερη ανησυχία, μάλλον στους κόλπους του ΝΑΤΟ. Η Wall Street Journal αποκαλύπτει ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν πλέον ακόμη και το ενδεχόμενο μιας περιορισμένης ρωσικής επίθεσης σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Γιώργος Φελίδης.
3: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα μπορούσε να προσπαθήσει να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ με μια περιορισμένη επίθεση σε συμμαχική χώρα τα επόμενα χρόνια, αναφέρει το δημοσίευμα. Νέες αναφορές των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών θέτουν πιθανά σενάρια που κυμαίνονται από μια κυβερνοεπίθεση έως μια μικρής κλίμακας χερσαία εισβολή, γράφει η εφημερίδα. Μέχρι πριν από λίγους μήνες, οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ προέβλεπαν ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν θα προκαλούσε μια χώρα χώρα του ΝΑΤΟ όσο εξακολουθεί να πολεμά στην Ουκρανία. Αλλά αυτή η εκτίμηση άλλαξε φέτος, δηλώνουν Αμερικανοί αξιωματούχοι, καθώς η Μόσχα πιέζεται στην Ουκρανία και στο εσωτερικό της για να εξασφαλίσει μια νίκη. Στόχος του Πούτιν, εάν κάνει επίθεση σε χώρα του ΝΑΤΟ στη διάρκεια ενός συνεχιζόμενου πολέμου, θα ήταν η διάσπαση της συμμαχίας, δηλώνουν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Και το ερώτημα που διατυπώνουν αναλυτές ήδη είναι πώς θα αντιδράσουν οι ΗΠΑ σε μια τέτοια περίπτωση. Οι εκτιμήσεις αυτές έρχονται εν μέσω της διαπιστωμένης πλέον έλλειψης ορισμένων κρίσιμων πυρομαχικών που θα χρειαζόταν ο Αμερικανικός στρατός για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία ή την Κίνα σε ένα σενάριο πιθανού μελλοντικού πολέμου.

0: Μένουμε στην Ουκρανία. Οι εξελίξεις είναι πολύ σημαντικές τόσο σε διπλωματικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Είχαμε μια νέα επίθεση με ντρόουν σε στρατηγικό στόχο της Ρωσίας. Έχουμε μπροστά μας όμως και μια σημαντική επίσκεψη Ζελένσκι. Γιώργος Φέλιδης.
1: Ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνικού έπληξαν αποθήκη στα Ουράλια Όρη που ανήκει στην Wildberries, την εταιρεία που αποκαλείται ρωσική Amazon. Η αποθήκη πήρε φωτιά, όπως έχει συμβεί και σε περισσότερες από 12 αποθήκες της ίδιας εταιρείας τις τελευταίες εβδομάδες μετά από ουκρανικά πλήγματα. Την ίδια ώρα, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανάπτυξης αντιβαλιστικής άμυνας, το οποίο έχει στόχο να καλύψει τα κενά του ουκρανικού οπλοστασίου, καθώς ελείπουν τα αμερικανικά συστήματα Patriot. Τέλος, να αναφέρουμε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος έχει ήδη αρχίσει επίσκεψη στη Σερβία για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου. Ο Ουκρανός αξιωματούχος εκτιμά ότι η επίσκεψη γίνεται σε μια προσπάθεια να αποσπαστούν οι Σέρβοι από το ρωσικό στρατόπεδο.
0: Και περνάμε τώρα στην πρόγνωση του καιρού. Η Λιάνα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας.
2: Σήμερα πράγματι είχαμε κάποιες βροχοπτώσεις, κυρίως στην Μακεδονία, τα Ιωάννινα, κυρίως στα ορεινά τμήματα της χώρας. Έτσι θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες, με απογευματινή αστάθεια κατά το απόγευμα και το μεσημέρι. Ας δούμε την αυριανή ημέρα. Βλέπουμε ότι έχουμε μελτέμι, βοριάδες, 5 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Επηρεάζονται τα ανατολικά υπηρετικά Κυκλάδες, η Κρήτη και το Καρπάθιο Πέλαγος στα Δωδεκάνησα. Στο Ιόνιο η άνεμη είναι πιο ήπιοι, βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, επειδή το μελτέμι έχει εξασθενήσει λίγο, στα ανατολικά υπηρετικά αγγίζει τους 36 με 38 βαθμούς και στη Δυτική Ελλάδα ακόμα και τους 39, όπως και σήμερα σημειώθηκαν 38 με 39 βαθμοί. Στις νησιωτικές περιοχές λίγο πιο ήπιες οι συνθήκες, 32 με 36 βαθμούς. Την Κυριακή, ωστόσο, οι άνεμοι ενισχύονται. Οι βοριάδες ενισχύονται στο Αιγαίο, αγγίζουν και τα 8 μποφόρ, όπως παρατηρούμε, οι ρηπές, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά και στις Κυκλάδες. Το Ιόνιο δεν θα μας απασχολήσει, είναι ήπιοι οι άνεμοι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά να εξασθενήσει λίγο και να αγγίζει τους 35 με 37 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Ελλάδα θα παραμείνει στους 38 με 39 βαθμούς. Στα νησιά παραμένει στους 31 με 36 βαθμούς.
3: Είναι νωρίς να πούμε ότι αυτό το μείγμα είναι λίγο επικίνδυνο, δηλαδή υψηλές θερμοκρασίες και άνοδο σιγά σιγά της έντασης του αέρα. Άρα αρχίζουμε σιγά σιγά και μπαίνουμε σε μια εβδομάδα που θα έχει χαρακτηριστικά επικίνδυνα για πρόκληση πυρκαγιάς.
2: Φυσικά, σε συνδυασμό μάλιστα με την χαμηλή σχετική υγρασία των τελευταίων ημερών, γιατί είχαμε αυξημένες θερμοκρασίες, φυσικά ναι. Οι συνθήκες είναι ευνοϊκές. Και να πούμε ότι θα συνεχιστεί και την Δευτέρα το μελτέμι με ισχυρές ρηπές στα 8 μποφόρ. Ενδεχομένως, θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες, να έχουμε ρηπές και στα 9 μποφόρ στα ανατολικά υπηρετικά και στο Αιγαίο στις Κυκλάδες.
3: Αν έχουμε στις Κυκλάδες τέτοιες ρηπές, ενδεχομένως όσοι είναι να ταξιδέψουν από Δευτέρα, να πρέπει να καλέσουν κατά τόπου στα λιμάνια για να δουν αν θα έχουμε τον απόπλου των πλοίων. Μακρινό, όσοι πάντως να φύγουν αύριο το πρωί ή την Κυριακή, φεύγουν μια χαρά και να κάνουν τις διακοπές τους.
2: Πολύ σωστά.
0: Και αφού αναφερθήκαμε στους ανέμους και τα λιμάνια, να δούμε τι συμβαίνει στο λιμάνι του Πειραιά με την έξοδο Ματίνα Πολυχρόνη εκεί και μας ενημερώνει.
4: Χιλιάδες είναι λοιπόν οι επιβάτες, οι οποίοι ταξιδιώτες μάλλον, οι οποίοι έφτασαν εδώ στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας από πολύ νωρίς το πρωί για να αναχωρήσουν προς τα όμορφα ελληνικά νησιά. Αυτή τη στιγμή θα αναχωρήσει, δηλαδή σε λίγα λεπτά στις 9 η ώρα, ένα πλοίο προς το Ηράκλειο της Κρήτης. Να σας πω ότι εδώ στον Πειραιά έφτασαν σήμερα και κάποιοι από αυτούς θα καταφτάσουν στη συνέχεια περίπου 8.000 άνθρωποι, οι οποίοι με τις βαλίτσες στο χέρι, με την οικογένεια, με την παρέα τους, αναχωρούν προς τα νησιά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πολύ υψηλές πληρότητες έχουν οι Κυκλάδες, 100% πληρότητες, αλλά στη συνέχεια και τα Επτάνησα και τα Δωδεκάνησα. Φυσικά, αγαπημένος προορισμός λόγω και της κοντινής απόστασης για πολλούς είναι ο Αργοσαρονικός. Είναι 23 τα δρομολόγια τα οποία έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από τον Πειραιά, 16 από την την Ραφίνα και 12 από το Λαύριο. Και φυσικά αύριο, Χριστίνα, αναμένεται να κορυφωθεί η έξοδος. Με σύμμαχο τον καλό καιρό, λοιπόν, σήμερα ήταν περίπου 40.000 επιβάτες το σύνολο από τα τρία αυτά λιμάνια που ταξιδεύουν προς τα ελληνικά νησιά για να απολαύσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Δεύτερο κύμα εξόδου, λοιπόν, για να συνεχίσουν το καλοκαίρι τους όλοι αυτοί οι ταξιδιώτες.
0: Με τις βαλίτσες λοιπόν στο χέρι, αρκετοί Αθηναίοι εγκαταλείπουν την πόλη, είτε με πλοία που αναχωρούν γεμάτα για δημοφιλείς προορισμούς, είτε οδικώς για άλλες πανέμορφες περιοχές της χώρας, όπως για παράδειγμα η Χαλκιδική. Μαρία Δουρουδή, στο ρεπορτάζ.
5: Εσείς για πού ταξιδεύετε?
6: Καλημέρα, για Πάρο.
5: Για πόσες μέρες?
6: 4-5.
7: Η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου κορυφώνεται από σήμερα, με Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο να καταγράφουν ιδιαίτερα αυξημένη επιβατική κίνηση, ενώ σε πολλά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες η πληρότητα αγγίζει το 100% εν ώψη του τριημέρου.
8: Για σήμερα είναι προγραμματισμένα από το λιμάνι του Πειραιά 23 δρομολόγια με 27.968 επιβάτες. Από το λιμάνι της Ραφίνας 16 δρομολόγια με 7.685 επιβάτες, ενώ από το λιμάνι του Λαυρίου είναι προγραμματισμένα 12 δρομολόγια με περίπου 3.900 επιβάτες.
9: Σαντορίνη και μετά στον Έθιμνο.
5: Για πόσες μέρες?
9: Σύνολο 8 μέρες.
10: Οι Κυκλάδες αποτελούν και πάλι το νούμερο ένα προορισμό και για φέτος τον Αύγουστο, ενώ από ό,τι φαίνεται ακολουθούν τα 12νησα αλλά και τα 7νησα, τα οποία θεωρούνται και ένας κοντινός προορισμός.
7: Ήδη από τις αρχές Ιουλίου η εικόνα της αγοράς καταδεικνύει ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, με τα ποσοστά προκρατήσεων να κυμαίνονται από 76% έως 93%, περιορίζοντας σημαντικά τις διαθέσιμες επιλογές για όσους σχεδιάζουν τις διακοπές τους την τελευταία στιγμή. Στην κορυφή των προκρατήσεων βρίσκεται η Σαντορίνη, ακολουθούν η Πάρος, η Μήλος και η Σκιάθος, ενώ ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση καταγράφεται σε Νάξο, Λευκάδα, Κέρκυρα και Σκόπελο. Ακολουθούν Τζιά, η Ζάκυθος, η Ρόδος, η Κεφαλονιά, τα Χανιά, η Κύθνος, η Άνδρος και η Μύκονος. Ψηλά στις προτιμήσεις τόσο των Ελλήνων όσο και των ξένων επισκεπτών είναι κάθε χρόνο η Ζάκυνθος, αν και φέτος η κίνηση είναι πιο συγκρατημένη.
11: Οι πληρότητες τώρα για τον Αύγουστο κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Θα σας έλεγα μέχρι στιγμής δείχνει να είναι λίγο χαμηλότερες από πέρυσι, όμως έχουμε κομμάτι ακόμα του Αυγούστου μπροστά μας για να δούμε πώς θα πάει.
7: Συγκρατημένη είναι η κίνηση και στη Χαλκιδική.
12: Η Χαλκιδική κινείται στα επίπεδα του 2025. Τα ξενοδοχεία κυρίως άνω των 80 δωματίων. Τα υπόλοιπα που είναι πιο μικρότερα και οικογενειακές επιχειρήσεις εξαιτίας μουδιασμένου ξεκινήματος Μάιο-Ιούνιο, έχουμε μια πτώση τάξη του 5-10%.
7: Ακόμη μεγαλύτερη αναμένεται να είναι η έξοδος το Σάββατο.
0: Στο μικροσκόπιο των ελεκτικών αρχών βρίσκονται και αυτό το καλοκαίρι οι παραλίες, καθώς συνεχίζονται οι καταγγελίες για επιχειρήσεις που καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο από αυτό που τους έχει παραχωρηθεί. Οι έλεγχοι έχουν ενταθεί ακόμη και με τη χρήση drones, έτσι ώστε να καταγράφουν τι ακριβώς συμβαίνει. Η Ματίνα Πολυχρόνη στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
13: Μπορούν να έχουν τις επιχειρήσεις τους, αλλά και εμείς που δεν μπορούμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα να πληρώσουμε, να έχουμε και εμείς κάτι ελεύθερο.
14: Για κάποιους επιχειρηματίες, ο χώρος που τους έχει παραχωρηθεί δεν φαίνεται να αρκεί. Και έτσι παραβιάζουν τα συμβόλαια μίσθωσης που έχουν υπογράψει με το δημόσιο, στερώντας σωτικό χώρο από τους λόμενους που δεν θέλουν ή δεν αντέχουν οικονομικά να νοικιάσουν ξαπλώστρα.
15: Εμείς με το ζόρι βρήκαμε τώρα. Δεν είχαμε να ξαπλώσουμε, δεν μπορούμε στις ξαπλώστρες. Είμαστε μεγάλη οικογένεια.
16: Βλέπετε εδώ πέρα είναι δεύτερο κατερημένοι και δεν μπορούμε ούτε να ξαπλώσουμε ούτε να καθίσουμε.
14: Στην μάχη κατά της κατάληψης Αιγιαλού, οι κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών πραγματοποιούν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, αξιοποιώντας και την τεχνολογία.
17: Από πέρυσι, η ΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών έχουν ενισχύσει τους ελέγχους στις παραλίες, επιστρατεύοντας πλέον και τα drones. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1.500 έλεγχοι σε περισσότερες από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις.
14: Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στις περιοχές που συγκεντρώνουν τις περισσότερες καταγγελίες, είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω της ειδικής εφαρμογής του MyCoast. Τον μεγαλύτερο ρυθμό καταγγελιών συγκεντρώνουν μέχρι σήμερα η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα.
18: Σίγουρα θέλουμε περισσότερο χώρο σε πολλά μέρη.
14: Τα υψηλότερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 73.000 ευρώ στη Ρόδο και 72.490 ευρώ στη Ζάκυνθο και συνοδεύτηκαν από λουκέτα και διοικητικές αποβολές. Σύμφωνα πάντως με το Υπουργείο Οικονομικών, φέτος καταγράφεται ο χαμηλότερος αριθμός καταγγελιών των τελευταίων ετών, κάτι που δείχνει ότι όλο ένα και περισσότερες επιχειρήσεις πλέον τηρούν τους κανόνες.
0: Σύνδεση με την Deutsche Welle, το θέμα της ημέρας.
5: Υπάρχουν πράγματα που ήταν και είναι πάντα εδώ. Τόσο αυτονόητα που ποτέ δεν σκέφτεσαι τη ζωή σου χωρίς αυτά. Ορούς των ποταμών, για παράδειγμα. Το νερό τους κυλάει ασταμάτητα, δίνει ζωή, δημιούργησε πόλεις, προσφέρει δουλειά σε εκατομμύρια ανθρώπους. Δούναβης και Ρήνος. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί την Ευρώπη χωρίς αυτούς? Ο πρώτος, με μήκος 2.872 χιλιόμετρα, ξεκινά από το Μέλανα Δρυμό στη Γερμανία και κινούμενος ανατολικά καταλήγει στο Δέλτα της Ρουμανίας. Διασχίζει συνολικά 10 χώρες. Ο δεύτερος, από τις Ελβετικές Άλπεις, ρέει προς τον βορρά για να καταλήξει στη Βόρεια Θάλασσα, στο Ρότερνταμ, μετά από 1.238 χιλιόμετρα.
0: Και τέλος η αθλητική μας ενημέρωση από τον Βασίλη Χατζηδάκη.
19: Μήνυμα πρόκλησης από τους φίλους του ΠΟΚ μετά την οδυνηρή αλλά όχι καταδικαστική ήττα από την Άντερλεχτ. Οι Βέλγοι πέτυχαν τον απόλυτο ευνηδιασμό και παγώσαν την Τούμπα μόλις το 16ο δευτερόλεπτο με τον Τσβέτκοβιτς. Ο δικέφαλος δέχθηκε τον γρηγορότερο γκολ της ιστορίας του στην Ευρώπη. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ανέλαβε να σαλπίσει την αντεπίθεση. Απίθανος όλος το 29 ξεπέρασε Μπιάνκο και Μάμαρ, τροφοδότησε τον Τάισον, αλλά ο Βραζιλιάνος αποδείχθηκε άστοχος. 5 λεπτά αργότερα κέρδισε πέναλτι από τον Γιάνσανα. Ο Μιχαηλίδης ανέλαβε την εκτέλεση, ο Κόζεμανς ύψωσε απαγορευτικό και ο Μύθου σήκωσε στο πόδι την Τούμπα. Όμως τον γκολ ακυρώθηκε διότι ο νεαρός είχε εισέλθει στην περιοχή πριν την εκτέλεση. Το παιχνίδι έγινε ροντίο στο 38. Ο Μουνουέρα αρνήθηκε να δείξει την ασπριβούλα στο πέναλτι του Πέντρο στον Κωνσταντέλια. Και όταν κλείθηκε στον field review, γύρισε τη φάση πίσω και καταλόγησε φάουλ του Ζιβκόβιτς στο Σικάν. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Άντερλεχτ κατασκήνωσε στην άμυνα. Ο ΠΑΟΚ απέτυχε να προκαλέσει ρήγματα και απόλυσε την καλύτερη ευκαιρία του στο 94 με τον Ζαφίρι.
20: I think we deserve so much more, but it's football. So if we compete well from the first moment, we don't lose the match.
21: Number 7. So I will give you bonus now. You give me number 7, I give you number 14.
19: Ο Κροάτης Μάιερ αντάλλαξε φανέλες με τον Μάριο Ηλιόπουλο και έλαβε το νούμερο 14 έπειτα από μία με την γραφή που έκλεισε με ταχύτητα τους ρυθμούς.
22: Everything came and happened so fast, like in 3-4 days.
21: We are always fast in everything.
22: Yes.
21: Not only in team or profession.
19: Με το μάτι του 28χρονου να γυαλίζει για τίτλους.
21: I see the eye of the tiger in your eyes. So let's go for it.
19: Αρχισγενωμένης από το Superbet Super Cup. Ο τελικός της ΑΕΚ με τον Όφη θα μεταδοθεί την ερχόμενη Τετάρτη στις 8 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky.
0: Επόμενος.
23: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
23: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
23: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
23: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
23: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
24: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
25: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
26: Nova 931.
27: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους, ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
26: Με την υποστήριξη του Nova 931. Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
1: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
1: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
2: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
2: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
1: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
2: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
6: Καλό καλοκαίρι από το ψητοπολείο Σουβλέρι. Ξεκουραζόμαστε από 3 έως 16 Αυγούστου και επιστρέφουμε για ακόμη πιο νόστιμες στιγμές μαζί.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο. Μα τόσο αξιαγάπητο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
8: Τόσο μικρό, μα

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 91 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: www.novaradio.gr.

0: Nova 9:31.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Nova 931.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και Σία Ωμίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
8: Στις ξένες γλώσσες, expert.
9: Στους υπολογιστές, master.
8: Στην εκπαίδευση και experts
9: και masters.
8: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
9: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
8: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
9: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
8: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. Delta360.gr.
12: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια πρώτη.
13: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
12: 7 Αυγούστου, Θέατρο Αλτιν Αλμάζη, Αλεξανδρούπολη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
3: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
14: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικό σου!
3: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
15: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
16: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.gr.
17: Nova 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

Νόβα 931.

περπατά, τη θρηματίζει. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνει, με βυθίζει. Δεν με διαβάζει, με αδειάζει. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύει. Με επιλογέ σου δεν τα βάζει. Τα όνειρά μου

σου λέξη. Στο τόξο έβαλες το βέλος και στο κορμί μου το έχει στρέψει. Δεν με διαβάζεις, δεν κοιτάζεις, κάθε λέξη τη δηλώνει. Σ' άλλα νοήματα συχνάζεις κι εγώ παλιώνω μες στη σκόνη. Η νύχτα με μαλώνει που κυνηγάω τα άπιαστα. Μου δείχνει στην οθόνη μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 931. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 306696. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
2: All day, all night, your spot.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Nova 931.

0: Νόβα 931.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Νόβα 931.
3: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξεραχόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
2: Με την υποστήριξη του Nova 931.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio. News Today.

έρχονται και πάνε με τα βήματά σου, δεν πατάει κανείς. Κάποια δίπλα τρέχει, τ' άρωμα σου έχει πλάνη της στιγμής.

0: www.novaradio.gr. Nova Radio.gr.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Nova 931.
1: Nova Radio News Today.
2: Hola, mi amor. Θέλω να σου πω πως la vida...

0: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
1: Nova 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Ρυθμός
5: ή χαλάρωση.
4: Βουτιές
5: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
4: Στο μπαρ
5: ή στην άμμο.
4: Παραλία
5: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
4: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
5: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
4: The Beach Bar West Side.
5: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
4: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Νιώθω τόσα πολλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 931.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
4: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια πρώτη.
5: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης, η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης, η Ιωάννα Πηλιχού.
4: 7 Αυγούστου, Θέατρο Αλτιν Αλμάζη, Αλεξανδρούπολη. Προπόληση εισιτηρίων μόνο.
1: Νόβα 931.

0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Νόβα 931.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931.
2: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Νόβα 931. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

σώμα

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου.

καρδιά μου. Δάνεισα σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τ' ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου.

0: Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Πες μου

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.